κόβει την ανάσα. Ε, Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται. Μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία.

0: κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένου πά.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ζήσε! Σε σένα. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Πρίσμα 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

χείλια μου. Σε γυρεύει η ψυχή μου και πόθη κρυφή μου.

να έχει χρώμα η μοναξιά. Στο χαρτί να ζωγραφίσω, να την κάνω θαλασσιά.

0: 92.
1: Ω, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 90.2.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθουν το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένου πά.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και

μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Όταν ερχόσουν ο Θεός μου την αργία, φτάνει να έμενα μαζί σου όλο το βράδυ, μέχρι που έγινε διωγμός το χάρι. Πες μου που είναι

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσφορος κάθε βράδυ στις 8.

στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Μέσα στο κήπο της δικιάς μου μοναξιάς, κάτι πουλιά πετούν πάνω από τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

δρόμους της χαμένης μου ζωής και

0: Πρίσμα 92.
1: Ωπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

σας μου να σου δώσω την πνοή σε τέτοιο καιρό.

0: 90 και 2.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Χρίσμα 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον Ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάνα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάνα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς. Καλώς ήρθατε, καλό καλοκαίρι και καλή διασκέδαση. Hello!

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε εδώ στο Prisma 92. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος είναι πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, 8 με 10. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 23. Πάει και ο Ιούλιος. Ένας πολύ ζεστός Ιούλιος, η αλήθεια είναι. Σήμερα φυσάει λίγο. Δεν έχει αυτή τη ζέστη, αυτή την κουφόβραση, αυτό το λιοπύρι που λέει και ο Μουστάκας. Και θα τον ακούσουμε σε λίγο. Έτσι να ξεφύγουμε λίγο, ρε παιδί μου. Είχαμε λιώσει αυτές τις μέρες. Και πολύ υγρασία, κόλλαγε το,

παιδιά, σοκαρίστηκα. Σοκαρίστηκα. Είχα μία πληροφορία τις προηγούμενες ημέρες. Ρώτησα όμως κάποιον αρμόδιο και με καθησύχασε. Έλα όμως που δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και για να μην σας κρατάω σε αγωνία, ακούστε λοιπόν το πρωτοσέλιδο του Ερμή. Με συμπτώματα λεπτοσπύρωσης στην μονάδα εντατικής θεραπείας συμπολίτης μας. Μάχη για τη ζωή του δίνει 58χρονος συμπολίτης μας από το καταστάρι, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το ρεπορτάζ, σίγουρα. Είναι έγκριτο, είναι οι συνάδελφοι και στον Ερμή και στην ημέρα, παντού όμως όλα τα μέσα ενημέρωσης κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Και βλέπω, φίλες και φίλοι, ότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Δυστυχώς, αν επαληθευτεί αυτό το ρεπορτάζ, που λέω και πάλι το πιστεύω ότι τα παιδιά έχουν κάνει καλό ρεπορτάζ εκεί στον Ερμή, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Και δυστυχώς οι άρχοντες αυτού του τόπου μέσα στα δίκτυα, όχι μόνο πετάνε χαρταετό, όχι μόνο σφυρίζουν αδιάφορα, όχι μόνο το μόνο που γλυκοκοιτάζουν και δεν τους ενδιαφέρει τίποτε άλλο είναι από την καρέκλα τους. Εδώ τα πράγματα, φίλες και φίλοι, ξεφεύγουν. Ξεφεύγουν γιατί έχουμε χάσει ήδη δύο συμπολίτες μας. Και μάλιστα τον ένα το χάσαμε επί θητείας αυτής της Δημοτικής Αρχής. Και εδώ με το ρεπορτάζ του Ερμή, το πρωτοσέλιδο σήμερα στην εφημερίδα Ερμής, ένας ακόμα συμπολίτης μας, 58 μόλις ετών, βρίσκεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο μας με συμπτώματα λεπτοσπύρωσης. Θα προσπαθήσω στην πορεία της εκπομπής, γιατί το είδα χθες αργά το βράδυ και δεν μπορούσα να καλέσω κάποιον εκείνη την ώρα. Θα προσπαθήσω λοιπόν να βρω και να συνομιλήσω με τον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών, τον νέο πρόεδρο, τον κύριο Εμίλιο Μπάστα. Μετά τις 9 να τον έχουμε μαζί μας, έτσι να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως τα τροκτικά είναι παντού. Το είπαμε και χθες, μέσα στην πόλη, στα χωριά. Υπάρχουν αγρότες που κάνουν τις καλλιέργειές τους. Έρχονται σε επαφή, πιάνουν διάφορα πράγματα στις αγροτικές τους καλλιέργειες. Όλα ήταν σαν ταινία, όμως... Να ευχηθούμε, να προσευχηθούμε όλοι ο άνθρωπος αυτός να κρατηθεί στη ζωή, να πάνε όλα καλά. Πώς τα κάναμε έτσι. Και θέλω, αν όντως αυτός ο άνθρωπος έχει προσληφθεί από την λεπτοσπύρωση, να βγει ένας υπεύθυνος από δήμο, από περιφέρεια, από όπου να είναι, και να μας πούνε τι έχουν κάνει μέχρι σήμερα. Για το θέμα αυτό, και για το θέμα αυτό μάλλον. Γιατί γενικότερα

0: Το μόνο που μας νοιάζει είναι να ετοιμαζόμαστε, να ραβόμαστε για τα πανηγύρια που έρχονται. Και είναι ήδη σε εξέλιξη.
1: Έτσι, μωρό,
0: το μόνο που μας νοιάζει. Και κανένα ταξιδάκι. Κατά τα άλλα, όλα τα δελτία τύπου κομμένα και ραμμένα, μιας και λέγαμε για κουστούμια και για φορέματα, κομμένα και ραμμένα στον πολίτη. Όλα για το καλό του πολίτη, για την καλή διαβίωση του πολίτη, για το καλό, για την... Δηλαδή δεν μπερδεύω και τα λόγια μου. Έχω συγχυστεί πάρα πολύ από χθες το βράδυ με αυτό που διάβασα. Γιατί δεν υπάρχει καμία ευθύνη τελικά, καμία. Καμία. Μας έχουν παρατημένους, για να μην πω καμία άλλη λέξη. Υπάρχει και το εσουρού, βλέπεις. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, τα πράγματα δεν πάνε καλά.

0: Θέλω, αν κάποιος φίλος αυτοκινητιστής, ταξιτζής δηλαδή, περάσει, γιατί πέρασα εχθές, φίλες και φίλοι, από αλλάζω θέμα, αλλά μένουμε στην τραγικότητα των αιρετών μας. Στην τραγικότητα. Λοιπόν, αν περάσει κάποιος από το δρόμο που ενώνει, όπως έχουμε πει, αυτόν τον πολύπαθο δρόμο που ενώνει το δρόμο του αεροδρομίου με αυτό του παλιού κταίου που πάμε για Καλαμάκι, θέλω να μου πείτε αν έχουν κλείσει αυτή την περιβόητη λακκούβα που έχει γίνει viral. Λοιπόν, εχθές που περνούσα από εκεί, κάποιος εκεί για να διακομωδήσει λίγο έτσι την όλη κατάσταση, για να μας κάνει να γελάσουμε μέσα σε αυτά που ζούμε στην καθημερινότητά μας, πήγε και έβαλε ένα ψεύτικο λουλούδι εκεί, ότι έχει ανθίσει δηλαδή λουλούδι στη λακκούβα. Έχω βγάλει φωτογραφία και θα την ανεβάσω, αλλά θέλω πρώτα να δω αν κάποιος φίλος περάσει από εκεί. Ας μας ενημερώσει παρακαλώ πάρα πολύ, αν μήπως πήγαν και φιλοτιμηθήκαν χθες το απόγευμα, ξέρω εγώ, να την κλείσουν. Από τότε που λείπεις. Και μετά θα την μπουμπονίσω. Θα την μπουμπονίσω στο Facebook, γιατί είναι ντροπή. Είναι ντροπή, είναι πάνω από μία εβδομάδα έτσι η λακκούβα, με δύο πολυθρόν, με δύο καρέκλες γραφείου και ένα λάστιχο επάνω. Έχουν βάλει άνθρωποι και ένα κόνο εκεί. Μην πέσει κανένας άνθρωπος μέσα εκεί, ειδικά με ποδήλατο. Έτσι, με ποδήλατο λέω, με μηχανάκι. Με ποδήλατο πας σιγά. Δεν νομίζω να χτυπήσεις, αλλά με το μηχανάκι. Σίγουρα θα σε κατευθεί στην καλύτερη περίπτωση κάποιος ή κάποια. Λοιπόν, αν κάποιος φίλος περάσει από εκεί μέσα στο διάστημα των δύο ώρων που θα είμαστε στον αέρα, θα μας ενημερώσει παρακαλώ πολύ. Καλημέρα στο φίλο τον Διονύση τον Γιακουμέλο που μας έστειλε πρώτος την καλημέρα του. Καλημέρα στον φίλο τον Παρασκευά τον Παπαγεωργόπουλο που μας στέλνει και αυτός τις καλημέρες του και τις ευχές για καλή δουλειά. Καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη τον Γιακουμέλο. Εδώ μου λέει ένας φίλος, δυστυχώς φίλε μου, μου λέει ό,τι κάνουμε μόνοι μας. Έτσι είναι ακριβώς. Υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές στο νησί και υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές στην καθημερινότητά μας και εμείς γινόμαστε εθελοντές. Διότι βλέπουμε την απραξία και την ανευθυνότητα των αιρετών μας με αποτέλεσμα... εντάξει, κάποιοι αγαπάνε αυτόν τον τόπο, δεν θέλουν να τον βλέπουν έτσι και προσπαθούν από μόνοι τους. Αυτά βλέπουν οι αιρετοί και σου λέει ευτυχώς που υπάρχουν για αυτοί και άστος να κάνουν δουλειά. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα Δοσέλινα. Κώστα μου καλημέρα, δεν μπορώ να το σηκώσω τώρα. Ώρα εκπομπής, την ώρα που είμαι στον αέρα, συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται να το σηκώσω. Έχει φυτρώσει και ένα σφήνικας εκεί, μου λέει, στη λακκούβα ένας φίλος. Καλημέρα στο φίλο τον Σπύρο και την Βιργινία. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Στεφανόπουλο που μας ακούει κάθε πρωί από την όμορφη Μπασία. Ένα ωραίο εστιατόριο στο Ακροτήρι. Να είσαι καλά Νικόλα μου, καλή δουλειά φίλε. Καλημέρα στο Σίφη το Σεμιτέκολο, άλλος αδερφός από εκεί. Γεια σου ρε Σίφη. Και αυτός μας ακούει κάθε πρωί. Σ' ακούω μου λέει, δεν θέλω μου λέει να στέλνω τώρα μηνύματα και τέτοια, εντάξει. Να πω μια πολύ μεγάλη καλημέρα στη θεία την Τασία από το όμορφο Μπελούσι. Ωραίο το μήνυμά σου. Καλημέρα Γιώργο μου, με πολύ αγάπη. Το ξέρω, το ξέρω. Αμοιβαία είναι αυτά. Καλημέρα στη θεία τη Βούλα. Καλημέρα στο όμορφο Λυκούδι. Καλή δουλειά κυρία μου, καλή δουλειά. Θα ήθελα και δημόσια να ευχαριστήσω την κυρία Γεωργία Μωραΐτη, γιατί με σκέφτηκε. Πήγε διακοπές η γυναίκα και με σκέφτηκε και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Η οποία επέστρεψε στη Ζάκυνθο. Τι θέλατε κυρία Μωραΐτη να γυρίσετε στη Ζάκυνθο? Ωραία δεν ήταν στην Κεφαλονιά? Δεν ακούτε τι γίνεται? Δεν ξέρω αν ακούσατε, γιατί τώρα στείλατε το μήνυμα. Κυρία Μωραΐτη, όπως διαβάσαμε από την εφημερίδα Ερμής, το πρωτοσέλιδό της,
1: χρόνια στο μεροκάμα το κοπίδι και σφυρί.
0: Για μισό λεπτό να το διαβάσω κανονικά για να δείτε τι γίνεται κυρία Μωραΐτη σε αυτόν τον τόπο. Και ουδής ενδιαφέρεται. Λοιπόν, λέει στο πρωτοσέλιδό του σήμερα η εφημερίδα Ερμής, με συμπτώματα λεπτοσπύρωσης στη μονάδα εντατικής θεραπείας συμπολίτης μας. Και συνεχίζει, μάχη για τη ζωή του δίνει 58χρονος συμπολίτης μας από το καταστάρι, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

0: κρασάκι.
1: Μα στέλνει η κυρία Μωραήτη τις καλημέρες της σε εμένα και σε όλους εσάς που ακούτε τώρα. Και μας εύχεται καλή συνέχεια στην εκπομπή. Τι καλή συνέχεια με αυτά που μαθαίνουμε, που ακούμε. Πολύ λυπηρό, λέει, αυτό που ακούω, λέει η κυρία Μωραήτη. Ναι, είναι όντως λυπηρό, αλλά δεν υδρώνει αυτή, όπως καταλαβαίνετε. Μόνο εμείς λυπόμαστε. Γιατί δυστυχώς είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Και λέω αυτό γιατί εμείς τους ανεβάζουμε εκεί. Εμείς τους βάζουμε σε αυτούς τις θέσεις για να κρατάνε τις καρέκλες τους και φυσικά να παίρνουν και το μισθάκο του.

0: να ακούσω στα.
1: Λοιπόν, σήμερα δεν υπάρχει. Σήμερα 5η, 23 Ιουλίου. Να γυρίζεις. Δεν υπάρχει κάποια έτσι μεγάλη γιορτή. Δεν υπάρχει κάποιος ή κάποια που να γιορτάζει έτσι και να είναι αξιολόγο να πούμε, για να μην τους ξεχάσουμε, να τους πούμε χρόνια πολλά. Οπότε πάμε στον καλό μας ή έτσι όπως είναι τα πράγματα, τον κακό μας τον καιρό.

0: νύχτες. Στο ποτό.
1: Ζέστη, ε!
2: Ναι.
1: Πες και εσύ κάτι.
3: Ζέστη, ε!
1: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
3: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

0: κι απόψε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Απλά είχα ένα τηλεφώνημα. Απότομη πτώση της θερμοκρασίας θα δούμε σήμερα, 23 Ιουλίου, στον καιρό, αφού δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς, σύμφωνα με την φίλη μου την Έμι, ενώ βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Έμι, για τον καιρό, στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τις σποράδες στην Εύβοια και τις πρώτες ώρες της ημέρας στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 από 4.
1: Πάντα με πονάει ο δικός σου χωρισμός.
0: Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κοιμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32 με 33 και τοπικά στα υπηρετικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στα νησιά του Ιωνίου, πάμε στη Δυτική Πελοπόννησο να δούμε τι καιρό θα έχει σήμερα, ο οποίος θα είναι αίθριος από ό,τι λέει εδώ η Έμι, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιά εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 33 και στα υπηρετικά 34 τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Χάος στη Μέση Ανατολή, αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν με 2 νεκρούς και 11 τραυματίες, ένταση και στην Ερυθρά Θάλασσα.

0: αποφασίσει.
1: Πάμε στην δολοφονία του ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου. Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη του Αιγύπτιου είχε απασχολήσει ξανά, λέει, τις αρχές. Για να δούμε δύο πράγματα παραπάνω, γιατί όπως κάνουμε κάθε πρωί διαβάζουμε τίτλους ειδήσεων. Ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης εκκρεμούσε σε βάρος του 28χρονου που συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθηνάς. Ο Αιγύπτιος ομολόγησε στις αρχές πως σκότωσε τον γνωστό ποινικολόγο μετά από λογομαχία που είχαν. Από τη στιγμή που ο Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, οι αρχές ξεκίνησαν να παίρνουν καταθέσεις DNA και δαχτυλικά αποτυπώματα από το σημείο της δολοφονίας και να εξετάζουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ερευνών έπαιξε και το βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας στο newsit.gr που διαβάζουμε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και δείχνει έναν άνδρα με λευκά μαλλιά που φορά κοστούμι και κρατά χαρτοφύλακα να κινείται επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια να εισέρχεται σε πολυκατοικία. Δίπλα του τον ακολουθεί άλλο ένα άτομο. Χρειάστηκαν μόνο λίγες ώρες για την ταυτοποίηση του 28χρονου. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και του πέρασαν χειροπέδες. Ο 28χρονος ομολόγησε στις αρχές ότι διαπληκτίστηκε με τον ποινικολόγο και στη συνέχεια τον χτύπησε μέχρι θανάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες βρίσκονταν σε κοινή παρέα το βράδυ της Δευτέρας. Κάποια στιγμή αποχώρησαν μαζί με τον ποινικολόγο να προτείνει στον νεαρό Αιγύπτιο να την πάει στο σπίτι του με το αυτοκίνητό του. Στη διαδρομή εν τέλει έκαναν στάση στο γραφείο του Σταύρου Γεωργίου, όπου για λόγο που παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος ξέσπασε έντονος καυγάς και πιάστηκαν στα χέρια. Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού, ο 28χρονος φέρεται να κατάφερε αλλεπάλληλα χτυπήματα στον 73χρονο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Άλλωστε το θύμα βρέθηκε με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σημαντικό στοιχείο για τον εντοπισμό το αποτέλεσε το γεγονός ότι βρέθηκε με σπασμένο χέρι, τραυματισμός που εκτιμάται ότι συνδέεται με την επίθεση. Όπως είπαμε, ο 28χρονος ήταν γνωστός στις αρχές. Πέρα από το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του για ασέλγεια σε ανήλικη, είχε απασχολήσει την ελληνική αστυνομία και παράνομη είσοδο στη χώρα. Υπενθυμίζεται πως ο Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός, γυμνός και σε εμβριακή στάση μέσα σε λίμνη αίματος στο γραφείο του. Τη σωρό του βρήκαν οι 16χρονες δίδυμες κόρες του που τον αναζητούσαν επί ώρες. Παραμένουμε Ελλάδα, αλλάζουμε θέμα. Το ΚΙΣΕΑ εγκρίνει σήμερα εξοπλιστικό πρόγραμμα Μαμούθ ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ΠΑΣΟΚ θέτει θέμα παραίτησης Γεωργιάδη μετά τις καταγγελίες Σαλμά. Υποκράτιο. Τραυματιοφορέας αρνήθηκε να δώσει αναπηρικό αμαξίδιο για τη μεταφορά ηλικιωμένου. Το συγγνώμη του Γεωργιάδη. Τελειώνει σήμερα, 5η 23 Ιουλίου, η αγωνία για τους υποψηφίους των Πανελληνίων, καθώς θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Οι βάσεις αναμένεται να γίνουν γνωστές μετά τις 11 σήμερα το πρωί, όπου οι υποψήφοι των Πανελληνίων θα μάθουν τη σχολή στην οποία θα έχουν εισαχθεί. Την είδηση έκανε γνωστή χθες η υπουργός παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, που ανακοίνωσε ακόμη ότι την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ με τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο, ενώ αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις για τη φοιτητική στέγη. Οι υποψήφοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τα αποτελέσματα εισαγωγής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου. Για την πρόσβαση στα αποτελέσματα θα χρειαστεί να καταχωρήσουν τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων, καθώς και τα 4 αρχικά γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμό τους. Παράλληλα, όσοι είχαν ολοκληρώσει εγκαίρως την εγγραφή τους στην υπηρεσία ενημέρωσης του Υπουργείου θα λάβουν τα αποτελέσματα απευθείας στο κινητό τους τηλέφωνο μέσω γραπτού μηνύματος SMS. Αυτά που θες εγώ τα είδα, τον κόσμο θα γυρίσουμε σε μια τρελή τροχιά. Πέρασαν 8 χρόνια από την τραγωδία με τη φωτιά στο μάτι. Ο που βύθισε, φίλες και φίλοι, στο πένθος 104 οικογένειες και σημάδεψε για πάντα 57 ανθρώπους. Ήταν το απόγευμα της 23ης Ιουλίου 2018, όταν οι φλόγες κινούμενες με τρομακτική ταχύτητα μετέτρεψαν μέσα σε λίγα λεπτά το Νέο Βουτζά, το Μάτι και το Κόκκινο Λιμανάκι σε τόπο ανίποτης της καταστροφής. Άνθρωποι κάθε ηλικίας βρήκαν τραγικό θάνατο από τις θεόρατες πύρινες γλώσσες. Οικογένειες ξεκληρίστηκαν. Παιδιά δεν πρόλαβαν να σωθούν. Ηλικιωμένοι εγκλωβίστηκαν μέσα στη φωτιά, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν κουβαλώντας μέχρι σήμερα τα σημάδια εκείνης της ημέρας στο σώμα, αλλά κυρίως στην ψυχή. Οι εικόνες από τους κατάμαυρους δρόμους, τα καμένα σπίτια, τα αυτοκίνητα που έγιναν παγίδες θανάτου, τις απανθρακωμένες ορούς κατά γης και τις αγκαλιές ανθρώπων που αναζητούσαν μια διέξοδο προς τη θάλασσα παραμένουν χαραγμένες στη συλλογική μνήμη. Είναι εικόνες που δεν ξεθοριάζουν όσο χρόνια κι αν περάσουν. Για τους συγγενείς, η σημερινή 8η επέτειος από την τραγωδία της 23ης Ιουλίου 2018 ξαναθεριεύει τον πόνο, φέρνει και πάλι σε πρώτο πλάνο την απώλεια, τα αναπάντητα γιατί. Κατά τα λοιπά, ο χρόνος απλώς τους έμαθε να συμπορεύονται με την οδυνηρή απουσία.

Αλλάζουμε θέμα σε τροχιά για τα 100 δολάρια το πετρέλαιο, καθώς Ουάσιγκτον και Τεχεράνη υποβαθμίζουν τις προοπτικές για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αν επιτεθείτε, θα απαντήσουμε, προειδοποιεί ο Αραχτζή. Δεν θα αποκτήσουν πυρηνικά, επιμένει ο Τραμπ. Η Τουρκία δεν πληρεί ακόμη τις προϋποθέσεις του νόμου για ενδεχόμενη παραλαβή των F-35, λέει το State Department.

επενδυτική έκρηξη σε σταδίου Πανεπιστημίου Ομόνια. Στο ΕΣ, αναπλάσεις και ξενοδοχεία αλλάζουν την καρδιά της Αθήνας. Κρατικός στηρεσίας. Πώς θα λειτουργεί το νέο credit score για πολίτες και επιχειρήσεις. Φλέγεται η Μέση Ανατολή, οι Χούθοι χτυπούν σαουδαρεβικά, συγγνώμη, τάνκερ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν το σφυροκόπημα στο Ιράν. Τρομακτικό βίντεο από την Κίνα. Ανεμοστρόβιλο σηκώνει αυτοκίνητο στον αέρα κατά τη διάρκεια τυφώνα. Ο Μητσοτάκης εγκαινιάζει τον Ε65, το δρόμο που ενώνει Πάθε και Εγνατία και φέρνει πιο κοντά τη μισή Ελλάδα.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Ορίστε. Τι είναι, η φωτογραφία σας. Αυτός είμαι εγώ.
2: Εσείς.
1: Εγώ, μάλιστα, και έτσι είμαι εγώ. Κάτσε και χειρότερο, στείλε. Σάστο ρε φίλε, κοροϊδευόμαστε τώρα. Η μύτη πώς είναι έτσι.
2: Τι έχει μύτη.
1: Μεγάλη.
2: Δεν φαίνεται θα κουνήθηκε, βέβαια.
1: Ποιος.
2: Η μύτη σου.
1: Κουνήθηκε η μύτη μου μονάχη της. Και πιταγιάστα σου.
2: Ορίστε.
1: Εδώ πέρα δίπλα στην άκρη. Εδώ στην άκρη. Δεν βλέπεις.
2: Τι είναι.
1: Εδώ στην άκρη υπάρχει και μια άλλη μύτη.
2: Αυτή είναι δική μου.
1: Και τι δουλειά έχει η μύτη δική σου στη δική μου τη φωτογραφία.
2: Φαίνεται την ώρα που έσκυβα την πύρο φακό στην τράβηξε.
1: Τι θα την κάνω εγώ τώρα τη μύτη σου.
2: Κράτα τη μωρέ, μη την βαίνει τίποτα άλλο. Σπουδαίο πράγμα είναι τώρα τι.
1: Θες φωτογραφίες κύριε, εγώ δεν τις κρατάω.
2: Α, όχι, μην μου λες τέτοια πράγματα φίλε. Εδώ είναι κατάστημα. Θα δώσεις 30 φράγκα και θες πάρτες, θες μην τις παίρνεις.
1: Σα έτρεπεσαι λιγάκι λόγο ρε, φωτογράφος εσύ για αλπάνης.
2: Άγνωστο κύριε. Ελενίτσα.
3: Ορίστε κύριε Θανάση.
2: Αυτές εδώ μας μείνανε. Πάρτε και βάλτε εκεί πέρα στη βιτρίνα και στο λυσέτη, ναι. Αυτή εδώ βάλτε την έτσι ανάποδα και γράψτε από κάτω Μύκονος.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. 34 λεπτά μετά τις 8. Εδώ στο Prisma 92. Καλημέρα στη ζωή την Κλαμπάνη. Καλημέρα σε όλους μας, γράφει η Αθηνά η Μάργαρη.

Καλημέρα σε όλη την παρέα. Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Συνεχίζουμε, πάμε στους χορηγούς μας και μόλις γυρίσουμε θα δούμε και άλλες ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό και θα έρθουμε στα δικά μας, γιατί έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα, γιατί γίνονται πολλά και διάφορα εδώ στο νησί, τα οποία είναι για γέλια, αλλά δυστυχώς τα περισσότερα είναι για κλάματα. Τι σας βάζω πρωί-πρωί.

0: Σαν πίνακα ζωγραφικής, κάθε ουλή και πινελιά, άρωματα φθηνά θα βρεις, ξόρκια κρυμμένα μυστικά. Σε ένα οστρακό από την Αφρική.
1: Ναι μωρέ, εντάξει, παίζουμε λίγο Γαλλία, έτσι, γαλλικά τραγούδια, γιατί το νησί μας έχει ξεφύγει τελείως. Εδώ οι άρχοντες του νησιού το έχουν κάνει.

0: αυτοί το έχουν κάνει.
1: Μονακό.
0: Έτσι.
1: 28 degrés à l'ombre.
0: Πέστα μεγάλε.
1: C'est fou. C'est trop.
0: Έχουν φυτρώσει φοινικές σε λακκούβες. Το πόσιμο νερό τρέχει άφθονο. Το καράβι Παναγιώτης σε 10 μέρες θα είναι έτοιμο. Το δημοτικό στάδιο σε 10 μέρες θα είναι έτοιμο. Η ανάπλαση στο κρυονέρι σε 10 μέρες θα είναι έτοιμο. Η ανάπλαση στην παραλία του εργασίου σε 10 μέρες θα είναι έτοιμη.
2: Όλα σε 10 μέρες, όλα! Έλα, έλα και γάβρο έχω. Γελάτε, γελάτε. Θέλω να σας δω την ώρα που θα κλαίτε.

0: Ζακυνθούλα. Μονακό, Μονακό.
1: On est bien.
2: Que tu aimes. Αχ, ερωτά τα μαγιαλίστα. Πήρα τις άγκυρες ξανά.
0: Έχω καλή προφορά, κυρία Μωραήτη. Πολύ σου πάει, μου λέει η προφορά.
2: Λιμάνι μου η μόνη.
0: Ναι, θα το σπουδάσω. Λοιπόν, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επίπλα οικιακής χρήσης.
2: Κανίζει το παντελόνι γιατί...
0: Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο. Και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γιοπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο
3: 26950-24231.
0: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Night. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από τον Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις και ξέρετε πώς. Απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36. Χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυμαντικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Κάζα Πλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί έως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Κάζα Πλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χωρών. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

Τραγουδάρα, τραγουδάρα. Αφιερωμένο στις Κατερίνες. Και αν ήταν στη ζωή, θα το αφιέρωνα και στην Μανώλη.

Λοιπόν, είμαστε 48 λεπτά μετά τις 8, εδώ στο Prisma 92, είναι Πέμπτη σήμερα, 23 Ιουλίου, 8 μέρες πριν φύγει και αυτός ο μήνας. Την άλλη Παρασκευή έχουμε 31, το Σάββατο 1η, 1η Αυγούστου, μάλιστα. Κοιτάζω εδώ, δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και το εξωτερικό. Διαβάσαμε τις ειδήσεις και πάμε στα δικά μας.

0: Μας έχετε διαλύσει, μας έχετε ισοπεδώσει.
1: Να μ' απλώσει το χέρι.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούστε τώρα τι συμβαίνει. Καιρό τώρα, βγαίνει εδώ, εντάξει, όχι στον αέρα, αλλά μου στέλνει μηνύματα. Ένας πολύ καλός φίλος. Πολύ καλός φίλος και παραλίγο να ήταν και συγγενής. Εντάξει, δεν τα φέρει έτσι η ζωή, αλλά παραμένουμε φίλοι. Η ζωή συνεχίζεται, έχει τα ωραία της, έχει και τα άσχημά της. Λοιπόν, το παλικάρι αυτό, ο οποίος έχει ονοματεπώνυμο Ηλίας ο Κόκλας. Να είσαι καλά, Ηλία μου. Έχεις ένα ελαττωματάκι όμως. Εντάξει, το προσπερνάμε.
1: Όταν
0: ξέρεις εσύ. Είσαι Ολυμπιακός. Εντάξει.
1: Σκοτεινιάζει ο δρόμος.
0: Χούμορ κάνω, χούμορ. Λοιπόν, ο Ηλίας, για να το σοβαρέψουμε τώρα. Μένει σε μια. Δυστυχώς έτσι τάφερη ζωή, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να το πούμε. Όπου το πατρικό του σπίτι είναι στο στενό μιας πολύ γνωστής έτσι αλυσίδας αυτοκινήτων στο Σαρακινάδο. Λοιπόν, είναι πολύπαθος ο δρόμος και αυτός, δυστυχώς. Και είναι χάλια το οδόστρωμα, εντελώς χάλια, με πάρα πολλές λακκούβες και όταν βρέχει το χειμώνα πλημμυρίζει. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να περάσουν οι κάτοικοι εκεί, οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι.
1: Υπάρχει κανείς.
0: Οι άνθρωποι είδαν και αποείδαν, προσπάθησαν και μέσω εμένα και μέσω μάλλον του Ηλία και εγώ να προσπαθήσω να πιέσω. Πίεσα, μίλησα με τον Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος μπροστά μου μίλησε με τον κύριο Γιαννούλη, τον υπεύθυνο των τεχνικών υπηρεσιών της Αντιπεριφέρειας Ζακύνθου, και για ένα ποτάμι που είναι εκεί, το οποίο λιμνάζουν τα νερά και τώρα είναι εστία μόλυνσης και όχι μόνο.
1: Υπάρχει κανείς.
0: Αλλά δεν υπάρχει κανείς, όπως λέει και ο Λευτέρης Πανταζής, για να τους δώσει λύση. Οι άνθρωποι λοιπόν μάζεψαν υπογραφές εκεί η γειτονιά και έστειλαν ένα αίτημα κατοίκων για βελτίωση παύλα αποκατάσταση δρόμου. Το έχω στα χέρια μου, ζήτησα την άδεια, την έχω για να σας το διαβάσω και δημόσια. Προς τον Δήμαρχο Ζακύνθου. Δήμος Ζακύνθου, υπηρεσία πρωτοκόλλου, τεχνική υπηρεσία. Κοινοποίηση, πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Σαρακινάδου, με θέμα αίτημα για επισκευή και ασφαλτόστρωση του δρόμου στο Σαρακινάδο, στενό της εταιρείας της αυτοκινητοβιομηχανίας. Και γράφουν εδώ οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής. Εμείς, οι κάτωθοι υπογεγραμμένοι κάτοικοι της Δημοτικής Κοινότητας Σαρακινάδου, Δήμου Ζακύνθου, ζητούμε την άμεση επισκευή και αποκατάσταση του δρόμου εντός του χωριού κοινοτικής οδού, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση.
2: Πρόσωπό σου μέσα στο όνειρο αγγίζει.
0: Η κατάσταση του δρόμου δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, καθώς και κινδύνους για την ασφάλεια των κατοίκων, των παιδιών και των επισκεπτών του χωριού. Παρακαλούμε, όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση του δρόμου το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας. Και από κάτω υπογράφουν οι γείτονες εκεί, οι οποίοι από ό,τι βλέπω στον αριθμό είναι 8.
2: Κάνεις άλλο να νομίζω πως το αύριο θα μοιάζει με το χθες.
0: Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Μετά τα παρακάλια να φτάνουμε να σας στέλνουμε και σημειώματα και
2: πιο πολύ να, σε μισώ.
0: Να ζητάμε μέσω αυτού του τρόπου να μας φτιάξετε μία οδό. Θα μου πεις τώρα, εδώ δεν είμαστε άξιοι να κλείσουμε μία τρούπα εκεί στο δρόμο του αεροδρομίου αριστερά. Το έχει γίνει viral αυτή η λακκούβα εκεί.
2: Άλλο να νομίζω πως το αύριο.
0: Και θα κάτσουμε να φτιάξουμε γατάκια τώρα ένα ολόκληρο δρόμο. Είναι και αυτό, ναι, είναι και αυτό. Η αλήθεια είναι. Παιδιά, σοβαρευτείτε λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σοβαρευτείτε λίγο. Μην ανοίγετε την ομπρέλα. Δεν βρέχει αυτό το διάστημα. Είναι καλοκαίρι, έχει καύσωνα.
2: Με κάνεις άλλο.
0: Κάτι άλλο σας βρέχει.
2: Πόσο με αγάπησε.
0: Εντάξει, δηλαδή, συγγνώμη, αλλά έχει ξεφύγει το πράγμα.

0: Είναι πολύ σοβαρό το πρωτοσέλιδο σήμερα της εφημερίδας Ερμής. Το είπα και στην αρχή της εκπομπής, για όσοι μπήκατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, να το ξαναπούμε άλλη μια φορά, φίλες και φίλοι. Και θα προσπαθήσω τώρα στο διάλειμμα των 9 να επικοινωνήσω με τον πρόεδρο των νοσοκομειακών μας γιατρών, τον κύριο Εμίλιο Μπάστα. Για να μας επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει, αλλά δεν μπορεί τώρα μια εφημερίδα σοβαρή να βάζει πρωτοσέλιδο αυτό το θέμα, το οποίο λέει τα εξής. Με συμπτώματα λεπτοσπύρωσης στη μονάδα εντατικής θεραπείας συμπολίτης μας. Μάχη για τη ζωή του δίνει 58χρονος συμπολίτης μας από το Καδαστάρι, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.
1: Που κυνηγούν τη σφαίρα στην τροχιά.
0: Πάω να δω μήπως μπορώ να δω και το ρεπορτάζ μέσα τι γράφουν οι συνάδελφοι.

Όχι, δεν το έχουν ανεβάσει οι συναδελφοί στην ιστοσελίδα hermesnews.gr. Μόνο έχουν ανεβάσει στο Facebook το πρωτοσέλιδο της σημερινής εφημερίδας. Τέλος πάντων, σε δύο λεπτά από τώρα θα επικοινωνήσω με τον πρόεδρο, τον κύριο Μπάστα, τον κύριο Εμίλιο Μπάστα, τον πρόεδρο των νοσοκομιακών ιατρών του νοσοκομείου μας εδώ, στη Ζάκυνθο, για να δούμε τι συμβαίνει. Θυμίζω ότι έχουμε ήδη δύο νεκρούς από λεπτοσπήρωση. Δύο νεκρούς συμπολίτες μας, ο ένας από την πόλη, από εδώ την περιοχή τη δικιά μας, το ποτάμι, ο καλός φίλος ο Θανάσης, και ο άλλος από ένα χωριό εδώ του νησιού μας. Και βέβαια και κάποιοι, όχι πολύ μεγάλος αριθμός, αλλά έχουν νοσήσει και κάποιοι συμπολίτες μας. Ευτυχώς κατάφεραν να ξεπεράσουν αυτή την αρρώστια, αυτή την λεπτοσπήρωση. Τόσα χρόνια όμως χτύπησε το πρώτο καμπανάκι με το θάνατο του φίλου του Θανάση. Από τότε μέχρι σήμερα, τι έχουν κάνει οι τοπικές αρχές? Και ξέρω τι σκεφτήκατε με το που σας το είπα. Τίποτα. Και λέω τίποτα, γιατί αυτό αποδεικνύουν τα αποτελέσματα. Όπου και να πας, μέσα στην πόλη, στα χωριά, στους δρόμους, βλέπουμε σκοτωμένα τροχτικά. Παντού υπάρχουν τροχτικά. Παντού, παντού. Στις αποθήκες των σπιτιών μας, στα χωριά, στην εξοχή. Παντού, παντού, παντού. Τι έχετε κάνει, κύριοι? Ένα απόλυτο μηδέν. Διαφημίσεις.

0: και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Ξεκινά. Πέρα από τον Ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθουν το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
11: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
12: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
13: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
14: Ρίσμα 92.
15: Σύχτη πρωί.
16: Τι είναι, Σάχου μου?
15: Να τα μαζεύουμε για να το δίνουμε από εδώ μέσα.
16: Πού από εδώ μέσα?
15: Από το Μέγαρο. Τόσα μέγαρα υπάρχουν στην Αθήνα. Γιατί να μένουμε εδώ πέρα, δεν καταλαβαίνω.
16: Τι συνέβη, Σάχου?
15: Τι συνέβη? Α, δεν φταίει κανείς άλλος. Εγώ φταίω που σ' άκουσα πριν 5 χρόνια και κοντήκα μέσα από την ποντικότρυπα. Τόσα ωραία γραφεία νοικιάζονται στην Αθήνα.
16: Γιατί τι έχει το Μέγαρο μας?
15: Τι έχει, τι δεν έχει να λες.
16: Έλα, Σάχου μου, τώρα ηρέμησε. Ηρέμησε και πες μου, τι συνέβη.
15: Άκουσα. Ξεκινάω το πρωί να έρθω στη δουλίτσα μου σαν καλός εργαζόμενος νέος. Γιατί γελάς τώρα, για τον εργαζόμενο ή για τον νέο?
16: Και για τα δύο, πάνε πακέτο.
15: Τι να σου πω και σε ένα καημένο. Μόλις μπαίνω εδώ πέρα, κατεβαίνω κάτω στο μπαρ, βλέπω εκεί το γκαρσόν του μπαρ, μου λέει: Γεια σου κύριε Ζάχο, γεια σου Βασιλάκη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Φέρε μου ένα καφεδάκι σκέτο γιατί οι ζάχαρες παχαίνουν και φέρε μου να τσιμπήσω έτσι για πρωινό κάτι πολύ πρόχειρο, 2-3 κατά ύφια. Και τι μου απάντησε?
16: Τι σου απάντησε?
15: Δεν έχουμε κατά ύφη.
16: Αν είναι δυνατόν.
15: Μπαρ του μεγέθου να μην έχει κατά ύφη.
16: Μα είναι να τρελαίνεσαι δηλαδή.
15: Ρε με δουλεύεις.
16: Όχι Σάκο, δεν ξέρω τι να σου πω δηλαδή.
15: Κατάλαβες, δεν έχει κατά ύφη. Και τι ζήτησα, μαύρες ορχιδέες. Ένα κατά υφάκι ζήτησα να φάω.
16: Και καλά δηλαδή, επειδή δεν έχει το μπαρ κατά ύφη, εμείς πρέπει να αλλάξουμε Μέγαρο.
15: Ναι ρε, να αλλάξουμε Μέγαρο. Ζήτησα να ρημάδω φάω ένα παλιό κατά ύφη.
16: Πετάξω απέναντι στο ζαχαροπλαστείο και φάω ένα.
15: Όχι, δεν θέλω να το φάω.
16: Έστειλε το Πετράκι να σου φέρει 10, θα τα βάσει εδώ μέσα.
15: Δεν έχω ρωτά, μου φύγει η διάθεση. Δεν έχω ρίξει για δουλειά ούτε για τίποτα τώρα.
16: Κοίτα κύριε, με τι βρήκε να συγχυστεί πρωί-πρωί.
15: Ναι ρε, αυτές οι λεπτομέρειες ομορφαίνουν τη ζωή, αλλά πάντα το καταλάβεις εσύ. Δεν μου λες, με ζήτησε κανείς?
16: Ναι, σε πήγα δύο φορές σε κυνηγή.
15: Ποια?
16: Η μικρή.
15: Ποια από όλες?
16: Έγινε και η Λίτσα.
15: Εμπά, πνιγεί η Λίτσα, λέω εγώ. Η Λίτσα. Και δεν είναι που δεν έχει κατά ύφη. Είναι και ο τρόπος που τα λέει. Κύριε Ζάχο, δεν έχουμε κατά ύφη.
16: Πώς ήθελες να το πει?
15: Με άλλο τρόπο, πιο ωραίο. Κύριε Ζάχο, χίλια συγγνώμη, δεν έχουμε οργανωθεί ακόμα. Δεν έχουμε κατά ύφη. Αυτός είναι ο τρόπος.
16: Κοίτα, κύριε, κουβέντα που πιάσαμε πρωί-πρωί για το κατά ύφη.
17: Νόημα, κουράγιο και σκοπό.
18: Να είχαμε ένα κατά ύφη τώρα. Να γλυκαθούμε λίγο με αυτή την πίκρα που έχουμε στο στόμα μας. Και στην ψυχή μας. Εντάξει, δεν σας μαυρίζω την ψυχή. Απλά

προς των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνο επικοινωνίας 26950 63360 για το εργοστάσιο. Και 26950 24639 για την έκθεσή μας. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 24231. Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Night. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Στη μαγευτική παραλία του Γέραγα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέραγα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950 35416 και 6949 81 47 45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα. Και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις, φίλοι μου και φίλε μου, είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Εμείς σας έχουμε τη λύση και η λύση ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκο, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα, χάρη στα εξειδικευμένα έντομα αποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973 64 97 12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί έως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950 22212.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχω νεότερα σχετικά με την ασθένεια ενός 58χρονου συμπολίτη μας, ο οποίος με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ερμής σήμερα, 5η 23 Ιουλίου, βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας με συμπτώματα λεπτοσπύρωσης. Επικοινώνησα με τον πρόεδρο των νοσοκομειακών ιατρών του νοσοκομείου μας, του νοσοκομείου εδώ στην Ζάκυνθο, Διονύσιο Σολομός. Λοιπόν, μίλησα λοιπόν με τον κύριο Εμίλιο Μπάστα, τον οποίο τον ξύπνησα και ζητώ συγγνώμη γιατί ήταν από εφημερία ο άνθρωπος, δούλευε νύχτα. Μου είπε ότι σήμερα στέλνονται τα
1: άσπρα τα χεράκια σου, τα μαχαιράκια σου,
0: τα δείγματα που έχουν πάρει για εργαστηριακές, για να μάθουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στο Παστέρ. Μάλλον σήμερα θα έχουμε, μου λέει, πλήρης εικόνα. Όμως η εικόνα έως τώρα προς τα εκεί πάει. Δεν μου είπε άνθρωπος ότι είναι λεπτοσπύρωση, αλλά οι άνθρωποι είναι έμπειροι, οι γιατροί είναι έμπειροι. Μου λέει μην βγάζουμε ειδήσεις προς τα έξω που χωρίς να έχουμε τα αποτελέσματα, σας παρακαλώ, λέει, πάρα πολύ. Αλλά υπάρχουν όμως σοβαρές ενδείξεις. Μακάρι, μακάρι να διαψευστούμε, και εγώ που το λέω τώρα και η εφημερίδα Ερμής, μακάρι να διαψευστούμε από τα αποτελέσματα στο Παστέρ που στέλνονται σήμερα οι εργαστηριακές εξετάσεις, και ο άνθρωπος να είναι μια χαρά και να βγει και από την εντατική, έτσι, προς Θεού. Αλλά αν όμως τα αποτελέσματα είναι θετικά για λεπτοσπύρωση, τι θα έχουν να μας πούν πλέον οι αρμόδιοι? Ειλικρινά θα ήθελα να βγει ένα δελτίο τύπου όπως αυτό που βγαίνει κάθε μέρα σχεδόν από το Δήμο και σε διάφορα έτσι χρονικά διαστήματα από την Αντιπεριφέρεια και να μας ενημερώσουν ακριβώς τι έχουν κάνει μέχρι τώρα με στοιχεία, όχι γενικόλογα πλέον. Αυτά τα δελτία τύπου που τα βάζουμε στο AI και μας τα διαμορφώνει το AI πλέον που μπήκε στη ζωή μας, αυτός ο μπιπ, φτάνει πια. Αυτά τα γενικόλογα ότι όλα γίνονται για το καλό του πολίτη και εμείς δουλεύουμε κάθε μέρα νυχθημερών για το καλό του πολίτη, να είναι μια Ζάκυνθος αντάξια κλπ. Φτάνει πια. Βγείτε και πείτε την αλήθεια.
2: Θα σε πάρω να φύγουμε
0: σαν... Γι' αυτό, γιατί αλλιώς θα σας πάρω να φύγουμε, να πάμε σε άλλη γη, σε άλλα μέρη.
2: Κανένα δεν ξέρω.
0: Πες τα ρε Αλέκα.

λέμε συνέχεια στην καθημερινότητά μας, και εκείνο το χέρι τι άλλο να κάνει επιτέλους. Ο Άγιος Διονύσιος να βάλει το χέρι του, και αυτός ο άνθρωπος που είναι στην εντατική, στο νοσοκομείο μας, να βγει χωρίς κανένα πρόβλημα. Ειλικρινά προσευχόμαστε όλοι, και πρώτος εγώ από εδώ, μακάρι να πάνε όλα καλά. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο. Και μετά έχουμε να λέμε. Είχαμε να λέγαμε, λέει, και έχουμε να πούμε.

να βγουν επιτέλους οι αρμόδιες υπηρεσίες, να βγει το υγειονομικό, να βγουν, ξέρω εγώ ποιος άλλος είναι υπεύθυνος και να μας ενημερώσει τι ακριβώς γίνεται. Ας αφήσουμε πλέον στην άκρη όλα αυτά που ακούμε συνέχεια για υποστελέχωση των υπηρεσιών κλπ. Κλπ. Ασχοληθείτε λίγο σοβαρά με τον πολίτη. Ασχοληθείτε με τον πολίτη και αφήστε τα δελτία τύπου. Και διαβάστε τα σχόλια στο Facebook, γιατί ξέρω ότι τα διαβάζετε βέβαια. Και όλα αυτά σας στεναχωρούν. Ένας κρύος υδρότας, η αλήθεια είναι ότι σας πιάνει. Γιατί στα 10 σχόλια, στα 10, τα 15 είναι εις βάρος σας. Σε όποιο και να μπω, σε ό,τι έχει να κάνει ειδικά με το Δήμο, και μπαίνω από κάτω και διαβάζω, ας πούμε, γράφει ρε παιδί μου 15 σχόλια δηλαδή, και μπαίνω, δεν είναι κανένα υπέρ σας. Και να σας πω και κάτι, αυτοί που γράφουνε κατά έχουν ονοματεπώνυμο, δεν είναι τρολ. Ξέρεις, γράφει Γιώργος Αναγνωστόπουλος, μπαίνεις στο προφίλ του και βλέπεις ότι είναι ο ίδιος. Δεν είναι τρολ, άντε να είναι 2-3 τρολ. Και εσείς έχετε. Και εσείς έχετε τρολάκια. Και εσείς. Οπότε μην αρχίζετε και λέτε ότι να βγαίνουν με το πρόσωπό τους κλπ. Κλπ. Να μην κρεμάσεις πριν παντρευτεί. Η κατάσταση είναι τραγική. Και δεν το λέω εγώ, το λένε οι καταστάσεις και φαίνονται. Βγείτε έξω, φαίνονται. Κάνουν μπαμ. Μπαμ κάνουν οι καταστάσεις. Είναι τραγική η κατάσταση. Βιώνουμε μία τραγικότητα. Δεν τα μηδενίζω όλα, η αλήθεια είναι. Και το έχω ξαναπεί. Και όπου κάνει κάτι η δημοτική αρχή, βγαίνω και λέω μπράβο. Και το έχω ξαναπεί αρκετές φορές. Όχι πολλές, αρκετές. Γιατί δεν είναι πολλά αυτά που έχουν γίνει. Και το μόνο καλό, για το μόνο μάλλον καλό που ακούγεται η Ζάκυνθος είναι ο αθλητισμός και ο πολιτισμός. Είτε το θέλετε είτε όχι, αυτή είναι η ομή πραγματικότητα.

Και θα μου πεις τώρα πώς σου ήρθε αυτό και το πέταξες. Το πέταξα διότι μετά τις 9.30, 10 παρα 20 περίπου, θα έχουμε μαζί μας τον προπονητή στον υγρό Στίβο. Ένα εξαιρετικό παιδί και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στον υγρό Στίβο, το Διονύση το Μαρίνο. Όπου ο Νόζακ Πρωτέας συμμετείχε με 3 αθλητές στην τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κατηγοριών και εκπροσωπήθηκε από τον Γιάννη Βάρτζελη, το Διονύση Μιχαλίτση στους Παμπέδες Α και τη Μόρφη Χαρά στις Κορασίδες. Τα παιδιά διέπρεψαν, τα παιδιά σάρωσαν. Και που κάνουν προπόνηση παρακαλώ? Υπάρχει δημοτικό κολυμβητήριο? Όχι βέβαια. Γιατί να υπάρχει, σε νησί είμαστε. Ας κάνετε τις προπονήσεις σας στη θάλασσα. Θέλετε και κολυμβητήριο? Πρέπει να είμαστε ο μοναδικός νομός ή από τους λίγους νομούς στην Ελλάδα που έχει άθλιες αθλητικές εγκαταστάσεις και δεν έχει και αθλητικές εγκαταστάσεις. Όπως δεν έχει κλειστό γυμναστήριο και δεν έχει και κολυμβητήριο. Αν είναι δυνατόν νησί να μην έχει κολυμβητήριο. Και διάβασα μία μέρα και τον άκουσα και στην εκπομπή του Δημήτρη του Πέτα στο El Clásico, στον Ερμή, το φίλο μου τον Ανδρέα τον Κούσκο, που παλεύει ο άνθρωπος τόσα χρόνια εκεί, παλεύει να αλλάξει κάτι σε αυτόν τον τόπο σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό. Πήγαμε, λέει, παιδιά, δεν πήγαμε ούτε στην Αθήνα, ούτε στην Πάτρα, ούτε στη Θεσσαλονίκη, ούτε στην Κρήτη, επεταχτήκαμε εδώ απέναντι στη Βάρδα. Στη Βάρδα. Στους πατατάδες, όπως τους λέμε εδώ στη Ζάκυνθο. Μιλάμε εμείς για τη Βάρδα και τους λέμε πατατάδες. Λοιπόν, και φραουλάδες, επειδή είναι δίπλα η Νέα Μανουλάδα. Και πήγαμε, λέει, και ήταν ένα γήπεδο 5x5 σε μπαλόνι. Σε μπαλόνι. Είναι κάτι ειδικά, πρέπει να τα έχετε δει. Και είναι κλειστό, το χειμώνα κάνουν κανονικά προπονήσεις. Και εδώ μια ολόκληρη πρώην δημοτική ενότητα Αλικών δεν έχει ένα γήπεδο. Και εδώ κολλάει πολύ ωραία. Πού να πάω να ζήσω?

Καλημέρα στον Άκη τον Μαρμαρά. Καλημέρα, Άκη μου. Μου λέει ο ξάδερφός μου που είναι στο ναυτικό όμιλο Αλιβερίου, Εύβοιας. Ξέρω, μου λέει, ότι ούτε εκεί έχουν κολυμβητήριο. Παρόλα αυτά έχουν βγάλει μεγάλους αθλητές. Μπράβο, μπράβο. Ναι, είπα, δεν είναι όλοι νομοί. Μου λέει εδώ μια καλή ακροάτρια και λέμε και λέμε και λέμε, αλλά ακούει κανείς. Να μας πούν, λέει, με πόσες υπογραφές μπορούμε να καθαιρέσουμε έναν δήμαρχο. Δεν γίνεται κάθε φορά να περιμένουμε 5 χρόνια να πάμε στην κάλπη. Έλαμπτε. Έλαμπτε.

διαβάζουμε πολλά στο Facebook και βλέπουμε και φίλους του Δημάρχου και ανθρώπους που είχαν κατέβει μαζί του. Να τους στέλνουν δημόσια μηνύματα. Να του λένε ότι δεν πάει καλά το καράβι και ότι πρέπει να στρίψει το τιμόνι γιατί πάει προς τα βράχια. Αν μπείτε στο Facebook θα καταλάβετε και ψάξετε λίγο. Ξέρω ότι είστε καλά ψαχτήρια, θα καταλάβετε. Μία μέρα σε μία συνέντευξη, γιατί το έχω κρατήσει αυτό, ο κύριος Τσουρουνάκης είπε κάτι σχετικά με τα οικονομικά του Δήμου. Εγώ το έχω κρατήσει αυτό και έμαθα κάτι χθες, το οποίο το κρατάω και αυτό. Και όταν θα έρθει η ώρα, συγγνώμη, επιτρέψτε μου να έχω εγώ την έγνοια και να το πω την ώρα που θέλω εγώ. Απλά να ξέρετε ότι γενικά τα πράγματα δεν πάνε καλά. Μόνο αυτό μπορώ να πω αυτή την ώρα. Περισσότερα

Λοιπόν, εδώ ένας ακροατής μου στέλνει ένα μήνυμα. Ότι το πρωί, λέει, πηγαίνει η υδροφόρα να βάλει νερό στα συντριβάνια. Και ένας φίλος του που μετακομίζει σε συγγενικό σπίτι για να κάνει μπάνιο, γιατί δεν έρχεται νερό στο σπίτι του. Εντάξει, παιδιά. Καλά το πάτε. Ήρεμα ρωτάω. Καλά το πάτε. Στο πέμπτο δημοτικό πήγατε, καθαρίσατε, πήρατε και τα χόρτα, τα παρατημένα. Σας βάζω δύσκολα, ε. Πάρα πολλά τα προβλήματα, είναι αμέτρητα. Και δεν βλέπω να γίνεται κάτι, ρε γάμο το.

0: να διώξω.
1: Πρόεδρε, θα μάθω και θα σε ενημερώσω.
0: Εσένα, θέλω σε ερωτά, τρένα.
1: Καλημέρα.
0: Ξανοιχτώ.
1: Αμέσως ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ που διάβασα αυτό το μήνυμα που μου ήρθε, μου στέλνει μήνυμα σε ποια περιοχή είναι για να μπορέσει ο άνθρωπος να δώσει λύση. Τον ευχαριστώ πολύ. Είναι ο μόνος που μας στέλνει μήνυμα, ρε παιδί μου, και λέει ότι ξέρεις κάτι, ναι, εδώ είμαστε να βοηθήσουμε. Τι μπορώ να πω τώρα για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Και αντικρίσω ένα ρολόι βιαστικό πως σε μισώ.
1: Και εν τω μεταξύ ο άνθρωπος αυτός έχει καταλάβει ότι άλλο η φιλία του Διονύση του Τουρκάκη με τον Γιώργο τον Αναγνωστόπουλο και άλλο ο θεσμικός ρόλος του καθενός. Το καταλαβαίνει.
0: Και για αυτά που χέ,
1: γιατί και για αυτόν έχω πει
0: πως σε μισώ.
1: Όχι προσωπικά, γενικά για, το, για τη ΔΕΙΑΣ.
0: Αυτό που φαίνεται.
1: Αλλά ο άνθρωπος είναι εδώ.

0: Το ξέρω, πρόεδρε, το ξέρω. Και σε ευχαριστώ.
1: Για θάνατο νερό. Τότε που χάθηκες και σκόταψες σε τείχους.
0: Στο μεταξύ μας λείπει και εκείνος ο Δημήτρης, ο Μαρκεσίνης. Πήγε διακοπές και θα γυρίσει. Δεν ξέρω πότε. Πού είσαι, παιδάκι μου, έχει πάει στο Βόλο, του αρέσει ο Βόλος.
1: Που δεν μπόρεσα να δω.
0: Να διαβάσουμε καμιά είδηση από το zandetimes.gr.
1: Ήθελα να τραγουδώ για σένα.
0: Για να δω, μας ακούει. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα.
1: Όπως εμισώ.
0: Λοιπόν, πάμε στο ημέραζάντε.gr, όπου διαβάζουμε ότι δεν σταματούν οι απόπειρες εξαπάτησης στο νησί μας. Επιτίδη τηλεφωνούν σε πολίτες και επαγγελματίες παριστάνοντας τους λογιστές. Αυξημένος ο κίνδυνος με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, βέβαια. Βέβαια, ήρθε το AI στη ζωή μας. Άλλος τους βοηθάει πολύ, αλλά εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους. Οι επιτίδοι έχουν εξελίξει σημαντικά τις μεθόδους τους, καθώς πλέον εμφανίζονται ακόμη και ως λογιστές υφαροτεχνικοί, προκειμένου να παραπλανήσουν ανυποψία στους πολίτες, κυρίως εργαζόμενους στον τουριστικό τομέα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν επικοινωνήσει με ρεσεψιόν ξενοδοχείων του νησιού, επικαλούμενοι τη συγκεκριμένη ιδιότητα με στόχο να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία, τραπεζικές πληροφορίες ή οποιοδήποτε άλλο δεδομένο θα μπορούσε να τους βοηθήσει να ολοκληρώσουν την απάτη τους. Σε κάποιες περιπτώσεις οι προσπάθειές τους έχουν αποτέλεσμα, ενώ σε άλλες αποτυχάνουν χάρη στην προσοχή και την έγκαιρη αντίδραση των πολιτών. Η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ζακύνθου έχει κρούσει κατ' επανάληψη τον κόδωνα του κινδύνου, ζητώντας από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς πολύ εύκολα μπορεί να πέσουν θύματα και να χάσουν σημαντικά χρηματικά ποσά. Σημειώνουν ότι δεν πρέπει ποτέ οι συμπολίτες μας να παραχωρούν προσωπικά στοιχεία της κάρτας ή του λογαριασμού τους στους επιτίδιους, καθώς ο κίνδυνος είναι τεράστιος.
2: Κάνεις τον κόσμο μου να μοιάζει μαγικό.
0: Και όπως λέει ο οικονομολόγος και πρόεδρος του ΟΕ Ιωνίων Νήσων, ο κύριος Σπύρος Ζήβας, κανένας λογιστής δεν ζητά κωδικού στο τηλέφωνο.
1: Κάνεις τον κόσμο μου να μοιάζει.
0: Το έχω ξαναπεί από αυτήν εδώ την εκπομπή.
2: Που έψαχνα καιρό.
0: Και θα το ξαναπώ και θα το ξαναπώ μάλλον και άλλες φορές, γιατί κάποιοι δεν καταλαβαίνουν. Όταν σας παίρνει κάποιος τηλέφωνο, μπορεί να σας συστηθεί. Τον βλέπετε? Όχι, δεν το βλέπετε. Και σου λέει, είμαι από το λογιστικό γραφείο του Γιώργου Αναγνωστόπουλου, που έχετε τα βιβλία σας, τα χαρτιά σας, κάνετε τη δήλωσή σας. Κλείστο του στα μούτρα. Καλύτερα να του το κλείσεις στα μούτρα, και αν όντως είναι από το λογιστικό γραφείο και πάρεις εσύ πίσω και πεις, παιδιά, με πήρατε τηλέφωνο, καλύτερα να σου πει ναι, από εδώ είμαστε, και να ζητήσεις μία συγγνώμη, παρά να πιάσεις την κουβεντούλα και πες, αυτοί έχουν την πειθό να σε κάνουν να δώσεις τους κωδικούς σου και μετά να πας να δεις τι χρήματα έχεις και να μην έχεις μία.
2: Μαζί θα είμαστε πάντα εσύ και εγώ.
1: Κάνεις τον κόσμο μου να μοιάζει μαγικό.
2: Είσαι ο πρίγκιπας που έψαχνα καιρό.
0: Καλημέρα, καλημέρα στο Διονύση. Καλημέρα, Διονύση μου.
2: Ότι μαζί θα είμαστε πάντα.
0: Καλημέρα, μου λέει, χθες το πρωί πήραν τον πατέρα μου τηλέφωνο. Έτσι, από λογιστικό γραφείο. Απάτη, βέβαια. Ευχαριστώ, Διονύση. Δεν λέω βέβαια περισσότερα, ούτε σε ποιο χωριό. Σε χωριό έγινε αυτό. Εντάξει, φτάνει.

0: Α, μου στέλνει εδώ ένας φίλος ο Νικόλας. Καλημέρα Νικόλα μου. Ο Νίκος ο Μούσουρας. Γεια σου Νικόλα.
1: Κάνεις τον κόσμο μου να μοιάζει μαγικό.
0: Τιμή αμόλυβδης βενζίνης στη Σουηδία 1,40. Μέσος μεικτός μισθός 3.800 ευρώ. Ωραίο. Εδώ γίνεται το αντίθετο. Έχει 2 ευρώ η βενζίνη και ο μισθός είναι στα 900 ευρώ. Διαφημίσεις.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Who doesn't understand pain?
9: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
10: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.
11: Σήκω να τηλεφωνήσεις.
12: Στον ξάδερφο.
11: Ναι, σήκω. Έλα ρε, ασαϊδίες.

0: Ναι, ξενοδοχείων, αλικαρνασσός. Ναι, τον κύριο Καραπατσά παρακαλώ, φωνάξτε μου. Περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Ναι, κοιμούν εσύ. Ε, τι κάνεις ρε. Μη μου το λες.
1: Τι σου λέει ρε.
0: Κάθετε. Ε, όχι ρε κοιμούν. Ο μη μου το λες ρε.
1: Τι σου λέει ρε.
0: Άσουτε. Ε, ο μη μου το λες τίποτα.
1: Τι σου λέει μωρέ.
0: Ας το ακούσατε. Λέει τίποτα. Όχι, μη μου το λες μωρέ.
1: Τι σου λέει ρε.
0: Αλήθεια.
1: Ε,
0: μη μου το λες.
1: Τι σου λέει ρε.
0: Κάθετε. Κάθε να ακούσω. Ναι, ναι. Ο, όχι, όχι τίποτα. Όχι, μη μου το λες.
1: Τι σου είπε ρε.
0: Δεν μου το είπε.

0: 35 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Πρίσμα 92. Καλημέρα Ζάκυνθος, Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Το κακό παιδί των Ερτζιανών, όπως ακούγεται εκεί έξω.
1: Όταν ψάχνεις για να
0: ο λαϊκιστής, τα μηδενίζει όλα.
1: Τη στιγμή που μου λες χωρίς να στο ζητά.
0: Κάθε μέρα μαζί σας από τις 8 μέχρι τις 10.

Διαβάζω εδώ στην εφημερίδα Ημέρα. Τον τίτλο: σε εξέλιξη σημαντικές παρεμβάσεις σε αρκετά σχολεία του νησιού. Αύριο θα προσπαθήσω μάλλον να έχω μαζί μου τον κύριο Νίκο Ακτύπη, τον αντιδήμαρχο παιδείας και αναπληρωτή δήμαρχο, για να μας πει περισσότερα. Επιτέλους γίνονται έργα το καλοκαίρι στα σχολεία μας. Το είδαμε και αυτό και μπράβο στη Δημοτική Αρχή. Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Λοιπόν, θα πάω στους χορηγούς μου και αμέσως μετά. Ναι, Γιαννάκη, είμαι κακό παιδί, τι να κάνω. Μόλις επιστρέψουμε θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον προπονητή υγρού Στίβου, τον κύριο Διονύση Μαρινό. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 63 360 για το εργοστάσιο και 26 950 24 6 39 για την έκθεσή μας. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 24 231. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Night, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα, στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο, θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδαγαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από τον Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950 35 416 και 6949 81 47 45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Η λύση έχει όνομα. Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Αγιοκήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα, χάρη στα εξειδικευμένα έντομα αποθετικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης.
Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χοντρική, λιανική, στραβοπόδι 13, στην παλιά πυροσβεστική delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ, στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδας, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950 22212.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως σας είχαμε πει και νωρίτερα, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός κάνουν γνωστό αυτόν τον τόπο προς τα έξω. Είτε το θέλουν είτε όχι οι πολιτικοί μας. Λοιπόν, και όπως σας είπα, χωρίς να υπάρχει δημοτικό κολυμβητήριο στο νησί, οι σύλλογοι μας που ασχολούνται με τον υγρό στίβο διαπρέπουν, κυρίες και κύριοι. Και ένας εξ αυτών, ο Νόζακ Πρωτέας, συμμετείχε στην τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κατηγοριών με τρεις αθλητές, με τον Γιάννη Βάρτζελη, τον Διονύση Μιχαλίτση και τον στους Παμπέδες Α και την Μόρφη Χαρά στις Κορασίδες, και τα πήγαν υπέροχα, γύρισαν πίσω με μετάλλια. Για το λόγο αυτό έχουμε έναν πολύ καλό φίλο που θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως, αλλά και έναν άνθρωπο του αθλητισμού, έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει τα μέγιστα στον στίβο, στον υγρό στίβο, φίλες και φίλοι, ο λόγος για τον Διονύση Μαρίνο. Διονύση, καλημέρα. Μισό λεπτό, περίμενε. Έχω κάνει εγώ ένα φάουλ. Μισό λεπτό, Διονύση μου, περίμενε. Να το φτιάξω ευθύς αμέσως. Ναι, μας ακούς? Δεν σ' ακούμε εμείς όμως, μισό λεπτό, δώσουμε ένα λεπτό. Για πάμε τώρα. Μας ακούς?
1: Πώς σας ακούω?
0: Α, εντάξει, συνέχεια. Τώρα σε ακούμε κι εμείς. Λοιπόν,
1: καταρχήν καλημέρα σε εσένα, ναι, και σε ευχαριστώ που για άλλη μια φορά με και μας φιλοξενείς στην εκπομπή σου.
0: Μέσω χαρά μας, της, χαρά μας και το ξέρεις, χαρά μας.
1: Καλημέρα και στους ακροατές. Θέλω να διορθώσω κάτι, αλλά... Έχουμε να συμβεί στο άμεσο μέλλον.
0: Α, δεν πήρανε μετάλλια. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Οι επιτυχίες των παιδιών, να ξέρεις Γιώργο και οι υπόλοιποι Ζακυνθίνοι, ισούνται με μετάλλια.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί όταν κολυμπάμε εκεί που κολυμπάμε, να μην γίνουμε γραφικός.
0: Όχι, θα τα πούμε, Διονύση μου. Πού κολυμπάτε?
1: Γιατί είναι παιδιά που κολυμπάνε σε μεγαλύτερες πισίνες και δεν καταφέρουν να γευτούν τη χαρά τη συμμετοχή στην τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, και εμείς με μια 15 πισίνα, με όχι τις ιδανικές συνθήκες, καταφέρουμε όλα αυτά τα χρόνια, μία εικοσαετία σχεδόν τώρα που ασχολούμαι με την κολύμβηση, να δίνουμε το παρόν και να ακούγεται το όνομα της Ζακύνθου, είτε σαν συμμετοχή είτε σαν διακρίση που είχαμε στο παρελθόν.
0: Διονύση, ειλικρινά σου μιλάω, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί άκουσα τώρα τι είπε σε 15. Το κάνω λίγο εικόνα και έρχομαι στην ψυχολογία αυτών των παιδιών που είχες μαζί σου αυτά τα τρία παιδιά, αλλά και όσα παιδιά έχεις πάρει μαζί σου σε διάφορα πρωταθλήματα που λαμβάνετε μέρος. Και έρχεται τώρα ένας συνομήλικός μου και μου λέει: Να σου πω, φίλε, σε τι πισίνα κολυμπάς, 50, 25? Και έρχομαι τώρα εγώ στη δυσάρεστη θέση να γυρίσω να του πω σε 15. Δεν θα γελάσει μαζί μου? Θα γελάσει.
1: Είναι απίστευτο για τα άλλα παιδιά όταν κουβεντιάζουν με τους αθλητές μας και τους λένε πού, πώς, τι, δηλαδή τη διάρκεια των ωρών, τα χιλιόμετρα που καλύπτουν. Και δεν πιστεύουν και οι ίδιοι ότι κάνουμε πισίνα και πετυχαίνουμε αυτά που πετυχαίνουμε σε όλα αυτά.
0: Λογικό είναι.
1: Έτσι.
0: Για πες μου λίγο για τα παιδιά και μετά θα πάμε σε αυτά. Ναι, πάμε λίγο στα παιδιά.
1: Από την αρχή, ναι, να σε ευχαριστήσω τέλος πάντων και πάλι και για τα συγχαρητήρια, αλλά θέλω να τονίσω ότι τα αξίζουν πιο πολύ οι αθλητές, γιατί είναι παιδιά τα οποία δουλεύουν χρόνια, κάποια εξ αυτών τα έχω από 4-5 ετών, δουλεύουν καθημερινά με συνέπεια, πειθαρχία και πάνω απ' όλα αγαπάνε αυτό που κάνουν. Η συμμετοχή και οι επιδόσεις στην τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος είναι αποτέλεσμα όλων αυτών των θυσιών, έτσι, των ετών και των ωρών που έχουν χάσει, γιατί δεν μπορώ να πω ότι είναι και δεδειγμένες ώρες, γιατί πρέπει να γίνουν κάποιες άλλες, τέλος πάντων, καταστάσεις και συνθήκες να επικρατήσουν στην πισίνα για να κολυμπήσουν τα παιδιά. Εκτός αυτών, βέβαια, παίρνω τον λόγο,
0: ναι.
1: Ότι δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε αυτό το ζήτημα που μας πληγώνει εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχει ταλέντο στη Ζάκυνθο, mm-hmm, και στον αθλητισμό αλλά και στο κολύμπι, αλλά το οποίο δεν αξιοποιείται. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που αποδεικνύουν κάθε χρόνο ότι μπορούν να σταθούν επάξια απέναντι στους καλύτερους αθλητές της Ελλάδας, γιατί σε μια τελική φάση υποτίθεται έχουν φτάσει παιδιά τα οποία έχουν πιάσει τα όρια.
0: Σωστά.
1: Τα οποία έχει θεσπίσει η κολυμπητική ομοσπονδία.
0: Σωστά.
1: Δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν υποδομές που τους αξίζουν. Τι φταίει, ερώτηση και ερωτηματικό.
0: Η αδιαφορία των πολιτικών, τι φταίει, μωρέ Διονύση μου τώρα?
1: Ακούμε χρόνια λοιπόν να μην γινόμαστε γραφικοί υποσχέσεις, υπάρχουν εξαγγελίες, δεσμεύσεις, λόγια, αλλά πράξη δεν υπάρχει τίποτα. Τα λόγια είναι για να χαϊδεύουν τους ανθρώπους, τους πολίτες, να πηγαίνουν στην κάλπη και να τους ψηφίζουν. Έτσι, να μην κάνουν πολιτική. Τέλος πάντων, το αφήνω. Ακόμα και στην πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού, περιμέναμε να ακούσουμε κάτι συγκεκριμένο για ένα έργο που είναι ζωτικής σημασίας και αν θέλεις και τουριστικά θα το βοηθήσει το νησί πολύ περισσότερο. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να επενδύσουμε και στη νεολαία.
0: Έτσι.
1: Η νεολαία είναι το μέλλον του κάθε τόπου και της κάθε κοινωνίας του νησιού. Mm-hmm. Δεν έγινε καμία λοιπόν ουσιαστική αναφορά στο κολυμπητήριο και αυτό μας απογοήτευσε όλους όσους ασχολούμαστε με την κολύμβηση. Τώρα κάποιοι νομίζουν ότι είναι προνόμιο να υπάρχει κολύμβηση. Δεν είναι προνόμιο κολύμβηση, δεν είναι προνόμιο το κολυμπητήριο. Είναι το αυτονόητο να έχουν τα παιδιά της Ζακύνθου ίδιες ευκαιρίες με τα παιδιά που έχουν και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί ακούμε ότι αναπτύσσεται ο αθλητισμός σε Ζάκυνθο, αλλά για μένα δεν υπάρχει ανάπτυξη το αθλητισμό όταν ένα ολόκληρο νησί στερείται βασικών αθλητικών εγκαταστάσεων. Ναι. Δεν είμαστε μόνο τουρισμός, πρέπει να το καταλάβουν αυτοί.
0: Διονύση,
1: τα λέμε, αλλά δεν.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή ασχολείσαι χρόνια με τον υγροστίβο, με τον κολύμπι, δεν θα μπορούσε να γίνει τουλάχιστον ένα κολυμβητήριο με μπαλόνι που κοστίζει λιγότερο?
1: Γιώργο μου, δεν τίθεται θέμα οικονομικό. Εδώ βλέπεις πετάνε τόσα εκατομμύρια στη Ζάκυνθο από προγράμματα, από πακέτα, στην ουσία και δεν ξέρουμε πού πηγαίνουν. Μπορεί να φτιαχτεί και 50 πισίνα.
0: Εγώ σε πάω σε ακραία περίπτωση.
1: Ναι, βεβαίως και μπορεί.
0: Έτσι.
1: Μπορεί να γίνει και ένα ανοιχτό κολυμβητήριο όπως είναι στην Κεφαλονιά, ναι, το οποίο να χρησιμοποιείται κατά κόρον τους μήνες από Απρίλη και μετά άνετα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να μην υπάρχει και τόσο μεγάλο κόστος συντήρησης που επικαλούνται.
0: Είπα νωρίτερα, δεν το άκουσες γιατί ήσουν σε προπόνηση, ότι δίπλα εδώ, δίπλα μας, στη Βάρδα, όπου τους φωνάζουμε πατατάδες, τους λέμε φραουλάδες κλπ. Τους υποτιμούμε δηλαδή με λίγα λόγια, έχουν φτιάξει γήπεδο 5x5 με μπαλόνι.
1: Ναι.
0: Πού δίπλα, στη Βάρδα. Εγώ δεν σε πάω ούτε στην Πάτρα, ούτε στην Αθήνα, ούτε στη Θεσσαλονίκη, ούτε στην Κρήτη. Σε πάω εδώ δίπλα, σε ένα χωριό, η Βάρδα. Εντάξει, είναι πόλη, αλλά δεν είναι μια μεγάλη πόλη. Κι όμως έχουν γήπεδο, φίλε, 5x5 με μπαλόνι. Τα παιδιά κάνουν και το χειμώνα προπόνηση.
1: Ωραία,
0: και εδώ δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα κολυμβητήριο.
1: Και πιο δίπλα στην Αμαλιά, συγγνώμη, υπάρχει
0: πεντάρα
1: πισίνα.
0: Το ξέρω.
1: Γιατί υπήρχε
0: μια κερκίδα, αποδυτήρια. Ναι.
1: Αλλά και είναι μαζί και κολυμβητήριο, μπάσκετ, στίβος και
0: τα πάντα. Τα πάντα. Ντρέπεσαι να πας από την καθαριότητα, από την ομορφιά. Εντάξει, το έχουν κάνει πάρα πολύ ωραίο. Όμως το κολυμβητήριο είναι εξαιρετικό στην Αμαλιάδα και έχει κερκίδα, από κάτω έχει αποδυτήρια, έχει κυλικείο, είναι φανταστικό, είναι μια ωραία έτσι.
1: Όταν βγαίνουμε έχουμε την τάση, όταν βγαίνουμε εκτός Ζακύνθου να λέμε wow.
0: Μπράβο, μέχρι εκεί όμως.
1: Όταν γυρίζουμε είμαστε στη μιζέρια μας δυστυχώς, Γιώργο.
0: Ναι, έτσι. Τώρα όταν μου λες ότι κάνεις, αναγκάζεσαι εσύ και περισσότερο τα παιδιά, γιατί τα παιδιά πέφτουν στο νερό, να κάνουν σε 15 πισίνα. Τώρα τι να πούμε από εκεί πέρα. Μπορούμε να πούμε κάτι άλλο?
1: Ναι, είναι δύσκολο γιατί ιδίως όσο μεγαλούν τα παιδιά και μιλάω σωματικά, ξέρεις, μόνο με την κίνηση που κάνουν δεν προλαβαίνουν να κάνουν
0: αυτό,
1: δύο-τρεις κεριές.
0: Αυτό, μπράβο.
1: Δεν μπορούν να πιάσουν ρυθμό, να πλώσουν το κολύμπι τους, να μαλακώσει που λέμε το κολύμπι τους. Και αναστικά εγώ πρέπει να εφεύρω τρόπους για να το ισοσταθμίσω αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είμαι πολύ ευχαριστημένος, ειλικρινά είμαι πολύ ικανοποιημένος από τα παιδιά. Να ευχαριστήσω και τις οικογένειές τους, οι οποίες είναι κοντά τους. Βοηθάνε,
0: ναι, βέβαια,
1: χιλοτρόπος, έτσι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί θα μπορούσαν να πούνε δεν υπάρχει μέλλον, δεν υπάρχει βοήθεια από κανέναν, ναι, γιατί να ασχολείσαι, να χάνεις τόσο κτλ. Και όμως είναι μαθήματα ζωής όλα αυτά, ότι μπορείς όταν αγαπάς κάτι και το θέλεις και να μην έχεις τα μέσα, προσπαθείς. Πέφτεις, σηκώνεσαι. Ήταν πολύ καλή η θέση, η δέκατη του Βάρτζελη στο Πρόσπιο στην Ελλάδα. Με πάρα πολύ καλό χρόνο, βελτίωσε πάρα πολύ τους χρόνους του, δεν μπορώ να μην το πω αυτό, γιατί κάνει προσπάθεια όπως και όλα τα παιδιά. Έτσι, η δέκατη θέση για μας ισούται με μετάλλιο.
0: Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο.
1: Γιατί
0: μπράβο και στο Γιάννη και στην οικογένεια. Μάλιστα, λοιπόν, Διονύση μου, θα διαβάσω τώρα το κείμενο που έχεις ανεβάσει για να δούμε και τους χρόνους των παιδιών.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να πω τώρα, συγχαρητήρια σε εσένα, στο σύλλογο, στα παιδιά και στους γονείς, αλλά και σε όλους τους συλλόγους που ασχολούνται με τον υγρό στίβο, γιατί κάτω από αντίξωες συνθήκες καταφέρνουν και μας κάνουν υπερήφανος σαν νησί.
1: Ναι, σε ευχαριστώ. Και εμείς θα συνεχίσουμε, Γιώργο.
0: Το ξέρω.
1: Να κάνουμε αυτό που ξέρουμε, να δουλεύουμε καθημερινά.
0: Και μπράβο σας.
1: Θα στηρίζουμε τα παιδιά και θα αποδεικνύουμε ότι το ταλέντο υπάρχει.
0: Μπράβο σας, μπράβο. Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλή
0: μέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και εσά και στου ακροατέ.
0: Επίσης.
2: Thank you.
0: Λοιπόν, και μετά φταίει ο Αναγνωστόπουλος που βρίζει, κάνει, ράνει στο μικρόφωνο και γίνεται γραφικός, γίνεται λαϊκιστής. Και τα μηδενίζει όλα. Ακούσατε λοιπόν τώρα τον κύριο Διονύση Μαρίνο, ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του ολόκληρη στην προπονητική και να βγάζει νέα ταλέντα, ο οποίος ο άνθρωπος προσπαθεί, βρίσκω, λέει, θα το πω έτσι απλά, διάφορες πατέντες, έτσι ώστε να μπάσω τα παιδιά σε ένα πρόγραμμα για να μην νιώθουν άσχημα στη 15άρα πισίνα. Και όπως είπε εύστοχα ο Διονύσης, μόλις δίνει το έναυσμα, την εκκίνηση, το μπαμ, αυτό που ακούμε στους αγώνες της εκκίνησης, με το που πέφτει, λέει, κάνει τη βουτιά το παιδί, με 2-3 χεριές έχει φτάσει στο... στην απέναντι πλευρά, συγγνώμη. Λοιπόν, πριν 20 ώρες είχε αναβάσει ο Διονύσης ο Μαρίνος στο Facebook. Με 3 αθλητές συμμετείχε ο Νόζακ. Νόζακ Πρωτέας στην τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κατηγοριών, εκπροσωπούμενος από τους Βάρτζελη Ιωάννη, Μιχαλίτση Διονύσιος στους Παμπέδες Α και τη Μόρφη Χαρά στις Κορασίδες. Οι αθλητές του συλλόγου μας πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις, αποδεικνύοντας για ακόμη μία χρονιά ότι ανήκουν επάξια ανάμεσα στους κορυφαίους κολυμβητές της ηλικίας τους. Με ατομικό ρεκόρ, πολύ καλές επιδόσεις και υψηλές θέσεις στην τελική κατάταξη επιβράβευσαν με τον καλύτερο τρόπο την προσπάθεια και τη συνέπεια ολόκληρης της χρονιάς. Αναλυτικά οι επιδόσεις. Γιάννης Βάρτζελης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση σημειώνοντας 3 ατομικά ρεκόρ, 50 μέτρα πρόστιο, 33-43, 11η θέση. Από 33-84 που είχε το ρεκόρ του ο Γιάννης, το κατέβασε στο 33-43. 100 μέτρα πρόστιο, 1-14, από 1-16-37 που είχε, 10η θέση. 200 μέτρα πρόστιο, 2-45, από 2-50-08 που είχε ατομικό ρεκόρ, 15η θέση. Μπράβο στο Γιάννη, μπράβο Γιάννη, μπράβο στον προπονητή σου, μπράβο στο σύλλογο, αλλά πάνω απ' όλα μπράβο στους γονείς που τα παιδιά τα πάνε στον αθλητισμό και δεν τα κλείνουν μέσα στο σπίτι με ένα λάπτοπ, με ένα κινητό. Διονύσιος Μιχαλίτσης, πολύ καλή παρουσία κολυμπώντας κοντά στο ατομικό του ρεκόρ. 50 μέτρα ύπτιο, 31-96, είχε 31-78, 11η θέση. 100 μέτρα ύπτιο, 1-09-15, είχε 1-08-53, 16η θέση. Έχει μάλλον 1-08-53. 50 μέτρα ελεύθερο, 27-91, έχει 27-84, 32η θέση. Μόρφη Χαρά ολοκλήρωσε με επιτυχία την παρουσία της στους αγώνες, πετυχαίνοντας ένα ατομικό ρεκόρ. 50 μέτρα πρόστιο, 35-73, το είχε 37-04, 15η θέση. 100 μέτρα πρόστιο, 1-24, έχει 1-21-02, 32η θέση. Θερμά συγχαρητήρια συνεχίζει ο Διονύσης ο Μαρίνος, ο προπονητής, στους αθλητές του συλλόγου μας, οι οποίοι κατάφεραν να προκριθούν στην κορυφαία διοργάνωση της χώρας και να πραγματοποιήσουν εξαιρετικές εμφανίσεις απέναντι στους καλύτερους αθλητές της Ελλάδας. Οι επιδόσεις αυτές αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις συνθήκες κάτω στις οποίες προπονείται ο Νόζακ Πρωτέας. Με καθημερινή δουλειά, επιμονή, οι αθλητές μας αποδεικνύουν ότι το μέγεθος της πισίνας δεν καθορίζει το μέγεθος των ονείρων. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι ο χαρακτήρας, η προσπάθεια και η ψυχή κάθε αθλητή. Το να βρίσκεσαι στην τελική φάση ενός πανελληνίου πρωταθλήματος και να πραγματοποιείς ατομικά ρεκόρ απέναντι στους καλύτερους αθλητές της χώρας αποτελεί από μόνο του μια σπουδαία επιτυχία και μια δικαίωση των κόπων ολόκληρης της χρονιάς. Ευχόμαστε σε όλους καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση και πολλές όμορφες βουτιές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη νέα αγωνιστική χρονιά με ακόμη μεγαλύτερους στόχους και την ίδια πίστη ότι η σκληρή δουλειά πάντα ανταμείβεται. Μπράβο Διονύση, μπράβο σε όλους. Και έτσι θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Είμαστε 57 λεπτά μετά τις 9. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη σημερινή ακρόαση. Να είστε καλά και για τα μηνύματά σας και για την αγάπη σας. Αμοιβαία είναι. Θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο το πρωί την ίδια πάντα ώρα. Εκεί λίγο μετά τις 8. Μένετε όμως συντονισμένοι στο Prisma 92. Έρχεται η πρώτη σύνδεση για σήμερα με τον... Real FM. Αμέσως μετά 12 η ώρα δηλαδή, έρχεται η καλή συνάδελφος και φίλη Μαριέτα Ποταμίτη με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια αλλά και συνεντεύξεις. 2 με 5 έχουμε νέα σύνδεση με το Real FM με ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων. 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. 6 με 8 η επιστροφή με την εκπομπή της Μαριέτα Ποταμίτη σε επανάληψη, αυτή του μεσημεριού. 12 με 2. Και αμέσως μετά, από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί, πολύ ωραία ελληνική μουσική. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια. Και φυσικά, προσοχή στους δρόμους.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εις ξεκινά, πέρα από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
5: Θάλασσα.
6: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Την απόκτηση του 27χρονου Κροάτη μέσου Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, που με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ ανακοίνωσε η Αυστριακή Λίντσερ. Στον Άρη χρησιμοποιήθηκε μεταγραφή του Άγγλου μέσου Ντέλε Μπασίρου που αγωνιζόταν στη Βότφορντ. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, σποράδες και έβια. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το απόγευμα στην Αττική με μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ρίτσα.
1: Ρίτσα. Να σου πω ότι παρά τη ζέστη έχω μια ανεξήγητη ζωντάνια. Ναι. Και πραγματικά με προβληματίζει αυτό.
2: Πώς καταφέρνω. Πάνω στην είδηση, αγαπητέ μου.
1: Πώς καταφέρνω με τόση ευκολία να ανοιγοκλίνω τα βλέφαρά μου. Ναι, δηλαδή αυτή τη ζωντάνια δεν την μπορώ να την εξηγήσω.
2: Τόση ζωντάνια έχει. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο. Αυτό θα σε βοηθήσει να αναπτύξει και την καριέρα σου σιγά-σιγά. Ε?
1: Ναι, γιατί είμαι πάνω στην ανάπτυξη.
2: Γι' αυτό το λέω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Η ζωή ανοίγεται μπροστά σου, οπότε έχεις το χρόνο
1: όλες
2: σου να αναπτυχθείς.
1: Ναι, ναι.
2: Πες εσύ πάνω, κατά πάνω στην είδηση, τώρα που είσαι φρέσκος, γεμάτος ζωντάνια.
1: Να δώσω την πρώτη είδηση.
2: Αναζήτηση και τα λοιπά και ναι, τα λέμε. Ναι.
1: Να τη δώσω.
2: Να τη δώσεις, πουλάκι μου.
1: Είναι 9 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα σας.
2: Pop, pop. Εδώ είμαστε και θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες. Το ένα μικρόφωνο τον ακούσατε, ο Γιώργος Παγάνης.
1: Ρίτσα Μπιζόγλη στην αντοχή, στην ανοχή και στο άλλο μικρόφωνο επίσης.
2: Στον ήχο, ο Γιώργης Νταβαρίνος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Εύη Βουγιουκλιώτη, τα κλειδιά της εκπομπής, η Δήμητρα Πανανού.
1: 2-11-200-8-200, εκεί ακούτε τη φωνή της Εύης. Παρακαλώ να είστε ευγενικοί μαζί της. Είναι και προχωρημένο καλοκαίρι. Έχουμε θέρος. Περάσαμε και την περίοδο με τις ημέρες, μάλλον με τα 43-44 βαθμούς. Πόσο είχε εκεί, πόσο έφτασε χθες.
2: Ναι, 44 περίπου. Αλλά εντάξει, ήταν, ναι. Είναι ο πρώτος καύσωνας και αργά ήρθε. Πολύ αργά.
1: Ήρθε, ναι.
2: Αργά ήρθε. Σε λίγο θα δούμε τα της κίνησης, αλλά η αίσθηση που έχουμε, γιατί εμείς πρωταζούμε και μετά γράφουμε, είναι ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Είναι λίγο καλύτερα, έτσι, εκτός από τον Κηφισό. Ο Κηφισός είναι μια κατηγορία μόνος του.
1: Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Επαναλαμβάνω, στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας.

0: ανθρώπους. Ερωτήματα που για μένα παραμένουν ακόμα και σήμερα και για τους περισσότερους αναπάντητα για το τι έγινε. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, οι μνήμες είναι νοπές. Υπάρχουν άνθρωποι ακόμα και σήμερα που δεν έχουν μιλήσει. Έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους, αλλά δεν έχουν μιλήσει μέχρι σήμερα. Είναι αρκετοί, δεν θα πούμε ονόματα. Όσοι το βιώσαμε, αυτό που βιώσαμε εμείς από την ασφάλεια του στούντιο, θα σας πω ότι ξετυλίχθηκε μπροστά μας ένα δράμα το οποίο κράτησε πάρα πολλές ώρες. Αλλά εμείς μεταδίδαμε κάτι άλλο. Δηλαδή, μπήκαμε για μια φωτιά στο Νέο Βουτσά κάποια στιγμή, νομίζω νωρίς το απόγευμα.
1: Πιο πριν είχε τη φωτιά στην Κινέτα.
0: Στην Κινέτα, είχαν πάει από εκεί τα πυροσβεστικά.
1: Ακριβώς.
0: Κόψαμε το πρόγραμμα, θυμάμαι, για τη φωτιά στο Νέο Βουτσά. Όταν πια πέρασε η φωτιά στη Μαραθώνος.
1: Πριν, συγγνώμη που σε διακόπτω,
0: ναι,
1: γιατί το θυμάμαι και εγώ ανεξίτηλα, υπήρξε η δεύτερη εστία κοντά στον Ταού Πεντέλης.
0: Στον Ταού Πεντέλης, ναι, ναι.
1: Και μετά. Είχαμε τη φωτιά που λες στον Νέο Βουτσά.
0: Και πέρασε στη Μαραθώνος. Είχαμε τους συναδέλφους, όλα τα κανάλια, δεν είμαστε μόνο εμείς. Όλοι οι σταθμοί, παντού και τα site είχαν τους συναδέλφους έξω και μεταδίδανε τις ειδήσεις. Λέγαμε λοιπόν ότι δεν πάει καλά το πράγμα. Όταν πέρασε στη Μαραθώνος, μπήκε πια μέσα στο μάτι. Κάποια στιγμή αρχίσανε και ερχόντουσαν πληροφορίες για τους νεκρούς. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν μπορεί να το μεταδώσει κανένας, μόνο αν έχει επιβεβαίωση από την πυροσβεστική ή από
1: καμία περίπτωση.
0: Σε καμία περίπτωση. Το λέγανε και οι συνάδελφοι. Αρχίσαμε και βγάζαμε λοιπόν τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους δημάρχους της περιοχής, όλους αυτούς. Οι οποίοι λένε: έχουμε πληροφορίες για νεκρούς, έχουμε πληροφορίες για νεκρούς. Κάποια στις 11 ή 10 ή 11 το βράδυ βγάζουμε έναν υπουργό της κυβέρνησης, να το ξεχάσω ποτέ.
1: Εσύ συγκεκριμένα, γιατί ναι, παρακολουθούσα ως τηλεθεατής.
0: Και λέει: ποιος σας είπε για νεκρούς? Να το ξεχάσω ποτέ. Λέω: μα το λένε οι άνθρωποι, οι δήμαρχοι της περιοχής που γυρνάνε με τα αυτοκίνητα που μπορούν. Δεν υπάρχει, μου λέει, κανένας νεκρός, κανένας νεκρός.
1: Εγώ θυμάμαι το σοκ σου. Και επειδή την Ρίτσα τη γνωρίζω ως συνάδελφο αρκετά χρόνια πλέον.
0: Ναι, σοκαρίστηκα.
1: Και είχα και τη χαρά και την τιμή να συνεργαστώ. Η Ρίτσα μέσα στο, εννοείται στο στούντιο, εγώ έξω, στον Αλφα, στο παρελθόν, στις ειδήσεις του Αλφα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και στεναχωριέται και συναισθηματικός είναι, όμως διατηρεί την ψυχραιμία της στον αέρα.
0: Μα δεν αφορά κανέναν το δικό μου συνέστημα.
1: Ναι. Στον αέρα είναι πάντα ψύχρεμη. Εκείνη τη στιγμή, εγώ θυμάμαι την ταραχή της. Δηλαδή, θυμάμαι τα μάτια της.
0: Πάγωσε, γιατί λέω, λέμε για νεκρούς και εκείνος χτυπιόταν στον αέρα. Δεν θα το ξεχάσω, χτυπιόταν. Επίσης, δεν θα ξεχάσω την επόμενη μέρα που πήγαμε να βγάλουμε δελτίο από το σημείο. Νομίζω ότι τους πρώτους νεκρούς τους βρήκε ο Κώστας Αρικάς από τον Αλφα.
1: Σωστά,
0: το θυμάμαι.
1: Σωστά.
0: Είναι η ομάδα αυτή με τα αυτοκίνητα που τους βρήκε φωτιά μέσα.
1: Έχουν σταματήσει, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σταματήσαν σε ένα πλάτωμα. Ναι.
1: Και βλέπουν, για να κάνω ζωντανό, και ναι, μακροσκοπικά, δηλαδή όπως λένε οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες, με το μάτι. Αντιλαμβάνονται ότι έχουν να κάνουν με νεκρούς ανθρώπους.
0: Ο Κώστας ήταν, αν θυμάμαι καλά.
1: Ο Κώστας είχε δηλαδή εικόνα. Δεν την μετέδωσε ο Αλφα και καλά έκανε.
0: Καλά, δεν μπορούσε.
1: Δεν θα μπορούσε, αλλά θέλω δεν να μπορούσες. Πω ότι ήταν απόδειξη. Η ναι, πρώτη απόδειξη, σε εισαγωγικά ή χωρίς, είναι αυτή. Προκύπτει από εκεί.
0: Είναι μια φοβερή στιγμή. Η δεύτερη μέρα, λοιπόν, την επόμενη μέρα πήγαμε να βγάλουμε δελτίο από το σημείο, από ένα σημείο. Το έλεγα και χθες στον Γιώργο, εκτός αέρα. Αυτό που είδαμε δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Απλώς θα πω ότι υπάρχει μια ιστορία σε αυτές τις δεκάδες εκεί από το μάτι. Μιας γυναίκας η οποία έβγαλε τα παιδιά και τη μάνα της από το σπίτι για να κατευθυνθούν προς τη θάλασσα, φοβούμενοι αφού έχει περάσει φωτιά τη Μαραθώνος ότι θα καούν ζωντανοί μες στο σπίτι. Το σπίτι, θέλω να σας πω ότι μας το δείξανε μετά, δεν είχε τίποτα.
1: Και πάντως μέσα θα ήταν ασφαλής χώρος.
0: Οι άνθρωποι καήκαν όλοι. Ήτανε, δεν κάηκε ούτε. Αλλά μέσα στον πανικό, το καταλαβαίνω. Και εγώ το ίδιο θα έκανα και οποιοδήποτε. Τα παιδιά σου, τη μάνα σου, πάμε να φύγουμε. Παιδιά,
1: δεν μπορείς παρά να δικαιολογήσεις. Ναι. Τώρα είναι τραγικό αυτό που θα πω. Έχουμε να κάνουμε με θύματα, με οικογένειες. Με παιδιά, ναι, όπως λες, με ηλικιωμένους, με μητέρες, με πατέρες. Στον πανικό που σου προκαλεί η επερχόμενη φωτιά.
0: Δεν μπορείς
1: και άμα πνέει κιόλας ισχυρός άνεμος. Δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς. Εκεί το ένστικτο της αυτοσυντήρησης κατά πάσα πιθανότητα σε οδηγεί δυστυχώς σε λάθος.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Αυτό που μας έλεγαν έμπειροι πυροσβέστες, θυμάμαι παλιά στο ρεπορτάζ τότε που αναφέρθηκα. Πολύ έμπειροι πυροσβέστες. Γιατί εγώ δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Μάλιστα, ήμασταν με τον Γιώργο τον Κουρδί στην Ηλία και μας το έλεγαν αυτό.
0: Άλλε το 7, το 7 είναι τώρα, Γιώργο, αυτό. Ή το 7 ή το 8. Το 7, ναι.
1: Και θυμάμαι που μας έλεγαν έμπειροι πυροσβέστες, το λάθος που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν επιλέγεις να πας σε καμένο. Θα μου πεις πώς θα πας σε καμένο. Έρχεται η φωτιά να σε κάψει. Πώς θα κινηθείς εσύ δηλαδή στα πλάγια της φωτιάς. Πρέπει να πας σε καμένο ή να βρεις ένα χώρο να προστατευθείς. Αν είσαι έξω, Δεν είσαι πιο γρήγορος από την ταχύτητα της φωτιάς, ειδικά αν είναι κατάφυτη η περιοχή και αν πνέουν ισχυροί άνεμοι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να τα σκεφτείς. Κανένας δεν μπορεί να τα σκεφτεί. Μόνο ένας επαγγελματίας ή ένας πολύ έμπειρος πυροσβέστης.
0: Και μετά από χρόνια να πούμε, γιατί ζήσαμε στην αρχή της ιδιωτικής τηλεόρασης, όταν οτιδήποτε συνέβαινε, καλούσαν οι τηλεθεατές στο τηλεφωνικό κέντρο των σταθμών και έλεγαν συμβαίνει αυτό, συμβαίνει αυτό, και το μετέδιδε στον αέρα και έλεγε συμβαίνει αυτό, να πάει η αστυνομία, ή έπαιρνε την κάμερα και πήγαινε εσύ. Για χρόνια αυτό λοιπόν είχε ατονίσει. Mm-hmm. Την περίοδο, τη στιγμή στο μάτι, έπαιρνε ο κόσμος τηλέφωνο. Το θυμάμαι σαν τώρα, Γιώργο. Mm. Παίρναν τηλέφωνο, είμαστε μέσα στη θάλασσα.
1: Ήταν για ώρες μέσα στη θάλασσα.
0: Ήταν για ώρες μέσα στη θάλασσα. Και παίρναν τηλέφωνο και βγαίναν όσο είχαν μπαταρία και όσο μπορούσαν να μιλήσουν. Παίρναν τηλέφωνο και δίναν το στίγμα τους, ναι, ζητώντας βοήθεια.
1: Και επειδή εμείς λέμε τώρα καλοκαίρι, μα πώς είναι δυνατόν, γιατί πνίγηκαν, χάθηκαν άνθρωποι μέσα στη θάλασσα.
0: Α, εννοείται, εννοείται.
1: Λοιπόν, πώς γίνεται, λέει, μέσα στο καλοκαίρι να χαθούν άνθρωποι και μάλιστα εκεί που μπορούσαν να πατήσουν κιόλα. Και γίνεται, διότι έρχεται ο καπνός, ο αέρας τον ρίχνει πάνω στους ανθρώπους. Και είναι λογικό ότι θα επιχειρήσουν να απομακρυνθούν, επιλέγοντας να ανοιχθούν στο νερό. Άρα γίνεται. Εγώ ένα σχόλιο μόνο θέλω να κάνω. Να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι χάθηκαν άδικα. Να πω ότι σε εκείνα τα σπίτια ήταν, το λέω και ανατριχιάζω, γιατί και εμένα οι κόρες μου μέχρι κάποια ηλικία τις φιλοξενούσαν ο παππούς και η γιαγιά, την περίοδο που και εγώ και η μητέρα τους δεν βγαίναμε σε άδεια. Θέλω να πω ότι υπήρχαν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Παιδιά, όπου η μαμά και ο μπαμπάς εργάζονταν στην Αθήνα και βρίσκονταν εκεί, επειδή δεν θα μπορούσαν να είναι μόνα τους στο σπίτι, με τον παππού και τη γιαγιά.
0: Ναι, ναι, ναι, έχεις.
1: Ένα είναι αυτό. Το άλλο που θέλω να πω είναι πραγματικά θλιβερό και τραγικό να μην ενημερώνεις ανθρώπους για τον υπερχόμενο κίνδυνο. Με οποιοδήποτε τρόπο. Τηλεβόα, με το αυτοκίνητο, να κορνάρεις, να βρεις έναν τρόπο. Εκεί οι άνθρωποι αυτό που πάνε σε δύο δικαστήρια ήταν πως δεν είχαν καμία, μα καμία ενημέρωση
0: από
1: την αρχή μέχρι το τέλος για τον υπερχόμενο κίνδυνο.
0: Καμία.
1: Και αυτό είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα.
0: Και όσοι κατάλαβαν τι συμβαίνει και μπήκαν στα αυτοκίνητα για να φύγουν, εγκλωβίστηκαν, είναι αυτοί που βρήκε, που λέγαμε νωρίτερα για τον Κώστα Σαρικά που τους...
1: Ναι. Και ξέρεις, για το Λεωρίτσα θα το πω ολόκληρο, γιατί δεν πειράζει και ας αρχίσουν να... Γιατί όταν ήρθε το 112,
0: ναι,
1: και ήμουν εγώ εδώ στο Real FM και κάναμε εκπομπές, θυμάμαι μηνύματα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Α, το 112 και μας έστειλε και μας κινητοποίησε και μας έκανε και τζάμπα εστάλει και αυτό και μας έχει ταλαιπωρεί. Ναι, καλά κάνει και μας ταλαιπωρεί.
0: Δεν πειράζει,
1: καλά κάνει και μας ταλαιπωρεί.
0: Το θέμα μας είναι να μην χάνεται κανείς.
1: Ας έρθουν 150 μηνύματα 112. Δεν μπορεί να το κάνετε αυτό το πράγμα κάποιοι διαλυμένοι στον εγκέφαλο. Δεν γίνεται να συγκρίνεται μια περίοδο που δεν έχει πάρει κανένα το παραμικρό μήνυμα με μια άλλη περίοδο που φεύγουν για 112.
0: Υπάρχει και αντίθετη άποψη. Μπορεί κάποιο να μην το θέλει το 112. Πετάει το κινητό του, εύκολο. Δεν είναι τίποτα αυτό. Μπορεί να μην το χρησιμοποιήσει. Δεν είναι όλοι να συμφωνούμε σε κάτι, αλλά ότι η χρήση του 112 είναι σωτήρια, δεν το συζητώ καθόλου. Λοιπόν, έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση. Τα είπαμε λίγο εμείς, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
0: Για πε.
2: Ισχύει ότι είναι κάπως βελτιωμένη κατάσταση. Απλά έχουμε να πούμε πράγματα. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εξόδου τηλεφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Απροσπέλαστη δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά καθυστερήσεις σημειώνονται στο ύψος του Αλίμου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, στο Φάληρο, στη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Τότε τι είπατε είναι καλύτερα από τα πράγματα?
2: Είναι πιο περιορισμένη η κατάσταση.
0: Τι, οι περιγραφές σου με στείλανε στον κουβά. Τι είναι αυτό, τι έχω πει εγώ τόσο, τι έλεγα ότι είναι καλύτερα, πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε. Υπερβολές του κίτρινου τύπου. Υπερβολές του κίτρινου τύπου.
1: Είναι, μου θυμίζει ένα αρχιτέκτη που είχα παλιά όταν ήμουν επιστημονικός, ακούς,
0: ναι,
1: που είχα πάει ένα κείμενο και μου λέει: μια χαρά είναι το κείμενό σου. Έχω κάνει λίγες αλλαγές. Έχω αλλάξει λίγο την αρχή, τη μέση και το τέλος.
0: Λίγο. Λιγάκι.

0: Βουλάνια, μη φεύγεις. Ρωτάνε φίλοι, συνάδελφοι που είναι φανατικοί του Ολυμπιακού, καμιά μεταγραφή θα πεις για τον Ολυμπιακό?
1: Αρχικά,
2: εγώ αυτά,
1: είναι,
2: εγώ αυτά,
0: είναι έτοιμος να πει.
1: Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το θέμα του Τζολάκη.
2: Εγώ αυτά, συγγνώμη για παρένθεση, εγώ αυτά θα τα πω στο Σταυρακάκι, μπορείτε να συνεχίσετε εσείς κανονικά.
1: Εντάξει, θα τα πούμε.
2: Ναι,
0: λέει όμως, δεν σταματάει.
1: Ναι, σε παραδείγμα. Η μεγάλη κρεμότητα είναι το θέμα του τερματοφύλακα. Γιατί σε δύο εβδομάδες παίζει προκριματικά με την Αϊμέγγεν και δεν ξέρει αν θα έχει τον Τζολάκη ή ποιο θα είναι ο αντικαταστάτη.
0: Και έχουμε ζητήματα εκεί, έτσι.
1: Δεν είναι η πιο σημαντική θέση είναι αυτή.
0: Να πούμε, εντάξει κύριε Δημήτρη, είχε ενημέρωση από τον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Κατά τα άλλα, στα της ημέρας είναι καταρχάς η επικαιρότητα είναι πυκνή. Έχει πάρα πολλές εξέλιξεις. Σήμερα έχουμε, ας πάμε από αυτά που θα δούμε. Ναι. Έχουμε το ΚΙΣΕΑ, αυτό το μεγάλο πρόγραμμα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η έγκριση είναι ανάμεσά του, μάλλον μέσα σε αυτό εντάσσεται και η ασπίδα του Αχιλλέα. 25% αν δεν κάνω λάθος είναι η ελληνική αμυντική βιομηχανία μέσα που συμμετέχει. Θα έχει και μια 10 η ώρα είναι αυτό, τώρα σε εξέλιξη πρέπει να είναι.
0: Ξεκινάει.
2: Και στη συνέχεια θα έχει ενημέρωση από τον αρμόδιο υπουργό, στους συναδέλφους, ίσως μας πει κάτι και ο Χρήστος Μαζανίτης.
0: Ναι.
2: Θα δούμε.
0: Θα το επιχειρήσουμε να το αναζητήσουμε. Να πούμε απλώς ότι, συγγνώμη, το εξοπλιστικό πρόγραμμα που περιέγραψες, αναφερθήκες, περιλαμβάνει την κορονίδα του νέου πακέτου, την ασπίδα του Αχιλλέα, τον θόλο αμυντικής θωράκισης δηλαδή της χώρας.
2: Ναι.
0: 3,5 δις εκτιμάται ότι είναι το κόστος. Η ασπίδα του Αχιλλέα θα αντικαταστήσει το κατακαιρματισμένο σημερινό σύστημα αεράμινας με μία δομή. Με κοινό δηλαδή παρανομαστή, μία δομή που θα μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε απειλή. Πύραυλο, ντρόν, οτιδήποτε. Όχι ότι τώρα είμαστε ανοχήρωτοι, μια χαρά οχυρωμένοι είμαστε, αλλά είμαστε σε άλλη φιλοσοφία. Εδώ θα έχουμε ένα ενιαίο σύστημα. Και νομίζω ότι αυτό καθένας, καθεμιά το αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικό είναι.
2: Νομίζω ναι. Και είναι τεράστιο το κόστος. Έτσι είναι. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί ποτέ. Θα το δούμε. Θα μάθουμε και τι είπε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Δένδιας.
0: Και επειδή ακούω από το πρωί τα δελτία μας.

0: εμείς εδώ φιλοξενήσαμε ειδικούς που μας έλεγαν πολύ ψύχρεμα ότι η Τουρκία ως προς το αεροπλάνο το υπερσύγχρονο, το 5ης γενιάς, το F-35, σαφώς και είχε μια πιθανότητα να βρεθεί ξανά σε μια προοπτική επιστροφής. Αλλά για να συμβεί αυτό, προαπαιτούμενο είναι με κάποιο τρόπο να ξεφορτωθεί, το λέω πάρα πολύ λαϊκά, το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα S-400. Εάν αυτό δεν το κάνει, ούτε ο νόμος Κάτσα απενεργοποιείται, ούτε το νομοσχέδιο που έχουν ψηφίσει ξεχωριστά επί των ημερών του Τραμπ στην πρώτη του θητεία.
1: Αυτό ψάχναν, να τους ξεφορτωθούν ψάχνουν.
0: Γι' αυτό υπάρχει η ανακοίνωση σήμερα από το State Department ότι, παιδιά, κοιτάξτε, δεν είναι. Πίσω,
1: ναι.
0: Δεν έχει γυρίσει. Γιατί εδώ έχουμε βάλει κάποιες προϋποθέσεις. Εκπληρώθηκαν, όχι. Το λέω διότι θυμάμαι που φωνάζαμε όλοι και κλαίγαμε εδώ πέρα εθνική ταπείνωση, εθνική ήττα, εθνικό το ένα, εθνικό το άλλο. Και λίγη ψυχραιμία, ρε λεβέντες και λεβέντες.
1: Υπάρχει και άλλη άποψη. Πάντα στη ζωή υπάρχει και άλλη άποψη.
0: Ναι, στα θέματα της άμυνας όμως, Ρίτσα μου, καλό είναι.
1: Υπάρχει άλλη άποψη. Δεν είναι τόσο.
0: Να κοιτάμε την κοινή λογική.
1: Έτσι κι αλλιώς η Τουρκία ψάχνει να τους ξεφορτωθεί. Βέβαια, γι' αυτό πήγε και 16 φορές στη Ρωσία ο Φιντάν.
0: Ναι, έγραψε ο Μαζανίτης προχθές την Κυριακή και εγώ δεν το γνώριζα. Το διάβασα στο ρεπορτάζ του Χρήστο στη Real News. Ότι εδώ παίζει ρόλο και ο Παναγιώτης ο Γαλιατσάτος και το ότι θα πει Ρωσία.
1: Αυτό σου λέει, γι' αυτό πήγε 16 φορές ο Φιντάν.
0: Μπορεί να πει η Τουρκία, εγώ θέλω να πάνε στη Σομαλία.
1: Ναι, ναι.
0: Άμα που είναι οι Ρώσοι, όχι, δεν πάνε.
1: Μα
0: δεν
1: πάνε. Η προεργασία έχει γίνει. Γι' αυτό πηγαίνει συνέχεια ο Φιντάν στη Μόσχα και κάνει αυτά τα ραντεβού. Μήπως μπορέσουν. Δεν είναι εύκολα πράγματα έτσι κι αλλιώς.
0: Δεν είναι.
1: Καθόλου,
0: γιατί
1: καθόλου.
0: Για το Κατάρ που συζητάγανε και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, επειδή αυτές οι δύο χώρες έχουν αμερικανικά συστήματα, δεν κουμπώνουν, λέει, οι S-400. Ή αν κουμπώσουν, φοβούνται ότι οι Ρώσοι μπορεί να πάρουν πράγματα που δεν θέλουν να τα μάθουν οι Αμερικανοί. Καταλαβες.
1: Ναι, ναι, δεν είναι εύκολο. Και αν γίνει, θέλει και χρόνο, θέλει 2-3 χρόνια, όταν θα έχει ήδη ξεκινήσει η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων τα F-35. Έτσι κι αλλιώς θα έχει ξεκινήσει.
0: Ναι,
1: όπως
0: ναι.
1: Και να έχει. Και επίσης στις ειδήσεις της ημέρας, την οποία θα συζητήσουμε νομίζω και το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι φυσικά το ειδικό δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Τριαντόπουλος αγοραστός, η πρόταση του αντισαγγελέα του Αριουπάγου, η πρότασή του είναι να περαιπεθούν γι' αυτό για την αλλίωση του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη. Το λεγόμενο μπάζωμα, απλά το λέω αλλίωση εγώ, ας το πούμε μπάζωμα ή όπως το λέει ο καθένας. Η πρόταση του αντισαγγελέα λοιπόν είναι η παραπομπή εκεί. Έτσι κι αλλιώς θα έχουμε κάποια, και όχι μόνο για αυτούς τους δύο, είναι και τρία διοικητικά στελέχη, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πέντε συνολικά.
0: Σωστά.
1: Πέντε.
0: Σωστά.
1: Αλλά παρόλα αυτά, ο αντισαγγελέας ζητάει να υπάρχει ένας διαχωρισμός, δηλαδή είναι για τους δύο συν τρεις.
0: Ναι. Είναι εισαγγελική πρόταση. Εγώ δεν έχω να την σχολιάσω, ούτε μπορώ να βρεθώ απέναντι. Όμως είναι σαφές ότι υπάρχει ζήτημα εδώ. Όταν βγαίνουν οι συγγενείς, οι οποίοι συγγενείς μεταξύ τους ενώ των θυμάτων έχουν διαφορές σημαντικές, όταν βγαίνουν εδώ με κοινή αντίληψη και κοινή περιγραφή, γιατί δεν μπορώ εγώ να νιώσω όπως νιώθει ο γονέας που χάσε το παιδί του ή η σύντροφος ή ο σύντροφος που έχασε την αγάπη του στα Τέμπη. Όταν βγαίνουν λοιπόν όλοι μαζί και λένε εδώ έχει γίνει σοβαρότατο σφάλμα. Πολύ
1: λέει.
0: Σωστά επιλαμβάνεται η ελληνική δικαιοσύνη και σωστά ο εισαγγελέας λέει πάμε σε δίκη και εκεί ας αποδειχθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Απλά να θυμίσουμε γιατί μπορεί να έχει περάσει και μεγάλο χρονικό διάστημα. Τότε ο κύριος Τριαντόπουλος ήταν υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και ο κύριος Αγοραστός ήταν περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Είναι ανάμεσα στους και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και η τοπική επικεφαλής αστυνομίας και πυροσβεστικής. Αυτό είναι το σύνολο των πέντε που προτείνεται.
0: Να βάλω και άλλη μια διάσταση.
1: Κατηγορία παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος.
0: Ήσουν νομίζω στον αέρα.
1: Ήμουνα, δεν έχω αφήσει. Δυστυχώς για μένα.
0: Ήσουν στον αέρα. Λοιπόν. Και εγώ ήμουνα τότε σε ένα τηλεοπτικό σταθμό το πρωί την επόμενη μέρα και πραγματικά πάγωσα όταν άκουσα ότι δεν είχαμε πρωτόκολλα αντιμετώπισης για τις τραγωδίες αυτές.
1: Τίποτα.
0: Πήγε η τροχέα πήγε.
1: Τίποτα.
0: Θυμίζω και αυτό.
1: Μα λέγαμε τότε, αν θυμάσαι και μετά, ότι ο ακριβώς Τσολάκης, όταν έπεσε το ήλιος, είχε αποκλείσει, το θυμάσαι, την περιοχή.
0: Στο ήλιος.
1: Ναι. Γι' αυτό το λέω.
0: Μου είχε σπάσει την άδεια ο Μιχαλέλης, ήμουν στη Λίμνο.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Ήρθα από τη Λίμνο.
1: Και εγώ από την Κεφαλονιά. Ναι. Λοιπόν, είχε αποκλείσει την περιοχή όλη, δεν έχει πλησιάσει όχι δημοσιογράφος. Τίποτα. Κανένα κοντά. Δεν είχε. Υπήρχε ένα πρωτόκολλο από τον ίδιο. Τώρα δεν ήταν.
0: Στα Τέμπη είχαν πρωτόκολλο τροχαίου δυστυχήματος.
1: Όποιο ήθελε έμπαινε μέσα στον χώρο.
0: Πρωτόκολλο τροχαίου δυστυχήματος.
1: Ναι.
0: Το λέω αυτό γιατί προφανώς και φταίνουν αυτοί που κυβερνάνε, αλλά και οι προηγούμενοι μας κάνουν τις αθώες περιστέρες. Α, εμείς δεν ξέραμε, δεν αυτό, δεν αυτό. Εμείς, πώς κατήντησε έτσι η Ελλάδα μας. Γεια σου, πάτε ρε λεβέντες και λεβέντισες. Ναι, βεβαίως αυτοί φταίνουν εδώ.

0: Το τελευταίο στέι, βέβαια.
1: Οι άλλοι τι κάνανε δηλαδή?
0: Όχι, συμφωνώ.
1: Πέσανε από τα σύννεφα.
0: Ότι
1: είχανε πέσει από τα σύννεφα.
0: Το κράτος έχει συνέχεια, αλλά πάντα στον τελευταίο σκάει.
2: Okay.
0: Ο τελευταίος το παίρνει πάνω του. Το κράτος έχει συνέχεια, αλλά ο τελευταίος σηκώνει το σταυρό. Οπότε
1: βεβαίως
0: πρέπει να το λύσει.
1: Ασφαλώς.
0: Λύστο που λένε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
3: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ?
4: Αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa, χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό, με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Θέλετε να γνωρίζετε

0: και δύο.
1: Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Πρίσμα 90 και 2.

0: Καλημέρα σας. Βλέπω τα ίδια επιχειρήματα ξανά και ξανά. Είναι προφανές ότι και δεν ακούτε και από κάπου τροφοδοτήστε. Αναφέρομαι στη φίλη μου την Εύελη. Λέει, άρα και, το μάτι, η χώρα, και στο μάτι, για το μάτι, η χώρα έχει συνέχεια, ειδικά όταν τόσα χρόνια το ανύπαρκτο ρημοτομικό του ματιού δημιούργησε τα διέξοδα και τους εγκλωβισμούς. Να εξηγήσουμε στον κόσμο, βέβαια, γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιβράβευσε με θέσεις ευθύνης τους επικεφαλής πρωταγωνιστές στην πυροσβεστική και αστυνομία. Λοιπόν, απάντηση. Για αυτό που λέτε, γιατί δυστυχώς δεν λέτε ακριβώς την αλήθεια. Λέτε τη μισή αλήθεια. Πράγματι προήχθησαν όλοι άπαντες. Και αυτός που έγινε μετά επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος και καταδικάστηκε γιατί προσπαθούσε να ελέγξει όσα θα έγραφε εκεί ο πραγματογνώμονας. Και άλλοι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Λέτε ανύπαρκτο ρημοτομικό του ματιού. Γιατί σας είπε κανείς ότι οι ιδιοκτήτες σπιτιών εκεί πέρα δεν πλήρωναν φόρους. Δεν πλήρωναν δέκο. Σας είπε κανείς ότι είχαν παράνομα τα σπίτια τους. Απάντηση και σε αυτό και ένδειξη. Για πείτε μου εσείς που ξέρετε, Εύελιν, πόσα σπίτια κατεδαφίστηκαν μετά την καταστροφή με την τραγωδία του ματιού. Πόσα αυθαίρετα σπίτια κατεδαφίστηκαν. Γιατί εγώ το παρακολούθησα το θέμα για πολλούς μήνες και χρόνια και θέλω να σας πω ούτε ένα. Αν λοιπόν ήτανε όπως περιγράφετε τα πράγματα εσείς, παράνομοι ή μη παράνομοι, δεν θα μπορούσε να επιληφθεί η πολεοδομία μετά από αυτή την τραγωδία. Γι' αυτό σας λέω, ορισμένοι ψάχνετε να βρείτε άλοθη. Άλοθη ψάχνετε να βρείτε σε υποθέσεις όπως είπε η Ρίτσα, με πολύ μεγάλα ερωτηματικά, με πολύ μεγάλα ερωτήματα. Αναπάθετε, και δίνετε μόνοι σας τις απαντήσεις, δίνοντας άλοθη, γιατί έτσι γουστάρετε.
1: Καλά μου, υπάρχει πάντα η άλλη άποψη. Εντάξει, υπάρχει άλλη άποψη. Και ο Ιωάννης ο Κουφάκος λέει, και εκείνος λέει κάτι διαφορετικό. Υπάρχει η άλλη άποψη. Ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο, νομίζω, να αλλάξεις την άποψη ενός ανθρώπου, η οποία είναι πολύ δεδομένη. Έχει
0: Ρίτσα
1: μια
0: μου,
1: συγκεκριμένη οπτική.
0: Στήθηκε ολόκληρη ιστορία με το, η ρημοτομία και τα αυθαίρετα του ματιού. Γιατί δεν κατεδάφισαν ούτε ένα μετά.
1: Ναι, ούτε όχι, ένα. Ότι υπήρχε πρόβλημα με τη ρημοτομία, υπήρχε.
0: Ωραία, ναι, η μοναδική πολύ είναι που είχε πρόβλημα.
1: Όχι, όχι. Καλά, η μισή δήμη είναι έτσι.
0: Και γιατί δεν του λέγανε, όχι, αν δεν φτιάξετε τη ρημοτομία, δεν σα δίνουμε άδεια.
1: Απλώς λέω ότι ο κάθε άνθρωπο έχει μια διαφορετική, και έχει μια διαφορετική απλά, έδραση στα πράγματα.
0: Δίνουμε στην ανικανότητα άλοθη, αν αυτοί που έχουν κατά την άποψή μα την ευθύνη είναι δικοί μα άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω άλλη λογική.
1: Εσύ έχει άλλη λογική και ο καθένα έχει διαφορετική οπτική, μωρέ Γιώργο. Δεν είναι, δηλαδή ο καθένα βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Βλέπει ότι θεωρεί ότι η ρημοτομία ή θεωρεί ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη θεωρεί ή βάζουν τη διαδικασία του συμψηφισμού. Δεν είναι, ναι, ο πόνος, δεν είναι. Μπράβο. Είναι, ξέρεις, διαφορετικά τα πράγματα.
0: Μπράβο, τώρα, μπράβο, και καλά πάμε. Σε ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί βλέπω ότι έχει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχει δει και εσύ. Στα μέσα κοινωνική δικτύωση γίνεται χαμό με τον 28χρονο Αιγύπτη, ο οποίο συνελήφθη ω φερόμενο δράστη.
1: Ναι, είναι καθομολογία πια.
0: Α, έχει ομολογήσει.
1: Ναι, είναι καθομολογία.
0: Την ομολογία, λοιπόν, ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου, ναι, του Γεωργίου.
1: Ναι.
0: Και ένα ερώτημα το οποίο τίθεται, πέρα από την ουσία της υπόθεσης στα αστυνομικά, είναι πώς αυτός που είναι σεσημασμένος, ο οποίος διαβάζουμε ότι είχε αποπειραθεί να κακοποιήσει το 2024 μία γυναίκα ανήλικη, ενήλικη, δεν γνωρίζω, πώς αυτός
1: ανήλικη,
0: κυκλοφορεί δύο χρόνια στο κέντρο της Αθήνας ελεύθερο. Σοφία Γαλάνη, η οποία κάνει το αστυνομικό ρεπορτάζ.
2: Είναι μια περίπτωση αυτή του 28χρονου Αιγυπτίου που αναφέρεις, Γιώργο, ο οποίος συνελήφθη χθες να μπούμε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στο κέντρο της Αθήνας. Έχει ομολογήσει και ο ίδιος στους αστυνομικούς ότι ναι, εγώ ξυλοκόπησα μέχρι θανάτου τον Σταύρο Γεωργίου, διότι διαφωνήσαμε, είχαμε πάει νωρίτερα έξω, πήγαμε μετά στο γραφείο του στην 3η Σεπτεμβρίου, διαφωνήσαμε και τον ξυλοκόπησα μέχρι θανάτου. Σήμερα να πούμε και για το ρεπορτάζ ότι θα οδηγηθεί στην Ευελπίδων για τα περαιτέρω. Από εκεί και πέρα, είχε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του από τον Μάιο του 2026. Εκκρεμούσε αυτό το ένταλμα σύλληψης και αφορούσε υπόθεση για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Δεν είχε εκτελεστεί όμως, διότι τότε προφανώς δεν είχε εντοπιστεί από την ελληνική αστυνομία.
0: Είχε επιχειρήσει να ασελγήσει σε ανήλικη.
2: Ακριβώς.
0: Το 24.
2: Από το Μάιο του 2026.
0: Α, ποτέ το Μάιο. Το Μάιο, ναι, του 26. Από το Μάιο λοιπόν. Και τώρα δολοφόνησε τον ποινικολόγο. Τον Ιούλιο. Και ήταν δύο. Αυτός κυκλοφορούσε ελεύθερος δύο μήνες. Αν τον πετύχαιναν και βρίσκανε ότι έχει απορριφθεί η αίτηση ασύλου, τότε υπήρχε περίπτωση κάπως, ρε παιδί μου, να τον ελέγξουν. Σε διαφορετική περίπτωση, αυτός κυκλοφορεί ελεύθερος, κανονικά.
2: Είχε υποβάλει αίτημα ασύλου να πούμε στην Ελλάδα στις αρχές του 2023.
1: Ναι.
2: Το οποίο απορρίπτεται σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό.
0: Από το 23.
2: Το 23. Έχει βέβαια δικαίωμα να καταθέσει νέο μεταγενέστερο αίτημα. Ναι, ναι, ναι. Έχει μια διαδικασία αυτό. Δηλαδή, όταν στην απορριπτική απόφαση ναι. ορίζεται προθεσμία κατάθεση προσφυγή σε δεύτερο
0: παίρνει
2: βαθμό.
0: Κάτι. Παίρνει ένα χαρτί για να κυκλοφορεί και σε αστυνομικό έλεγχο να πει: παιδιά, να ορίστε, το έχω κάνει εγώ. Δεύτερο αίτημα για.
2: Κατά κανόνα, όταν υπάρχει εκκρεμότητα όσον αφορά την απάντηση ναι. που περιμένει για το αίτημα ασύλου, έχει δικαίωμα να κυκλοφορεί στη χώρα με βάση βάση το προηγούμενο καθεστώ, βέβαια, γιατί τώρα με το νέο πλαίσιο.
1: Έχει αλλάξει αυτό.
2: Έχει αυστηροποιηθεί ναι, και ναι. δεν υποτίθεται ότι θα πρέπει να κρατούνται στα συγκεκριμένα διαμορφωμένα κέντρα ναι. μέχρι να εκδοθεί η οριστική απόφαση για το αίτημα ασύλου. Τότε όμως, μιλάμε για το 2024, ήταν αυτή η γκρίζα ζώνη, ναι, όπως ναι. την λέμε, για αυτούς τους ανθρώπους. Η τελεσίδικη απόφαση εκδίδεται στα τέλη του 2025 και είναι απορριπτική. Ναι. Εκεί, κατά κανόνα, οι αρμόδιες αρχές, Υπουργείο Μετανάστευσης, πρωτίστως σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία, πρέπει ο άνθρωπος αυτός να απομακρύνεται από την χώρα. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, που αφορά όχι μόνο τον 28χρονο τον συγκεκριμένο, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι ακόμα άνθρωποι. Έτσι. Πολλές φορές δεν δρομολογείται η έξοδος από τη χώρα. Και μόνο σε τυχαίο έλεγχο της αστυνομίας, αν πέσει κάποιος ή για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση, αν συλληφθεί για παράδειγμα, όπως είπε Γιώργο, για άλλη υπόθεση, εκεί μπορεί η ελληνική αστυνομία εκεί θα διαπιστώσει ότι εδώ. Έπρεπε να έχεις φύγει από τη χώρα εδώ και καιρό. Είναι μια περίπτωση που δυστυχώς την έχουμε δει και άλλες φορές.
0: Ναι, αν ακούει ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης ή οι συνεργάτες του, ας κάνετε τις διαδικασίες, ας συνεννοηθείτε με τον κύριο Ξοχοίδη, με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό το κενό στο πρωτόκολλο. Αυτό που μας περιγράφει η Σοφία Γαλάνη. Ένας τύπος ο οποίος έχει κάνει την αίτηση το 24, έχει απορριφθεί το 23, από ό,τι είπες, έχει απορριφθεί, κυκλοφορεί ελεύθερος, κάνει αποπειράται να σελγίσει το Μάιο και δολοφονεί τον Ιούλιο. Είναι κανονική πολιτεία αυτή? Μην λέμε μετά ότι πέσαμε από τα σύννεφα.
1: Ναι. Ωραία, Σοφία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά μας διαφώτισες ένα κομμάτι το οποίο είναι θολό. Είχα και εγώ την αίσθηση αυτή που είπες εσύ, ότι έχει αυστηροποιηθεί το πράγμα. Ναι, αλλά μιλάμε ναι. για μια περίοδο από το 24.
2: Μιλάμε για το 24.
1: Υπάρχει ναι. αυτή η γκρίζα ζώνη. Έχεις δίκιο.
2: Ήταν αυτή η γκρίζα ζώνη που δυστυχώς όμως αφορά αρκετούς ανθρώπους. Δεν έχουμε ακριβή αριθμό. Η ελληνική αστυνομία δηλαδή δεν έχει ακριβή αριθμό. Αλλά όταν ρωτήσαμε επανειλημμένως τις πηγές από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μας είπαν ότι εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι αν τους για άλλη αιτία ή σε ναι. τυχαίο έλεγχο οι αστυνομικοί μπορούν να πέσουν πάνω σε έναν τέτοιον άνθρωπο, εκεί μπορούμε να διαπιστώσουμε τι γίνεται και από εκεί να δρομολογηθούν οι διαδικασίες. Το θέμα είναι ότι ακριβώς για αυτή την γκρίζα ζώνη που αφορά πολλούς ανθρώπους, αυστηροποιήθηκε πλέον το πλαίσιο. Ακούσαμε τις ανακοινώσεις το προηγούμενο διάστημα και τώρα πλέον, όταν περιμένεις για το άσυλό σου, κατά κανόνα κρατήσαι. Κρατήστε τα ειδικά διαμορφωμένα κέντρα. Και όταν απορρίπτεται το άσυλό σου, δρομολογούνται άμεσα οι διαδικασίες εξόδου από τη χώρα. Είναι ακριβώς αυτό το πλαίσιο που ακούσαμε. Το θέμα να το δούμε να εφαρμόζεται κιόλας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Πάμε διαφημίσεις, γιατί επιστρέφουμε τον κύριο Χάρη Θεοχάρη.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Odyssey Jets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε.
4: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να ξεκινήσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, η οποία η αλήθεια είναι έχει πάρα πολλές εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να ζητήσουμε το σχόλιο σας για την πρόταση του αντισαγγελέα του Αριουπάγου για την παραπομπή Τριαντόπουλου και Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο για το περίφημο μπάζωμα για την αλλίωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κάνω κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο. Η δικαιοσύνη πρέπει να αφαιθεί απερίσπαστη, να κάνει τη δουλειά της, να κάνει τις ερευνές της, να ακολουθήσει τέλος πάντων όλες τις οικονομικές διαδικασίες που προβλέπονται. Είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσει να καταλήξει τα συμπεράσματά της όπως πρέπει και από θέση αρχής θα έλεγα η υπέρμετρη πολιτικοποίηση ή αν θέλετε της δικαιοσύνης ή αν θέλετε ανάποδα η εισαγγελοποίηση της πολιτικής ζωής πρέπει να σταματήσει. Νομίζω ότι πρέπει να την αφήσουμε απερίσπαστη χωρίς επηρεασμούς να κάνει τη δουλειά της.
0: Επειδή μιλάμε για ειδικό δικαστήριο και ίσως έτσι ανοίξει ο δρόμος του ειδικού δικαστήριου και για την 717, την περίφημη σήμαση, θέλω να πω ότι θα βαρύνει πολύ το πολιτικό κλίμα. Ως φαίνεται, αν γίνει δεκτή η πρόταση του αντισαγγελέα του Αριουπάγου από το Δικαστικό Συμβούλιο από τον Οκτώβριο και μετά.
2: Κοιτάξτε, φοβάμαι ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο για να γίνει πιο τοξική ο πολιτικός διάλογος. Δυστυχώς, είναι μια επιλογή της αντιπολίτευσης, η οποία καταδικάζει τους ανθρώπους από τη στιγμή της άρσης ασυλίας τους και δεν περιμένει να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Νομίζω ότι το παρακολουθήσαμε το προηγούμενο διάστημα. 13 άνθρωποι ήρθε η ασυλία τους και μας έλεγαν ότι είναι καταδικασμένοι ήδη. Ήδη 9 από αυτούς, τέλος πάντων, δεν προχωράει η διαδικασία και απαλλάσσονται. Αντίστοιχα δεν βλέπουμε να ζητάνε συγγνώμη για το ανάποδο. Κοιτάξτε, δεν βοηθάει τον τόπο.
0: Ναι, αλλά όχι ότι δεν τρέχει τίποτα όμως. Δηλαδή θέλω να πω και ένας να είναι. Είναι τέσσερις, αλλά και ένας να είναι πρόβλημα δεν υπάρχει, κύριε Υπουργέ.
2: Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Αν αυτοί οι τέσσερις απαλλαχθούν, θα ζητήσει κάποιο συγγνώμη? Όχι, τα ίδια θα μας λένε. Και γιατί μπήκαμε και θα υπάρχουν και άλλες υποθέσεις. Θέλω να πω ότι η πολιτική εκμετάλλευση των υποθέσεων αυτών δεν έχει τέλος και δεν πρόκειται να έχει τέλος. Γιατί είναι επιλογή η τοξικότητα. Δεν έχει σχέση δηλαδή με το αντικείμενο, με την υπόθεση Α, Β ή Γ, τον ΟΠΚΠ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έχει σχέση με την επιλογή της αντιπολίτευσης να προχωρήσει στο δρόμο της σκανδαλολογίας και της πολιτικής αντιπαράθεσης. Κατά την άποψή μου, η σκανδαλολογία είναι το τελευταίο καταφύγιο του πολιτικά ανίκανου. Δεν είναι αυτό που χρειάζεται η χώρα. Έχουμε δυστυχώς αρκετά προβλήματα. Έχουμε ένα διεθνές περιβάλλον στην εξωτερική πολιτική που το παρακολουθούμε πάρα πολύ επικίνδυνο, πάρα πολύ δύσκολο. Δόξα σε Θεός, υπάρχουν αντιθέσεις και διαφορές σε πολιτικό επίπεδο για το πώς προχωράει η χώρα, αν αυτό που μας λένε βοηθάμε τους φτωχούς ή τους πλούσιους, τους πολλούς ή τους λίγους, αν η κατεύθυνση φορολογική πρέπει να είναι Α ή Β. Υπάρχουν πεδία αντιπαράθεσης. Κατά την άποψή μου, εκεί θα πρέπει να δίνεται η πολιτική μάχη, αντί γι' αυτό.
0: Δίνεται και εκεί όμως με τα προγράμματα, γιατί τα κόμματα πλέον καταθέτουν προγράμματα με κοστολόγηση. Και το Πασόκ έχει καταθέσει με κοστολόγηση το πρόγραμμά του και για την 13η σύνταξη.
2: Κύριε Μπεζόγλη, λάθος κάνετε. Θα σας πω γιατί. Γιατί οι κοστολογήσεις του πρώτον είναι αρκετά πρόχειρες, ενώ είναι 2,5 δις η 13η σύνταξη μας λέει ότι είναι 450 εκατομμύρια.
0: Το πρώτο χρόνο.
2: Πρώτο είναι αυτό. Ναι, αλλά πρέπει να μας πει τι θα γίνει και το δεύτερο και το τρίτο και το τέταρτο.
1: Τον τρίτο χρόνο λέει, κύριε Υπουργέ, αλλά 800.
2: Εγώ λοιπόν σας λέω ότι το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει η χώρα μας φέτος, μάλλον από 1η-1η-27, είναι περίπου 800 εκατομμύρια, ίσως και ένα δις τραβηγμένα. Το 28 είναι 0 αυτή τη στιγμή. 0. Δηλαδή δεν έχει καμία δυνατότητα σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες το Πασόκ να δώσει τη 13η σύνταξη. Άρα, εάν κυβερνούσε, θα κόψει στη μέση την τέτοια. Σε αυτό σας λέω ότι είναι εντελώς πρόχειρο.
1: Γιατί λέτε ότι είναι 0, κύριε Υπουργέ, αν και δεν είναι το χαρτοφυλακείο σας, είναι όμως η ειδικότητά σας η οικονομία.
2: Παίρνουμε σε ένα νέο πλαίσιο δημοσιονομικό. Ξέρετε ότι διαπραγματευόμαστε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους νέους κανόνες που θα ισχύσουν από το 28. Η χώρα αναπτυχθεί. Ως τέτοια πρέπει να αυξήσει την δικιά της συμβολή στον ανθρωπαϊκό προϋπολογισμό και άρα όποιο θεωρητικό δημοσιονομικό χώρο έχουμε φεύγει στο ότι πρέπει να έχουμε αυξημένες συμβολές στον κοινωνικό προϋπολογισμό. Διότι ο προϋπολογισμός, η χώρα μας, η οικονομική σχέση
1: Οπα, σας χάσαμε.
2: Στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Παίρνουμε από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Αυτά τα δύο είναι προφανώς, παίρνουμε περισσότερα από ό,τι δίνουμε. Παρ' όλα αυτά, αυξάνεται λίγο η συμβολή μας, γιατί εξαρτάται από το ΑΕΠ μας, εξαρτάται από την ανάπτυξη κτλ. Και συνεπώς δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Αλλά σας λέω ότι 1,1 δις, ας πάρω εγώ του Πασόκ την κοστολόγηση. 1,1 δις είναι μόνο αυτά που έδωσε για τους συνταξιούχους. Για τους αγρότες, άλλα τόσα. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, άλλα τόσα. Δηλαδή, εάν κάθε εκδήλωση που κάνει το Πασόκ μοιράζει μίνιμουμ 1 δισεκατομμύριο.
1: Ναι, αλλά και εσείς όμως.
2: Αυτά είναι σιγουριά ότι δεν θα κυβερνήσουν. Οπότε είναι ανέξοδες.
1: Και εσείς όμως ως κυβέρνηση, μήπως κάθεστε απέναντι και περιμένετε λέξη προς λέξη τι θα πει το Πασόκ για να πιαστείτε? Γιατί θέλω να πω ότι εδώ μας έχουν πει με την Ρίτσα από το Πασόκ, νομίζω, και ο Σοκαλάς και άλλα στη λέξη του Πασόκ. Ότι, για παράδειγμα, για την πρόταση που έκανε το Πασόκ για τις δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και για το Πασόκ αυτό στοιχίζει 35 εκατομμύρια. Δηλαδή η κυβέρνηση 35 εκατομμύρια μπορεί να τα δίνει σε επιδόματα, 150 ευρώ για τους νέους, ας πούμε, αλλά δεν δέχεται το ίδιο ποσό να δοθεί για ένα πράγμα το οποίο ενδεχομένως θα μας λύσει και άλλα ζητήματα. Απάντηση.
2: Η κυβέρνηση έδωσε για τους νέους το αφορολόγητο. Κατά την άποψή μου, αυτή τη στιγμή η έμφαση στους νέους δόθηκε πάρα πολύ στην περασμένη ΔΕΘ. Κανένας νέος μέχρι 25 ετών δεν πληρώνει καμία φορολογία και ούτω καθεξής. Άρα, κάναμε μια μεγάλη και γενναία προσπάθεια να στηρίξουμε την οικογένεια και τους νέους στην προηγούμενη ΔΕΘ. Νομίζω αυτή τη ΔΕΘ. Και αυτό είναι και ζήτημα πολιτικών προτεραιοτήτων. Οι μικρομεσαίοι είναι εκεί που θα πρέπει να δοθεί η έμφαση. Αυτοί οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι πιεσμένες πάρα πολύ, διότι αυξάνεται το κοστολόγιο τους και δεν έχουν τη δυνατότητα, γιατί οι πελάτες τους είναι η μεσαία τάξη, να αυξήσουν τις τιμές και συμπιέζονται και δυσκολεύουν να τα βγάλουν πέρα. Σε κάθε περίπτωση, ο καθένας κρίνεται για τις πολιτικές παρεμβάσεις, αλλά εγώ θα σας πω κιόλας ότι πέρα από το ζήτημα της κοστολόγησης, που έχει πάρα πολλά προβλήματα, όπως προσπάθησα να σας αποδείξω, κατά την άποψή μου δεν υπάρχει καν συνοχή στο υποτιθέμενο πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ, γιατί το λέω υποτιθέμενο γιατί θεωρώ ότι έχει μια συνοχή, όπως σας λέω. Δηλαδή, λέει για παράδειγμα, δεν έχουμε ακίνητα αρκετά, διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και έτσι αυξάνουν τα ενίκια και αυξάνουν τιμές. Και τις επενδύσεις στο real estate που θα φέρουν τα νέα ακίνητα, δεν τις θέλουμε, γιατί δεν είναι πραγματικές επενδύσεις. Άρα, αν αυτά που λες ως προβλήματα, τα συμπεράσματά σου, δεν τα μεταφράζεις στις προτάσεις τους, καταλαβαίνετε ότι άλλο
0: πάμε λίγο
2: και
0: τώρα
1: στο θανατοφυλάκιο του,
0: ναι, γιατί η κατάσταση στα στενά του ορμού είναι πάρα πολύ δύσκολη και το πετρέλαιο στη χώρα μας έχει εκτοξευθεί. Φαίνεται ότι εξετάζεται και κάποια νέα παρέμβαση από την κυβέρνηση. Τι γίνεται γενικά?
2: Πράγματι είναι ένα ζήτημα το οποίο δυστυχώς θα μας απασχολήσει και μεγάλο χρονικό διάστημα. Φαίνεται ότι ξαναγύρισε η ένταση στα στενά του ορμούς. Δεν βλέπουμε
0: πώς το τούνελ,
2: το φως, ναι, ναι, φως ακριβώς, ναι, το τούνελ, ναι. Έτσι, έχετε δίκιο, μου πήρατε τη φράση από το στόμα. Ναι. Και δυστυχώς αυτό θα μεταφράζεται και μεταφράζεται ήδη σε αυξημένες τιμές πάνω από τα $90 το βαρέλι. Κάθε μέρα που περνάει σε τέτοιου είδους τιμές και ακόμα μεγαλύτερες, αν φτάσουμε, σημαίνει μεγάλα προβλήματα και για τον δημοσιονομικό και για τον προϋπολογισμό του κράτους και φυσικά και για τον προϋπολογισμό των οικοκυριών. Συνεπώς, η κυβέρνηση είναι έτοιμη και θα είναι πάντοτε stand-by, και εδώ είναι, αν θέλετε, μια διαχρονική διαφορά μας με την αντιπολίτευση. Θυμάστε και στα πρώτα κύματα πριν από χρόνια της ενεργειακής κρίσης μιλούσε για να τα ρίξουμε όλα στο τραπέζι μπρος ο βαρός, να πάρουμε τα μέτρα κτλ. Ενώ η κυβέρνηση με σύνεση κρατάει τις δυνατότητες της ώστε να συνεχίσει τη στήριξη όταν και όποτε χρειαστεί. Αυτό θα κάνουμε και τώρα. Αυτή είναι η στρατηγική μας, η οποία δούλεψε στο παρελθόν. Είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει και τώρα και να μην
1: φοβάται
2: κανένας. Η κυβέρνηση θα είναι πλάι τους.
1: Εχθές το πρωί από εδώ μεταδόθηκε η είδηση ότι εξέδωσε νέα ναύτεξη η Τουρκία και έξοδος του όρου της Ρέης επίσης προβλέπεται για τις επόμενες ημέρες. Τα ήρεμα νερά τελικώς ισχύουν? Μια σύντομη απάντηση, όσο πιο σύντομη μπορείτε.
2: Κοιτάξτε τώρα, ακούμε και μία κριτική, τώρα με συγγνώμη που αναφέρομαι σε αυτή ξεκινώντας, αλλά ακούμε μία κριτική ότι δεν θέλουμε τα ήρεμα νερά διότι είναι λανθασμένη η πολιτική και συγχρόνως...
1: Από τα δεξιά ακούτε κριτική ότι είστε εκτοπαθείς.
2: Ναι, αλλά δεν έχουμε και ήρεμα νερά, πρέπει να αποφασίζουμε αν έχουμε ήρεμα νερά και είναι λάθος ή δεν έχουμε ήρεμα νερά. Σε κάθε περίπτωση, το αν αποφασίζει και για ποιους λόγους η Τουρκία να αυξάνει την ένταση, εμείς δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι το κάνουμε. Αυτό το καθιστούμε σαφές σε όλη τη διεθνή κοινότητα, ότι η λογική μας και η σκέψη μας είναι η σκέψη της εξαγωγής σταθερότητας, εξαγωγής ασφάλειας. Ζούμε σε έναν ανασφαλή κόσμο και νομίζουμε ότι η Τουρκία με αυτή την στρατηγική, αν αυτή έχει επιλέξει πραγματικά και το κάνει συστηματικά στο διάβατο των επόμενων εβδομάδων και μηνών, ουσιαστικά πολλαπλασιάζει τα προβλήματα που έχει η περιοχή. Μια περιοχή η οποία δυστυχώς έχει πάρα πολλά ήδη προβλήματα. Είμαστε στο σημείο επαφής δύο κύκλων με επίκεντρο την Ουκρανία από τη μία μεριά και τη Μέση Ανατολή και το Ορμούς από την άλλη. Στη χώρα μας περίπου και στην Τουρκία, αν θέλετε, τέμνονται αυτοί οι δύο κύκλοι και ακουμπάνε. Και συνεπώς έχουμε στις ακτές μας τα κύματα των προβλημάτων και των δύο ζητημάτων αυτών. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να δημιουργούμε κι εμείς ένα καινούριο επίκεντρο και ένα νέο κύκλο, ο οποίος θα εξάγει αυτός προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
2: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και...

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον Ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάλα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάλα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάλα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάλα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθουν το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τύπος είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πώς είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Και δύο.
10: Καιρού τις επόμενες ώρες, καθώς τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες θα διαδεχτούν ισχυρές καταιγίδες, τοπικά μπουρίνια και θυελώδεις άνεμοι από τα βόρεια προς τα νότια. Αρχίζει σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η τριήμερη συζήτηση της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Ενώπιον των δικαστικών αρχών, οδηγείται εντός της ημέρας ο Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του σε βάρος του εκκρεμού σε έντελμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 12η συνεχόμενη νύχτα με απολογισμό 2 νεκρούς και 11 τραυματίες. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τα χτυπήματα κατά 2 πετρελαιοφόρων της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Εκτός έδρας αναμετρήσεις σήμερα για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα των ευρωπαϊκών τους διοργανώσεων. Στις 8 το βράδυ ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Μία ώρα μετά στην Ουγγαρία ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την ΠΑΞΗ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ.

0: 8 λεπτά μετά τις 11, δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα σας.
0: Φίλε Νίκο, βάλε σε παρακαλώ, είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν σου λέω, δεν θα χρειαστεί να διαβάσεις κάτι, για όνομα του Θεού. Να βρεις βιβλίο, εφημερίδα εννοώ. Μπες στον Chrome, κάνε μια αναζήτηση και δες, γιατί βλέπω ότι έχεις χάσει λίγο τις ημερομηνίες. Λες ποιος κυβέρνησε μετά το Μάτι και ποιος έπρεπε να κατεδαφίσει. Σου θυμίζω δυστυχώς αυτή την τραγωδία που είναι συλλογικό τραύμα, όπως η τραγωδία των Τεπών και άλλες μεγάλες τραγωδίες, καταγράφεται 23 Ιουλίου του 2018. Εκλογές στη χώρα μας έγιναν τον Ιούνιο του 19. Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα καταρχάς σε όλους. Σε όσους θέλετε διαφορετική άποψη. Ευχαριστούμε τον Γιάννη, την Εύελιν, όλους σας. Και είτε έχετε διαφορετική άποψη, δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε όλοι σε αυτή τη χώρα. Δεν το είπε και ο γιατρός. Σε καμία περίπτωση. Εσείς βλέπετε διαφορετικά τα πράγματα, ή σας αρέσει, ή επιλέγετε το συμψηφισμό, ή βλέπετε κάτι άλλο. Είναι πολύ φυσιολογικό πράγμα να υπάρχει διαφορετική άποψη. Σας ευχαριστούμε που στέλνετε τις απόψεις σας. Δεν είναι σόνι και καλά.
0: Όχι,
1: και στο Real Blocker και στην Κατερίνα.
0: Και στη Γεωργία που προβάλλει. Προβάλλει έναν ισχυρισμό ότι έφταιγαν κάποιοι από αυτούς για την τραγωδία, από τους ανθρώπους εννοώ, γιατί είχαν, λέει, περιφράξει την πρόσβαση προς
1: τη θάλασσα. Υπάρχει αυτή η μαρτυρία. Την έπαιξα κι εγώ, Γεωργία. Έχεις δίκιο, δεν την αναφέρω απλά γιατί είναι πολύ δύσκολο και για μας που διαχειριστήκαμε.
0: Τη θεωρώ δηλητηριώδη, διότι δεν εντάχθηκε το Μάτι στο κράτος, στην πολιτεία, ένα μήνα πριν την καταστροφή.
1: Όχι, όχι.
0: Εκεί ήτανε, στην πολιτεία.
1: Απλά έχει δίκιο, Γεωργία, υπάρχει αυτή η μαρτυρία.
0: Ναι. Γι' αυτό υπάρχει το κράτος. Γιατί αν πάω εγώ, ρίτσα μου, στις ελιές που άφησε ο πατέρας μου να πλακώσω και να πάω να βουτήξω μέσω στρέμμα, θα με πάρουν οι γείτονες, θα πούμε έλα τώρα μεγάλε.
1: Εντάξει, υπάρχει το διαφορετικό.
0: Θα φωνάξουν την πολιτεία.
1: Στο Τριαντάφυλλο, τον ευχαριστούμε και εκείνο. Καλημέρα, Τριαντάφυλλο. Στο Γιάννη από το Ήλιο που έχει στείλει αρκετά μηνύματα. Στον Κωνσταντίνο για που αναφέρεται στην έκθεση Τυχεροπούλου και πώς χάθηκε. Στη Γεωργία το είπαμε. Σε όλους σας δηλαδή που έχετε στείλει πολλά. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Μπιάνγκη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και γραμματέα τη κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα όμως έχουμε μαζί μας Παναγιώτη Βολάνιο στα καλύτερά του για κίνηση. Έχει καλυτερέψει, φαντάζομαι.
2: Στα καλύτερα μου, εγώ η κίνηση.
1: Εσύ, πάντα εσύ. Εσύ είσαι.
2: Ξέρω από την κίνηση.
1: Εσύ. Η κίνηση είναι καλύτερη.
2: Είναι κάπως καλύτερη.
1: Ναι.
2: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη εξακολουθεί να είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων, Μάρνη και Σταδίου και Πειραιός. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Χαραντού.

0: Ανδρίου και στην Κάφουβανα τμήματα σε Μαρούσι και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις τη λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Γλυφάδα μέχρι Βούλα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και αρκετά βελτιωμένη εικόνα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Τελείωσε αυτό, είναι. Έβαλε τελεία, δηλαδή.
2: Απότομα όμω σταμάτησε.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, λίγο όταν σταματά, να δουλέψει λίγο το τέλο.
0: Οκ, θα το
2: δηλαδή, φτιάξω λίγο αυτό.
1: Να το πάει μαλακά, Γιώργο,
2: Δώσε λίγο αέρα, ρε.
0: Θα το τραβάω διαφορετικά.
2: Γιατί εκεί μα δημιούργησε ένα κενό, κατάλαβε. Και η Ρίτσα και εγώ. Καλά, η Ρίτσα πολύ έμπειρη κιόλα. Σκέψω, δεν μίλησε.
1: Ξέρει γιατί το παθαίνουμε τα ανέκδοτα του Γιώργου αυτό.
2: Αυτό ναι, το προκαλέω εγώ συνήθω, αλλά πηγαίνω για το προκαλέω.
1: Λέει ο Γιώργο το ανέκδοτο και σταματάει, αλλά εγώ περιμένω κι άλλο.
2: Όχι, εσύ περιμένεις να φύγεις.
0: Δεν ικανοποιείται το ανέκδοτο μάλλον γι' αυτό.
2: Ε, τι?
0: Δεν την ικανοποιεί το ανέκδοτο μάλλον γι' αυτό.
1: Δεν καταλαβαίνω τι είναι το τέλος.
2: Μ' αρέσει. Ναι. Ψάχνω να βρω μια έτσι πολύ καλή θέση για σένα στο μυαλό μου. Τι θα μπορούσε να κάνεις δηλαδή σε αυτό το χώρο.
0: Θα φανεί στην πορεία.
2: Θα φανεί στην πορεία.
1: Ναι, ναι, δεν σε χάνουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Μπιάνγκη. Είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, είναι γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Και επειδή μπαίνουμε πια σε μια προεκλογική περίοδο, είναι και βουλευτής Κερκύρας, κατά το ίμιση δηλαδή συντοπίτης μου. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπιάνγκη.
2: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας, κυρία Παγάνη. Γεια σας. Ανάποδα, γεια σας.
2: Ανάποδα,
3: κύριε Παγάνη.
2: Δεν έγινε, κυρία Παγάνη.
3: Με παίρνει η κυρία Πιζόγλη που είπε κατά το ίμιση συντοπίτησα.
2: Δεν έγινε, δεν τα κατάφερα να την κάνω.
3: Έχασα τη ροή του λόγου.
1: Έτσι είναι, κύριε, έτσι είμαστε.
3: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Και εμείς που την αποδεχθήκατε.
1: Κύριε Μπιάνγκη, να ξεκινήσουμε λίγο από την αναθεώρηση του συντάγματος. Ξεκινάει η συζήτηση τριήμερη. Αν δεν κάνω λάθος, τη Δευτέρα είναι η πρώτη ψηφοφορία. Φαίνεται λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ στο άρθρο 86 το νόμο περί ευθύνης υπουργών και το άρθρο 16 που είναι αυτό για τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα ψηφίσει παρόν. Αυτό δείχνει κάτι?
3: Δείχνει ότι εμείς είμαστε σταθεροί σε αυτά τα οποία λέμε και εννοούμε ότι το άρθρο 86 πρέπει να αλλάξει έτσι ώστε η όποια ποινική δίωξη των υπουργών να μην έχει σχέση με πλειοψηφίες, για να μην γίνεται εκμετάλλευση παύλα αξιοποίηση αυτών των πλειοψηφιών. Και αφενός και αφετέρου, το άρθρο 16 που τόσο πολύ σπέκουλα έχει γίνει, παραμένουμε σταθεροί σε αυτό που λέμε. Δηλαδή, λέμε ναι στην ίδρυση μη κρατικών και μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Όσον αφορά όμως το παρόν, έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη και με την αξιοπιστία που έχει η συγκεκριμένη κυβέρνηση σε σχέση με τα όσα υπόσχεται και όσα κάνει.
1: Ναι, αλλά δείχνει ένα κλίμα συνεννόησης, τέλος πάντων, να το πούμε
3: δεν
1: έτσι.
3: Έχουμε εμπιστοσύνη. Είναι ξεκάθαρο, κυρία Μπιζόγκη. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Δηλαδή, τα όσα έχουν κάνει, τόσο αξιοποιώντας το άρθρο περί ευθύνης υπουργών, εκμεταλλευόμενοι δηλαδή το άρθρο που θέλουν θεωρητικά να αλλάξουν και το οποίο επί της ουσίας όμως και η πρόταση για την αλλαγή του άρθρου δεν έχει παρά να δίνει τη δυνατότητα στις πλειοψηφίες να ακυρώνουν την όποια ποινική δίωξη αποφασίζουν οι δικαστές.
2: Πάντως εδώ να μου επιτρέψετε να παρατηρήσω για να απαντήσετε συνολικά. Στην υπόθεση του κυρίου Τριαντόπουλου θυμάμαι πάρα πολύ έντονα και τις δικές σας διαμαρτυρίες, εννοώ του ΠΑΣΟΚ, όταν αποφάσισε εκεί να απολογηθεί με αυτό εκεί το και να αποφανθεί στο φυσικό του δικαστή, δηλαδή στη δικαιοσύνη. Πάλι είχατε επιφυλάξεις. Τώρα όμως έχουμε πρόταση από τον αντιεισαγγελέα για παραπομπή σε δίκη, σε ειδικό δικαστήριο.
3: Προσέξτε, κύριε Παγάνη, εδώ αναγκάζουμε τον εισαγγελέα και εκεί ήταν η διαφορά μας να κινηθεί μέσα σε συγκεκριμένη οριοθετημένη
2: διαδρομή. Μα τότε λέγατε ότι διαφεύγει.
3: Όχι. Εμείς λέγαμε ότι ουσιαστικά οριοθετούμε την αρμοδιότητα του εισαγγελέα. Τώρα αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα όσα αποφάσισε τότε η πλειοψηφία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αναγκάσαμε τον κύριο αντισαγγελέα του Αριουπάγου να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν του δώσαμε τη δυνατότητα να ασκήσει τις δίωξεις αν πραγματικά έπρεπε να ασκήσει ανάλογα με τα τεκμήρια που θα έβρισκε. Το αναγκάσαμε, το οριοθετήσαμε, προσέξτε τι σας λέω. Με αποτέλεσμα να είναι σε βαθμό πλημελήματος και όχι να έχει την πραγματική του διάσταση όπως αυτή είναι σε βαθμό κακουργήματος.
1: Τώρα όμως πάμε για ειδικό δικαστήριο. Τουλάχιστον η πρώτη στα εισαγγελέα. Ναι, πάει στο δικαστικό συμβούλιο. Όχι, σωστό. Πάει στο, φαίνεται ότι πάει στο δικαστικό συμβούλιο και το δικαστικό συμβούλιο θα απορρίψει ή θα δεχτεί την πρόταση του εισαγγελέα του Αριουπάγου για τη σύσταση και τη δημιουργία ειδικού δικαστηρίου.
3: Ακριβώς, κυρία Μπιζόκλη. Είναι όπως ακριβώς το λέτε. Αυτή είναι η διαδικασία που προβλέπεται. Πρέπει να περάσει και το δικαστικό συμβούλιο για να πάει. Να πούμε σε όσους μας παρακολουθούν ότι όταν μιλάμε για ειδικό δικαστήριο, για το ειδικό δικαστήριο. Ουσιαστικά τραβάει και τους πολίτες στο ειδικό δικαστήριο ο υπουργός, ο πρώην υπουργός, αφενός και αφετέρου, είναι, αν θέλετε, ρώσικη ρουλέτα. Δηλαδή, τι εννοώ, εμείς οι νομικοί λέμε ότι είναι ένα επικίνδυνο δικαστήριο, το ειδικό δικαστήριο. Για ποιο λόγο?
1: Γιατί
3: δεν έχει δυνατότητα έφεσης.
1: Α, μάλιστα. Ό,τι αποφασίσει δηλαδή.
3: Ό,τι αποφασίσει ακριβώς. Δεν υπάρχουν δικονομικά πλέον δυνατότητες για να γίνει σε δεύτερο βαθμό. Δεν είναι και τυχαίο ότι η σύστασή του γίνεται από ανώτατους δικαστικούς.
1: Με κλήρωση δεν είναι ή όχι?
3: Ακριβώς.
1: Με κλήρωση είναι.
3: Για να έχει την καλύτερη δυνατή, αν θέλετε, έτσι, ερμηνεία και καλύτερη δυνατή διεξαγωγή το δικαστήριο. Απλώς να ξέρετε ότι δεν έχει τη δυνατότητα έφεσης. Δεν εφεσιβάλλεται.
1: Έχει νόημα τώρα το ειδικό δικαστήριο να ζητήσουμε τη νομική σας άποψη εκτός από την πολιτική άποψη, γιατί είστε και νομικός.
3: Από ό,τι διαβάζω και εγώ μέσα από τα δημοσιεύματα συναδέλφων σας, έχει να κάνει η δίωξη συγκεκριμένη, η πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έχει να κάνει με τα όσα ακολούθησαν το ατύχημα στη συγκεκριμένη περιοχή. Ότι δεν διαφυλάξαμε δηλαδή ουσιαστικά τη δυνατότητα στις υπηρεσίες να μπορέσουν πραγματικά να εξάγουν τα συμπεράσματα που έπρεπε να εξάγουν, προκειμένου να καταλήξουμε στις πραγματικές αιτίες του ατυχήματος, του δυστυχήματος. Αυτό δεν έγινε. Και όπως καταλαβαίνετε, αν το δείτε, εγώ σας λέω, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, αυτό που διαβάζω με τον τύπο και έχοντας τις γνώσεις ενός δικηγόρου, βλέπω ότι στηρίζεται αυτό το αδίκημα, πάρα πολύ καλά στηρίζεται, στη δυνατότητα και δηλαδή στο πρόσωπο του υπεύθυνου των αστυνομικών δυνάμεων που δεν περιφρούνησε όσο όφιλε το συγκεκριμένο σημείο.
1: Ναι.
3: Και του μια σειρά άλλων προσώπων εκεί, δημοσίων προσώπων.
1: Μη πολιτικό, να πούμε.
3: Μη πολιτικό.
2: Συγγνώμη πάντως εδώ σε αυτό. Συγγνώμη, Ρίτσα. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε, βλέπαμε αλλά δεν ακούγαμε ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, τον Νίκο Ρογκάκο, στον Αντένα, ρωτήθηκε και είπε ότι θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο για το αν θα παραπευθεί τελικώς σε ειδικό δικαστήριο ο κ. Στριαντόπουλος. Εγώ θα υποβάλω ένα ερώτημα που σας το έχω ξανακάνει. Ναι. Επικαλούμενος στην επιστημονική σας ιδιότητα. Εμπιστεύεστε τη δικαιοσύνη?
3: Πάντα την εμπιστευόμασταν. Πάντα την εμπιστεύω.
2: Ναι, γιατί έτσι όπως το θέσατε, όπως απαντήσατε, εγώ κατάλαβα.
3: Να μην εμπιστεύω. Άλλο να την κρίνω, άλλο να μην την εμπιστεύω.
2: Με τον τρόπο που απαντήσατε στη Ρίτσα ότι αυτό το ειδικό δικαστήριο δεν έχει έφεση, ότι έχετε διατηρείτε επιφυλάξεις.
3: Και βέβαια, γιατί θέλω να δω όλες τις διαστάσεις του αντιλόγου, αν υπάρχουν. Το επειδή εγώ βλέπω ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση, δεν σημαίνει, κύριε Παγάνη, ότι εγώ το αλάθητο. Σε καμία περίπτωση. Μπορεί να υπάρξει κάποιο άλλο ισχυρισμό.
2: Σε καμία περίπτωση, αλλά εγώ σας ρωτάω εάν κρίνετε ότι το ειδικό δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει ποινή αν διαπιστώσει ότι ο κ. Στριαντόπουλος είναι ένοχος.
3: Αλλά σας είπα ότι μπορεί να επιβάλλει ποινή στα όρια και στις διαστάσεις που εμείς το οριοθετήσαμε, τις αρμοδιότητες του.
1: Ναι.
3: Εμείς εννοώ σαν βουλή, προσέξτε έτσι.
1: Ναι.
3: Σαν βουλή. Αυτό εννοώ.
1: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στα του Πασόκ. Η πρόταση για την 13η σύνταξη ακόμα συζητείται και κυρίως νομίζω ότι τώρα, κύριε Μπιάνκι, το λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιώργο, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση ότι τα κόμματα ναι, μεν προτείνουν κάποια μέτρα. Το θέμα της κοστολόγησης είναι όμως. Δηλαδή, αν είναι αληθινό το ποσό, είναι μεγαλύτερο το ποσό, είναι μικρότερο το ποσό, εκεί θα φτάσουμε και στη διεθνή έκθεση με το θέμα της κοστολόγησης των μέτρων που προτείνει το κάθε κόμμα.
3: Κύριε Μπιζόγλη, εμείς και πέρσι στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, καταθέτοντας ένα πλήρες, κατά τη γνώμη μας, πρόγραμμα το οποίο έχει κοστολογηθεί, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια, είχαμε βρει και τους τρόπους, αν θέλετε, χρηματοδότησης των συγκεκριμένων προτάσεων. Πρώτον. Δεύτερον, θα πρέπει να παίρνετε υπόψη σας ότι κάθε κυβέρνηση, συγκεκριμένη περίπτωση, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, τι κάνει. Έρχεται και λέει: παίρνω αυτά τα μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση. Εσείς πού θα βρείτε τα λεφτά? Εμείς λοιπόν λέμε ότι αν ήμασταν κυβέρνηση, δεν θα παίρναμε τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, προκειμένου να εξαντλήσει το 1 δισεκατομμύριο ή το 1,5 ή τα 2, τα οποία περισσεύουν, εντός εισαγωγικών περισσεύουν, δύναται να τα δώσει στην κοινωνία. Εμείς λέμε ότι έχουμε τις δικές μας προτεραιότητες και ανάλογα θα πράξουμε. Αφενός, αφετέρου, έχουμε πει κατά κόρον ότι όταν λέμε και κοστολογούμε τη 13η σύνταξη, γιατί φαίνεται από τον από το μποχό, αν θέλετε, από τη σκόνη που σήκωσε, ότι τους πόνεσε αρκετά. Δεν άρεσε αυτή η πρότασή μας και δεν άρεσε γιατί δεν είναι στις προθέσεις και στις διαθέσεις της πλειοψηφίας να δώσουν τη 13η σύνταξη στους ανθρώπους της τρίτης γενιάς.
1: Δεν θέλουν να αναρεστεί. Γιατί να το κάνουν, δεν θέλουν
3: γιατί
1: να
3: αναρεστεί. Γιατί οι επιλογές τους είναι να χρηματοδοτήσουν άλλα πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο ουσιαστικά και κερδοφόρα κατά τη γνώμη.
2: Επειδή πριν από εσάς είχαμε τον κύριο Χάρη Θεοχάρη και τον ρωτήσαμε γι' αυτό ακριβώς, μας είπε ότι για το 28 υπάρχει μηδενικός δημοσιονομικός χώρος.
3: Προσέξτε, αφού έχει συμπεριλάβει τις ανακοινώσεις του κυρίου Μητσοτάκη στην έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
3: Εδώ είναι η διαφορά, κύριε Παγάνη. Εδώ είναι η διαφορά. Δηλαδή έρχονται οι άνθρωποι και λένε: έχουμε αυτό τα δυνατότητα των 1-2 δισεκατομμυρίων, τα δίνουμε εκεί εμείς. Εσείς που θα βρείτε τα άλλα δύο. Προσέξτε τι σας λέω. Αλλά εμείς θα πρέπει αυτό το πράγμα να το δούμε πάντα σε αντιδιαστολή. Αφενός, αφετέρου. Εάν δείτε, και νομίζω ότι το γνωρίζετε όσοι ασχολούμαστε με την καθημερινά, με την πολιτική, τις απευθείας αναθέσεις και το ύψος που έχει φτάσει στα 12 δισεκατομμύρια, με κατελάχιστον μία έκπτωση των 10-20% θα σας πω εγώ, μιλάμε για 1-2 δισεκατομμύρια. Αν δείτε ό,τι γενικότερα έχει δοθεί σαν μεγάλο έργο με τη συμμετοχή ενός και μόνο ενδιαφερόμενου, θα καταλάβετε πόσα χρήματα μπορούμε να εισπράξουμε και να κερδίσουμε εντός εισαγωγικών, να ωφεληθούμε από μια σειρά άλλη διαχείριση που θα κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση, οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ έχουν να κάνουν με το ότι αφουγκραζόμαστε την κοινωνία, βλέπουμε τις ανάγκες, βλέπουμε τους αγρότες, ξέρετε, που παίρνουν 400 ευρώ το μήνα, είναι μέσος όρος η σύνταξη των αγροτών, και οι οποίοι αγρότες καλούνται με 400 ευρώ το μήνα να αντιμετωπίσουν αυτό το τσουνάμι της ακρίβειας, αυτή την κατάσταση την οποία επικρατεί τα τελευταία χρόνια. Θεωρούμε λοιπόν ότι έχοντας κόψει το ΕΚΑΣ, αφού προϋπήρχε για τόσα χρόνια η αφαίρεση, αν θέλετε, πολύ μεγάλων ποσών εισοδημάτων από τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, αυτή τη στιγμή και είναι ουσιαστικά προσγειωμένοι σε ένα χαμηλό εισόδημα, καλούμαστε, υποχρεούμαστε, δεν το κάνουμε για ψηφοθερικούς λόγους. Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν υπήρχε, δεν κινήθηκε με αυτή τη λογική. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι πρέπει πραγματικά να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που έχουμε. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει πραγματικά να μην νιώσουν ότι είναι παραπεταμένοι στην άκρη της ζωής, αφού προσέφεραν ό,τι προσέφεραν και στην κοινωνία και στις οικογένειές
1: τους. Λοιπόν, κύριε Βιάκη, να σας ευχαριστήσουμε. Θα πάτε στο νησί τώρα κοντά, όχι ακόμα, ε?
3: Να κλείσει η Βουλή πρώτα, κυρία Μπιζόκη.
1: Να κλείσει το νησί.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
3: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική, γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερο της για νέο make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε Release.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Συνδυάζει σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη 10% σε εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές, υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψε το.
2: Τα φιλιά μας στην Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πολύ όμορφο μήνυμα, Ελένη μας. Και στο Real Blogger, ο οποίος λέει να θυμίσω ότι τότε που εσείς είσαστε πιτσιρίκια ή αγέννητοι, η φίλη μου η Ρίτσα δεν είχε γεννηθεί καν, έπεσε η Χούντα στις 23 Ιουλίου του 1974. Βεβαίως, λέει, το κόστος το πληρώνουμε ακόμη.
1: Λοιπόν, να πούμε και ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας, 7 τυχεροί, 3 ημέρες στο Πύλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πύλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για αξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Κλιματιστικό Offit 12.000 BTU. Διεκδικήστε ένα κλιματιστικό Offit 12.000 BTU και απολαύστε άνεση όλο το χρόνο. Με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι. Και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπουλα της Sea Jets από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28,70 ευρώ για τίνου σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.

0: Έτσι μου σε βλέπω λίγο ανήσυχη και θέλω να σε καθησυχάσω.
1: Από τη φύση μου είμαι ανήσυχη.
0: Μην ανησυχείς, τα καλύτερα έρχονται. Πότε? Από την Κίνα. Με χελώνα. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα. Την έχω αφήσει, την έχω δροσίσει λίγο τώρα, αλλά θέλω να σας πω ότι έχετε πολύ δυνατή Real News και έρχεται με δύο βιβλία, γιατί είναι καλοκαίρι και γιατί στην αυλή, γιατί στην εξοχή, γιατί στη θάλασσα. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να διαβάζεις. Αυτή την Κυριακή λοιπόν, το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπανδίζα χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελματική.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyeris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
3: Πρίσμα 90 και

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος από χθες παραιτήθηκε και από το βουλευτικό αξίωμα, παρέδωσε την έδρα του, ήταν βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να τον τριγκάρω λίγο.
0: Ναι.
2: Παρακαλώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Κόκαλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Εσείς την παραδώσατε την έδρα. Ο κύριος Φάμιλος όμως τον άκουσα να λέει ότι θα πολεμήσει και εντός και εκτός κοινοβουλίου, εκπροσωπώντας όσους τον ψήφισαν.
2: Εντάξει, ο καθένας επιλέγει σύμφωνα με τα πιστεύοντα τις αξίες του. Δεν μπορώ να κρίνω τον κύριο Φάμιλο ούτε κάποιον άλλον.
1: Αλλά μέχρι προχθές, μέχρι χθες ήσασταν σύντροφοι.
2: Εντάξει.
0: Τώρα εσείς τι θα κάνετε κύριε Κόκαλη, δηλαδή ποιος είναι ο προσανατολισμός σας, έχουμε φτάσει πια στην επόμενη μέρα.
2: Καταρχήν κύριε Πουσόκλη, έχω δουλειά να κάνω.
0: Είστε δικηγόρος παραλιοπάγων, δεν το ξέρω.
1: Είναι και εξαιρετικός δικηγόρος, έχω ακούσει. Εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο προσωπικά, αλλά έχω ακούσει ότι είναι εξαιρετικός δικηγόρος.
2: Και δραστηριοποιούμε και στο Ινστιτούτο Καταναλωτών Θεσσαλίας. Πρόσφατα εξελέγει πρόεδρος και δραστηριοποιούμε. Τώρα,
0: πολιτικά εκεί, λέω τώρα εγώ, ναι, ξέρω ότι έχετε δουλειά.
2: Επειδή η Θεσσαλία έχει πολλά προβλήματα, οι συμπολίτες, θα είμαι δίπλα στους συμπολίτες. Είναι ακόμα πολύ νωρίς. Είναι ακόμα πολύ νωρίς.
0: Έχετε σκεφτεί δηλαδή για παράδειγμα να πάτε
1: να συμπαραταχθείτε, ναι. Συμπαραταχθείτε με την αριστερή συμπαράταξη.
2: Να πούμε λίγο για την παρέτηση.
0: Ναι.
2: Το μοναδικό το οποίο προσωπικά θέλω λίγο να σας πω, η δυσκολία ήταν η έλλειψη μετά εκπροσώπησης των πολιτών στη Βουλή. Αφενός. Αφετέρου όμως η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είχε φτάσει σε ένα τέτοιο αδιέξοδο, σε χάος θα έλεγα, που ο βουλευτής κατά την προσωπική μου άποψη δεν μπορούσε να εκτελέσει σωστά τα καθήκοντά του. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ γυρνάει την πλάτη στην κοινωνία με τις αλλεπάλληλες διασπάσεις, με τους αλληλοσπαραγμούς, ο βουλευτής δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά τα καθήκοντά του και να εκπροσωπεί τους συμπολίτες του. Και βρίσκεται σε μια κρίσιμη απόφαση. Αποχώρηση με ανεξαρτοποίηση ή παρέτηση. Εγώ επέλεξα την παρέτηση γιατί θεωρώ ότι είναι πλέον έντιμη στάση.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί σας.
2: Και
1: το βάζω αυτό στα συν, διότι σας θυμάμαι στις επιτροπές για τον ΑΠΚΕΠΕ. Είχατε έργο και ερωτήσεις και επιμονή και οι ερωτήσεις που έχετε κάνει κοινοβουλευτικές. Εγώ όμως τώρα θα κάνω την ερώτηση που θα την κάνω πολλά χρόνια, κύριε Κόκαλη.
2: Παρακαλώ.
1: Εσείς βλέπετε τον εαυτό σας, θα το πω έτσι όπως το αισθάνομαι και συγχωρέστε με αν ελπίζω να μην παρεξηγηθείτε. Εσείς βλέπετε τον εαυτό σας στην αριστερά ή βλέπετε τον εαυτό σας στο κέντρο ή στην κέντρο δεξιά. Το λέω αυτό γιατί εγώ θυμάμαι από πού ξεκινήσατε. Και να μου επιτρέψετε να σας πω, είχατε και μια διαφορετική προσέγγιση στο ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία. Δεν θεώρησα ποτέ ότι ότι έχετε ομοιότητες με τους γηγενείς αριστερούς του συνασπισμού.
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Έτσι.
2: Θα συμφωνήσω.
1: Δεν ήσασταν ποτέ το ίδιο πράγμα. Αυτή την αίσθηση είχα εγώ.
2: Καταρχήν, το πώς βλέπω την πολιτική. Δεν απεχθάνουμε την ταμπελοποίηση. Οι ταμπέλες είναι για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να παράγουν πολιτική, πρώτον. Δεύτερον, με το ΣΥΡΙΖΑ από Διευθυντή Συμμαχία συνεργάστηκα εξαιτίας του Αλέξη του Τσίπρα. Ναι, συμφώνησα σε πάρα πολλά πράγματα, κοινωνική δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα είναι η αλήθεια ότι δεν προέρχομαι από το χώρο της αριστεράς. Για τον Αλέξη Τσίπρα, θεωρώ, εγώ δεν το κρύβω, ότι είναι ένα πολιτικό κεφάλαιο αυτή τη στιγμή. Και μπορεί να σταθεί απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά είναι ακόμα νωρίς. Δεν έχω κάνει καμία κουβέντα για να πω το οτιδήποτε για την ελληνική αριστερή.
1: Εκεί πάντως σας βλέπετε με βάση τον νόμο των πιθανοτήτων.
2: Ακούστε, τώρα να μιλήσουμε με βάση τον νόμο των πιθανοτήτων. Εγώ εκφράστηκα θετικά όπως και εκφράζουμε για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά έχω μάθει να μην βιάζομαι.
0: Ωστόσο κύριε Κόκαλη, το έχετε δηλώσει, το γράψατε και στην επιστολή σας. Είστε θείας ότης ενός ευρυμένου κοινωνικού και προοδευτικού μετώπου, ικανού να ενώσει δυνάμεις, να δώσει απαντήσεις στις προκλήσεις της εποχής μας. Είμαστε πια στο 2026. Αυτό κάπως πρέπει να υλοποιηθεί, γιατί καταλάβατε, να βρει μια μορφή εντός Βουλής.
2: Κάθε πράγμα στον καιρό του. Και τον Αύγουστο κολλιό.
1: Α, τρώτε κολλιό και στην
0: Είμαστε
1: έτσι.
0: Κοντά στον Αύγουστο, γι' αυτό.
2: Είμαστε κοντά στον Αύγουστο.
0: Είμαστε πολύ κοντά στον Αύγουστο.
2: Είμαστε πολύ κοντά στον Αύγουστο.
0: Μάλιστα.
2: Σωστά.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει. Αυτό το οποίο μπορώ να πω ότι θα είμαι συνεχώς δίπλα στους συμπολίτες μου, όπως ήμουν.
1: Εγώ ξέρετε γιατί το λέω, γιατί εγώ βλέπω και άλλους σχηματισμούς. Δεν είναι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας με την ελληνική αριστερή στην παράταξη και αυτό που είπε η Ρίτσα πολύ ωραία το επανέφερε τώρα, ότι έχετε πει σε πρώτο χρόνο, μάλλον σε προηγούμενο χρόνο, ότι θα βλέπατε μια προοδευτική συμπαράταξη και σε επίπεδο κομμάτων. Υπάρχουν και χώροι, ξέρετε, που είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν χώροι που είναι στο κέντρο.
2: Προσπαθείτε να μην τριγκάρετε, προσπαθείτε
1: ναι,
2: να μην
1: γιατί
3: κάνει δουλειά, τι να τώρα κάνω.
1: Ότι κάπως έχετε απελευθερωθεί με την καλή έννοια. Με εισαγωγικά το βάζω το
2: αυτό. Προσπαθείτε να μην τριγκάρετε.
1: Από κομματικά δεσμά εννοώ. Από κομματικά
2: ναι,
1: δεσμά.
2: Ναι. Εγώ είμαι υπέρ μια ευρεία κοινωνική συμμαχία με πρόγραμμα. Κύριε Παγάνη, κυρία Μπεζόγλη, με πρόγραμμα. Μάλιστα. Σήμερα ο πολίτης δεν πείθεται από τις φωνές. Γιατί κάποιοι πολιτικοί, κάποια πολιτικά κόμματα νομίζουν ότι όσο περισσότερο φωνάξουν, τόσο περισσότερο θα πείσουν. Πείθεται από το πρόγραμμα και από τη λέξη εμπιστοσύνη. Η χώρα απαιτεί διοίκηση την επόμενη μέρα των εκλογών. Πρέπει να διοικηθεί. Να διοικηθεί ο πρωτογενής τομέας, να διοικηθούν τα νοσοκομεία, τα σχολεία. Και αυτό ο πολίτης πρέπει να το νιώσει αυτά τα πολιτικά κόμματα. Γι' αυτό και η μαγική λέξη είναι η λέξη εμπιστοσύνη. Προτείνεις κάτι, πώς θα το κάνεις.
0: Κύριε Κοκάλη, έτσι για να σας αφήσουμε, ποιο είναι το σημείο εκείνο που εσείς με όλες αυτά συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, με τις γκρίνιες, με τις διεργασίες, με τις παραιτήσεις, είπατε ότι πρέπει να φύγω, πρέπει να παραιτηθώ. Ποια ήταν αυτό το γεγονός που είναι αυτό που λέμε η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι.
2: Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν η τελευταία διάσπαση, η τελευταία κεντρική επιτροπή στην οποία ανέτρεψε την προηγούμενη απόφαση. Ξέρετε, όταν ο βουλευτής κάνει τόσες ερωτήσεις και πιστέψτε με, έκανα εβδομαδία δεκάδες ερωτήσεις όλα τα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου και διαπίστωνα ότι προηγούνταν όχι με ευθύνη των δημοσιογράφων. Προσέξτε, δεν φταίνε οι δημοσιογράφοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προηγούνταν στην επικαιρότητα οι αψιμαχίες, οι κόντρες των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνετε ότι ο βουλευτής δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά τα καθήκοντά του. Και δεν ήθελα να υποκρίνομαι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κόκαλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Έτσι κι αλλιώς, πάρα πολλές φορές.
1: Ξεκούραση να πούμε τώρα του ανθρώπου. Να ηρεμήσει, να κάνει ένα μπάνιο, να περάσει με τους δικούς ανθρώπους και να κάνει μετά την καλύτερη επιλογή. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα την κάνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Real FM.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους των Πανελληνίων με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Σε ποια επιστημονικά πεδία σημειώνεται άνοδος και σε ποια πτώση? Στο κυνήγι για προσιτή φοιτητική κατοικία χιλιάδες οικογένειες. Νέα αύξηση πάνω από 5% σημειώνουν οι τιμές. Σήμερα η μαύρη επέτειος από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Πέρασαν 8 χρόνια από την ανίποτη τραγωδία με τους 104 νεκρούς. Τι δηλώνουν συγγενείς των θυμάτων στον Real FM? Αναλυτικά οι εκδηλώσεις μνήμης. Η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ για νέα εξοπλιστικά προγράμματα υψούς 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο επίκεντρο η ασπίδα του Αχιλλέα, η αναβάθμιση της αεράμινας και τα αντιντρόουν συστήματα. Οι ανακοινώσεις του Υπουργού Άμυνας.
5: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
8: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
7: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
8: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα CAP, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο
9: λειτουργούν ως ένα.
10: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
9: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Εδώ είμαστε και θα είμαστε για λίγα λεπτά ακόμα.
1: Λίγο νητή.
0: Τζίμι, από το Ρότερνταμ, ξέρεις πόσο πολύ σ' αγαπάω και σε αυτά τα ωραία τα μηνύματα που στέλνεις θα σου απαντήσω με τον επίκουρο το στοϊκό. Μη σε απασχολεί τι τρως και τι πίνεις, Τζίμι μου, αλλά με ποιους τρως και με ποιους πίνεις. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπε στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι έγνοιες είναι σαν να έχουν δική τους φωνή και μάλιστα πολύ επίμονη. Σου λένε, το έκανες αυτό, μην ξεχάσεις εκείνο και αν συμβεί κάτι, εγώ πάντως τους απαντάω. Για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι, έχω ασφαλιστεί online στο Magenta Insurance και για την υγεία και την επιχείρησή μου, έχω κλείσει ραντεβού με ασφαλιστή από το Magenta Insurance. Γιατί η καλύτερη απάντηση στις έγνοιες είναι η σιγουριά και η ασφάλεια που σου παρέχει το magentainsurance.gr.
0: Για σας που λατρεύετε να πλοηγήσετε στο κινητό, όχι, δεν το χρησιμοποιείτε μόνο για τις κλήσεις δηλαδή, αλλά για να περνάτε και χρόνο να ενημερώνεστε στο διαδίκτυο, να σας πω ότι έρχεται μια εξαιρετική εφαρμογή, ένα συγκλονιστικό app. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διάθεση δωρεάν για iOS και Android. Αναζητάτε το real.gr.
1: Στις ειδήσεις της ημέρας, το διαβάζω τώρα στο enikos.gr. Έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μετά τον καύσωνα έρχονται μπουρίνια. Λοιπόν, συγκεκριμένα προβλέπεται κακοκαιρία από αύριο, Παρασκευή, μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κύρια χαρακτηριστικά οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ναι. Τα φαινόμενα, μάλιστα, σε πολλές περιοχές θα συνοδευθούν κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους. Μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει η πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα είναι αρκετά έντονα τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές και στην κεντρική Μακεδονία και στην ανατολική Θεσσαλία και στις Ποράδες και στην ανατολική Στερεά. Θα το δείτε το φαινόμενο από αύριο. Απλώς είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί μετά από ένα καύσωνα, όταν έρχονται τέτοια φαινόμενα, είναι επικίνδυνα πάντα.
0: Και επίσης εκεί που ζέστανε η θάλασσα, θέλετε να μου την κρυώσετε πάλι.
1: Άρχισες πάλι με τη θάλασσα.
0: Γιατί δεν την αφήνετε
1: 40 βαθμούς στη θάλασσα.
0: Όχι, 38.
1: Εντάξει.

0: Πόσο έχουμε ακόμα, κύριε Γιώργο, έχουμε 2-3 λεπτά. Τα έχουμε.
1: Πόσο χρειάζεσαι.
0: Εγώ πολύ λιγότερο.
1: Θα το ρυθμίσουμε.
0: Ναι,
1: λίγα
0: γιατί,
1: προχωρά.
0: Γιατί η Κατερίνα η Καβουρά.
1: Και τον Κατερίνα.
0: Μου λέει ναι. Ανέκδοτα μου πολλά παγάκια. Εσύ τι θέλεις, θέλεις να είναι σφινάκι ή θες να είναι ποτήρι. Με παγάκια.
1: Ποτήρι.
0: Από τη ρηθέ.
1: Ναι.
0: Την παραδέχομαι. Είναι θαραλέα, δεν κάνει ποτέ πίσω ρε. Μπαίνει μέσα μετά.
1: Για προχώρα.
0: Στα προβλήματα,
1: προχώρα,
0: γιούρια μπαίνει
1: ναι,
0: μέσα.
1: Στον ταυλά με
0: λοιπόν,
1: τα γιούρια, για να σε ακούσω.
0: Ρωτάει η Κέιτ Winslet. Θυμάσαι την Κέιτ Winslet, κυρίως από τον Τιτανικό. Την αγαπάς.
1: Έχει πάρει και Όσκαρ.
0: Έχει πάρει και Όσκαρ.
1: Λοιπόν,
0: ρωτάει
1: φορές,
0: λοιπόν
1: ναι.
0: η Κέιτ Winslet τον Λεωνάρντο Δικάπριο. Να αγαπά αληθινά. Και απαντάει ο Λεωνάρντο Δικάπριο. Να βουλιάξει το καράβι αν λέω ψέματα ρε.

0: Δεν με έχει ξανακοιτάξει έτσι ποτέ στη ζωή σου.
1: Μα τι να σε κοιτάξω. Έχασα το φως μου. Τι να σε κοιτάξω.
0: Σε βλέπω, σε βλέπω.
1: Μα τι να σου πω.
0: Έχεις και εμένα, το ξέρω.
1: Ναι. Να πούμε ότι ανακοινώθηκαν και οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Καλή επιτυχία σε όλους. Ο Γιώργος χτυπάει ό,τι βρήκε. Χαρτιά, βιβλιαράκια, τα χεράκια του καθηγητή. Λοιπόν, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα και στο real.gr και στο enikos.gr. Καλή επιτυχία σε όλους, παιδιά.
0: Σε όλα
1: τα καλύτερα. Τα καλύτερα, έτσι. Τα καλύτερα στο
0: δρόμο. Όλα θα πάνε καλά.
1: Τα καλύτερα στο δρόμο σας.

0: Τζίμι μου φίλε, να περάσεις όμορφα, σου εύχομαι, αφού θα μας έρθεις κιόλας εδώ από την Ολλανδία, να ξεκουραστείς.
1: Ναι, καλό.
0: Και τον Οκτώβριο προβλέπεις εκλογές εσύ. Γιατί λες θα είναι και η κυβέρνηση που θέλεις. Ότι θα έχουν γίνει εκλογές και θα είναι και η κυβέρνηση. Εγώ στο εύχομαι. Αλλά ρε παιδί μου, άμα δεν γίνει Οκτώβριο, εντάξει. Περίμενε λίγο. Μπορεί να γίνει σε 5-6 μήνες.
1: Καλά, δεν θα αργήσει πολύ.
0: 4 χρόνια.
1: Έτσι κι αλλιώς είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Τώρα
0: είσαι 8 χρόνια, ρε.
1: Σε 8 χρόνια.
0: Είσαι 12, ξέρω εγώ. Πάντως το εύχομαι να σου συμβεί.

0: κατάλαβες πως είναι ο ερωτευμένος άντρας. Ακούς πως τραγουδάει ο Μάικλ Τζάκσον για την Νταϊάννα Ρος.
1: Ναι. Καταλαβαίνω, ξέρω.
0: Είχε έρωτα, ρε παιδί μου.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Είχε έρωτα.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη αγάπη. Πραγματικά πολύ. Καλά, αγαπώ και τον Μάικλ Τζάκσον και την Νταϊάννα Ρος. Όπως και να έχει.
0: Την είδες ταινία το χειμώνα?
1: Όχι, όχι, και μου είπαν ότι είναι και εξαιρετική ταινία.
0: Εξαιρετική, πήγα και την είδα.
1: Και το λένε δηλαδή και από καλλιτεχνική άποψη.
0: Σε μπερδεύει ο πρωταγωνιστής, νομίζω ότι βλέπεις.
1: Ο ανιψιός του δεν είναι.
0: Ο ανιψιός του, ναι. Το Μάικλ Τζάκσον νομίζω ότι βλέπεις.
1: Είναι τόσο ίδιος, ναι, μου το είπαν. Ναι. Ο ανιψιός του είναι και μοιάζει πάρα πολύ. Ναι.
0: Κατερίνα, κάτι έπινε και πήγε να πνιγεί, λέει, με αυτό που είπα.
1: Με το ανέκδοτο.
0: Όχι, Κατερίνα μου, δεν θέλω να.
1: Μα γιατί ήταν τόσο καλό.
0: Ο Real Broker λέει ότι ο λαός απαιτεί αύριο Παρασκευή μουσική μόνο εκπομπή.
1: Έχει δίκιο, Real Broker, και εγώ το ονειρεύομαι, αλλά θέλει
0: ξεχνά. Εσύ να κάνει μουσική εκπομπή.
1: Εντάξει, γιατί.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο
1: τραγούδι. Αγαπάω τη μουσική, αγαπάω τα τραγούδια.
0: Θα πας και τη σκαλέτα επίσης και την είδηση και την
1: ναι, ενημέρωση. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, έχω πρόβλημα. Αγαπάω τη σκαλέτα. Αγαπάω την είδηση και νομίζω ότι αν τη χάσουμε, πάει, μας χάσανε. Ναι, έχεις δίκιο, κάνεις, έχω πρόβλημα.
0: Σκοτεινιάζεις.
1: Έχω πρόβλημα. Μη γίνει κάτι. Θέλω να τα ξέρω όλα. Δεν το κάνω από κακό. Θέλω να έχω υλικό, πώς το λέει το τραγούδι, στο έκτο πάτωμα. Μια ιστορική παράσταση, τέλος πάντων. Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα σας αφήσουμε. Συμπληρώνεται σήμερα 30 χρόνια από το θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη με ένα τραγούδι που έγραψε για την Αλίκη ο αγαπημένος μου Σταμάτης Κραουνάκης με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Και το τραγουδάει η ίδια η Αλίκη. Οι Έλληνες στο νόστιμο το λένε και κουκλάκι. Πληρώσαμε και πρόστιμο Αλίκη Βουγιουκλάκη. Να είστε καλά.

φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: πάντα και δύο.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, με υγεία, ευτυχία, χαρά σε εσάς και στις οικογένειές σας. Είμαι η Μαριέτα Ποταμίδη, θα είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στο Πρίσμα 92. Να δούμε λοιπόν πώς είναι ο καιρός σήμερα εδώ στο νησί μας. Μια δροσούλα έχουμε από το πρωί. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει έως τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική εντάσεως έως 3 μποφόρ. Αύριο ίσως λέει σύμφωνα με τους μετεωρολόγους αναμένονται κάποιες μικρές τοπικές καταιγίδες και βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Βέβαια οι πιθανότητες που δίνουν είναι έως 40%, ενώ το βράδυ περιμένουμε μια μικρή βελτίωση της θερμοκρασίας. Όπως και να έχει, αύριο και μεθαύριο θα έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, ιδιαίτερα αύριο και το Σάββατο στον κόλπο του Λαγανά. Εκεί δεν θα μπορούν να πραγματοποιούνται οι περιηγήσεις που κάνουν οι επισκέπτες μας στις Μυζήθρες, στο Κερί και στο Ναυάγιο. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπο Σπίκαμπου, και το πρώτο κατάστημα Γρηγόρης με τα νόστιμα αλλά και διάσημα προϊόντα του. Όμως έχουμε και σε άλλες περιοχές κατά καταστήματα Πλέστας The Market και στους Κήπους και στην πλατεία Σολομού με δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1, Κηφαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40 και φυσικά το μεγάλο τα Πλέστας Food Service Cash & Gary στην Αναπαύσεως. Λοιπόν, επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market, το πιο κοντινό που είναι στην γειτονιά σας και στο σπίτι σας, κάντε τις αγορές σας, εκμεταλλευτείτε τις πάρα πολύ καλές προσφορές που έχει σε πολλά προϊόντα και προμηθευτείτε το νέο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Να δούμε λοιπόν ποια είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Μετά τις 12.30 θα έχουμε καλεσμένο τον μαζί στην εκπομπή μας τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη. Εκτές είχε διοικητικό συμβούλιο, υπάρχουν κάποια έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και αμέσως μετά τη μία η ώρα περίπου, μετά τις μία, θα έχουμε τον διεθνολόγο εδώ που βγαίνει συχνά στην εκπομπή μας, τον Ζακυνθινό, τον κύριο Διονύσιο Τσιρικό.

Εγώ ότι υπάρχει πάρα πολύ άσχημο περιβάλλον, κλιμακώνεται άσχημα η κατάσταση εκεί στις χώρες του κόλπου. Βέβαια δεν ασχολούμαστε τώρα, δεν το έχουμε καταλάβει, γιατί είναι καλοκαίρι, σκεφτόμε, δουλεύουμε όλοι. Ο τουρισμός εδώ είναι στα ύψη. Θα το δούμε αργότερα όμως, θα συνεχιστεί η κατάσταση μετά το καλοκαίρι, όταν θα συνειδητοποιήσουμε πόσο πολύ έχουν ανέβει οι τιμές σε πάρα πολλά προϊόντα, επειδή ανεβαίνει και το πετρέλαιο ανάλογα φυσικά και με τις δηλώσεις του Προέδρου της Αμερικής, του Ντόναλντ Τραμπ. Μία άσχημη είδηση, σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ερμής, άλλος ένας συμπολίτης μας νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου, λέγεται μάλλον με λεπτοσπύρωση. Περιμένουμε και εμείς να δούμε να επιβεβαιωθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις. Ελπίζουμε βέβαια να μην είναι αυτό, και ο άνθρωπος να έχει κάτι άλλο, ή αν έχει λεπτοσπύρωση να το ξεπεράσει και να γυρίσει γρήγορα στην οικογένειά του. Λοιπόν, παραμένουν τα κρούσματα εδώ της λεπτοσπύρωσης στο νησί μας. Θα προσπαθήσουμε να ξαναφιλοξενήσουμε αύριο στην εκπομπή μας τον ιατρό παθολόγο, για άλλη μια φορά, δεν πειράζει, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα λέμε ξανά και ξανά, τον κύριο Θεοδόση Σιγούρο, για να μας πει ποια είναι εκείνα τα συμπτώματα που θα πρέπει να μας ανησυχήσουν, ειδικά όταν για τους συμπολίτες μας που μένουν σε αγροτικές περιοχές, αλλά και εδώ στην πόλη και εδώ γύρω στο ποτάμι, για να πάρουμε, να πάμε κατευθείαν στο γιατρό, γιατί αν το προλάβουμε τις πρώτες ώρες, μπορεί με μια απλή αντιβίωση να αντιμετωπιστεί. Λοιπόν, θα έχουμε μαζί μας αύριο, αν αυτό είναι δυνατόν βέβαια, τον κύριο Σιγούρο να μας ξαναπεί για άλλη μια φορά για τα συμπτώματα της λεπτοσπύρωσης και το τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, να δούμε κάποιες έτσι άλλες ειδήσεις. Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βάσεις για τις Πανελλήνιες, έληξε και η αγωνία των παιδιών, αυτών που περίμεναν τα αποτέλεσματα. Μπήκε τέλος η αγωνία των υποψηφίων και οι υποψήφοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τη σχολή στην οποία εισάγονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με SMS στο κινητό τους, εφόσον έχουν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του υποψηφίου, αλλά και στις σχολές. Λοιπόν, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, στο πρώτο επιστημονικό πεδίο αναμένεται μία μικρή πτώση των βάσεων, κυρίως στις σχολές νομικής και ψυχολογίας, επειδή τα παιδιά δεν έγραψαν καλά στο μάθημα των αρχαίων. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, που περιλαμβάνονται οι πολυτεχνικές σχολές, θα έχουμε καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων, είχαμε μάλλον στη φυσική και στα μαθηματικά. Έτσι λοιπόν, αυτές οι πολύ καλές επιδόσεις θα επηρεάσουν τις βάσεις και θα έχουμε μία άνοδος, κυρίως στις σχολές με την υψηλή ζήτηση. Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο εκτιμάται ότι οι ιατρικές σχολές θα κινηθούν επίσης ανωδικά, γιατί έγραψαν πολύ καλά στη φυσική τα παιδιά και στην βιολογία. Και τέλος, το τέταρτο επιστημονικό πεδίο, που αφορά τις οικονομικές σχολές, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μικρές αυξομοιώσεις στις βάσεις εισαγωγής. Πολύ νωρίς βγήκαν οι βάσεις, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, καλό είναι αυτό, γιατί έτσι θα έχουν και τη δυνατότητα τα παιδιά που πέρασαν και στις σχολές επιλογής, αλλά και σε κάποιες άλλες σχολές που είχαν δηλώσει, θα μπορούν από πολύ νωρίς να ξεκινήσουν να ψάχνουν σπίτι. Είναι πάρα πολύ κουραστικό, πιστέψτε με, να βρεις σπίτι. Θα πρέπει να φύγεις από το νησί, να μείνεις 2-3 μέρες στην Αθήνα, ή το καλύτερο για μένα είναι μέσω ενός μεσητικού γραφείου, να προσπαθήσετε να βρείτε σπίτι εκεί που πέρασε το παιδί σας, και να μην περιμένετε την τελευταία στιγμή, γιατί θα βρείτε και σε πολύ υψηλές τιμές.
Αυτά λοιπόν, να πάμε σε ένα έτσι μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πάμε σε ένα άλλο θέμα. 8 χρόνια συμπληρώνονται φέτος, κυρίες και κύριοι, από την τραγωδία στο Μάτι. Σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια. Μια τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω δεκάδες τραυματίες και ανεξίτηλα σημάδια στις ζωές των κατοίκων της περιοχής. Τώρα, με μια σειρά εκδηλώσεων μνήμης, συγγενείς και των θυμάτων, εγκαυματίες, τοπικοί φορείς και πολίτες αποτείουν φόρο τιμής στους ανθρώπους που χάθηκαν στην φωνικότερη πυρκαγιά της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Εχθές το βράδυ πραγματοποίησαν αγρυπνία εκεί στην περιοχή. Και να πούμε ότι παρά το πέρασμα των χρόνων, οι πληγές παραμένουν ανοιχτές, γιατί εκτός από τις απώλειες των 104 θυμάτων και τους 57 ανθρώπους που υπέστησαν πάρα πολύ σοβαρά εγκαύματα, οι μνήμες παραμένουν ζωντανές εκείνης της δραματικής νύχτας, για την οποία καταδικάστηκαν 10 πρόσωπα, με 4 εξ αυτών να εκτίουν ποινές φυλάκισης. Ήταν πολύ τραγικά, δεν ξέρω αν θυμάστε και εκείνες τις τραγικές ημέρες. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ μια δημοσιογράφος από το Sky, όταν μετέδωσε νομίζω πρώτη την είδηση για τα πάρα πολλά πτώματα που βρέθηκαν καμένα στο μεγάλο εκείνο οικόπεδο που υπήρχε ένα εστιατόριο, είχαν εγκλωβιστεί εκεί πάνω από τον γκρεμό. Ήταν πολύ συγκλονιστική εκείνη η στιγμή. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, άλλοι πέθαναν μέσα στη θάλασσα, παρέμειναν αβοήθητοι για πάρα πολλές ώρες, με πάρα πολλές ευθύνες να έχουν πέσει και στο λιμενικό, γιατί δεν πήγε γρήγορα να περισυλλέξει όλους αυτούς τους ανθρώπους που έτρεξαν στην παραλία και περίμεναν να έρθει κάποιος να τους περισυμμαζέψει από εκεί. Υπάρχουν έτσι πάρα πολλές τραγικές ιστορίες οικογενειών που ξεκληρίστηκαν στο Μάτι. Να πούμε, να θυμηθούμε 2-3, ο Αριστίδης Χιρουβή, ο οποίος έχασε στην φωνική εκείνη πυρκαγιά μάνα, αδερφή και τις δίδυμες, αν θυμάστε, 6χρονες κόρες τους. Υπήρχαν και έτσι, η πιο συγκλονιστική είναι αυτή, ο Νίκος ο Γιαννόπουλος που έχασε τη μάνα του στο πατρικό του σπίτι, κάει και δεν μπόρεσε να πλησιάσει με το αυτοκίνητο για να την σώσει. Ανάμεσα στις 103 ψυχές ήταν και 8 παιδιά. Μάλιστα, μεταξύ αυτών των παιδιών και ένα βρέφος 6 μηνών που πέθανε από τις αναθυμιάσεις. Τέλος πάντων, δεν δικαιώθηκαν τα θύματα της πυρκαγιάς, γιατί είναι και κάποιοι που έφταιγαν για αυτή την πυρκαγιά, αλλά η δικαιοσύνη τους τους άφησε έξω. Να ευχηθούμε να μην έχουμε άλλη τέτοια τραγωδία.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγες εξωτερικές ειδήσεις. Σε μια νέα και εξαιρετικά επικίνδυνη φάση εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή με την ένταση να μεταφέρεται και στην Ερυθρά Θάλασσα, στα στενά του Ορμούς και στο Ιρανικό μέτωπο. Τώρα οι Χούθοι ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 2 σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα, με το Ριάντ να επιβεβαιώνει αυτή την επίθεση και πυρκαγιά στο ένα από αυτά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν για 12η διαδοχική νύχτα πλήγματα εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Η διπλή αυτή κλιμάκωση και από την πλευρά του Ιράν και από την πλευρά της Ιεμένης με τους Χούθη, γιατί αυτοί δρούν εκεί ξεχωριστά από την κεντρική κυβέρνηση, σηματοδοτεί μια νέα διατάραξη της εμπορικής ναυσιπλοείας και των ενεργειακών ροών, την ώρα που η Τεχεράνη δηλώνει ότι το στενό του Ορμούζ είναι εντελώς κλειστό και η τιμή του πετρελαίου Brent να ξεπερνάει τα $95 το βαρέλι. Έχουν προβλήματα και οι ναυτιλιακές εταιρείες και εδώ στην Ελλάδα. Μάλιστα άκουγα κάποιες δηλώσεις ναυτιλιακών πρακτόρων που, επειδή υπάρχει πρόβλημα τώρα, φοβούνται πάρα πολύ ναυτικοί να πάνε σε αυτές τις περιοχές. Υπάρχουν εταιρείες που δίνουν προκαταβολικά 6 μισθούς προκαταβολή για να δελεάσουν έτσι σε εισαγωγικά ναυτικούς, ώστε να επιβαστούν σε αυτά τα πλοία για να, για να έχουν προσωπικό. Λοιπόν, δηλαδή τους βάζουν έτσι ένα οικονομικό δέλεαρ, θα λέγαμε, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τώρα η ναυσιπλοεία σε εκείνη την περιοχή. Από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να βρεθείς και νεκρός και με σοβαρά προβλήματα πάνω στο πλοίο από τα drones και των Ιρανών, αλλά και από την άλλη πλευρά και των Χούθη τώρα, που είναι και αυτοί πάρα πολύ καλά εξοπλισμένοι από το Ιράν. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Συνεχίζουμε, ο τουρισμός συνεχίζεται έτσι με αμύωτη ένταση. Έχουν έρθει και πάρα πολλοί τουρίστες σε Βαλκάνη με τα αυτοκίνητά τους. Αυτός είναι ο λεγόμενος οδικός τουρισμός. Έχουν καταφύγει σε αρκετά ξενοδοχεία της πόλης. Τους αρέσει να μένουν στην πόλη γιατί δεν χρησιμοποιούν. Κάποιοι έρχονται και με λεωφορεία, με γκρουπ, να κάνουν τις βόλτες τους στην πόλη και να επισκέπτονται την πλάς του ΕΟΤ, να κάνουν εκεί τα μπάνια τους. Ελπίζω, δεν έχω επισκεφθεί το σημείο, θα πάω σήμερα το απόγευμα να δω εάν έχει καθαριστεί εκεί η περιοχή. Είχαμε τη διαβεβαίωση του κυρίου Βίτσο αγαπητού ότι εκτές τα συνεργεία θα είχαν καθαρίσει τους τράφους, υπήρχε πάρα πολύ σκουπίδι εκεί και θα είχαν κόψει τα χόρτα. Θα πάω σήμερα από εκεί για να δω αν έγινε κάτι. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για την αποδοχή της συνέντευξης εκτές της κυρίας Μαρίας Σιδεροκαστρίτη Κοντονή, την αποδοχή που κάνατε στην συνέντευξή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά, τι να πω, η κυρία Κοντονή μας έβαλε τα γυαλιά και θα ήθελα να επισημάνω και σε αυτή τη δημοτική αρχή ότι ο πολιτισμός δεν σημαίνει μόνο καρναβάλια, πανηγύρια και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η κυρία Κοντονή είπε πολύ ευγενικά, γιατί είναι μια ευγενής κυρία και επιστήμονας, ότι ίσως ένα μικρό μέρος από αυτά τα χρήματα που δίνουμε για πολιτιστικές εκδηλώσεις και για ταξίδια και από εδώ και από εκεί, θα μπορούσε έτσι να διατεθεί στο πολιτισμό. Και όταν λέμε πολιτισμό, ας αναδείξουμε κάποια σημεία που έχουν διασωθεί από τον σεισμό και την πυρκαγιά που ξέσπασε του 1953. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτό το παλιό ξενοδοχείο, το Petit Palais, που είναι εκεί στο δρόμο της Μπόχαλης, έχει απομείνει ένα τυχείο. Θα μπορούσαμε ο Δήμος να βάλει μια ωραία έτσι ταμπελίτσα εκεί, σε διάφορες γλώσσες, να λένε ότι εδώ είναι αυτό που έμεινε από τότε και αυτά. Δηλαδή, δεν είναι κακό αυτό να αναδεικνύουμε την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας.
και να μην ασχολούμαστε μόνο με άλλα πράγματα που και αυτά χρειάζονται, και τα καρναβάλια χρειάζονται και οι περατζάδες χρειάζονται και όλες αυτές οι εκδηλώσεις στο θέατρο χρειάζονται, αλλά πάνω απ' όλα αυτά περνάνε και φεύγουν. Ο πολιτισμός όμως μένει για μας και για τα παιδιά μας.

τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Πρίσμα 92.
8: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: αλήθεια και ελευθερία.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, κύριο Διονύση Τουρκάκη. Πάμε να δούμε για ένα σφοδρό τροχαίο που έγινε με δύο γιοταχή στο δρόμο του αεροδρομίου. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μία γυναίκα, το τροχαίο σημειώθηκε. Στο δρόμο του αεροδρομίου, στη διασταύρωση κοντά στην πυροσβεστική υπηρεσία, όταν δύο γιοταχή συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες συνθήκες. Η γυναίκα του ενός οχήματος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Είχε βέβαια τις αισθήσεις της και να αναφέρουμε ότι στο περιστατικό πολύ γρήγορα ανταποκρίθηκαν και οι άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας που ήταν ούτως ή άλλως εκεί κοντά στην υπηρεσία τους και συνέδραμαν άμεσα για να βοηθήσουν τους δύο οδηγούς. Επίσης στο σημείο έφτασε και ιδιωτικό ασθενοφόρο καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Άμεσα ήταν και το τμήμα τροχέας. Είπαμε ότι η μία τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ζακύνθου. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα είμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Τουρκάκη.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Είχατε διοικητικό συμβούλιο εχθές. Είδα λίγο τα θέματα που συζητήσετε. Μου έκανε εντύπωση αυτό το θέμα με το αφημί κάποιου, το οποίο έχει αποβιώσει, δεν υπάρχει πια στη ζωή. Και το χρησιμοποιούσαν άλλα άτομα, συγγενικά πρόσωπα. Πώς γινόταν?
1: Ακούστε, δεν είναι πάντα κακοποιητική κατάσταση. Δηλαδή υπάρχει ένα μητρό στο ΔΕΙΑΣ, η οποία είχε ένα ρολόι ενός ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος αυτός πέθανε.
0: Mm-hmm.
1: Για κάποιο λόγο δεν ήρθε κανείς να ενημερώσει την υπηρεσία. Είτε καλοπροέδρα είτε κακοπροέδρα. Αυτό δεν μπορούμε να το κρίνουμε αυτή τη στιγμή. Θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Και συνέχιζε να παίρνει νερό με αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Τον έλεγχο που έγινε λοιπόν διαπιστώθηκε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Προφανώς ο άνθρωπος αυτός που είχε το αφημί και το λογαριασμό ΣΥΔΕΙΑΣ,
0: ναι,
1: είχε και κάποιο λογαριασμό τραπεζικό. Και
0: ναι,
1: σε αυτό το λογαριασμό έγινε κατάθεση.
0: Mm-hmm.
1: Δεν βρέθηκαν χρήματα και έτσι έγινε. Αυτό είχε παραμείνει και από τους ελέγχους που κάναμε προέκυψε να βρεθεί και να συζητηθεί όλο αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Δυστυχώς είναι κακοτεχνίες του παρελθόντος που τώρα τα βρίσκουμε και πρέπει να τα λύσουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πείτε μας ποια άλλα θέματα έτσι απασχόλησαν την συνεδρία στη χθεσινή.
1: Είχαμε τον προγραμματισμό των προσλήψεων για το 2027. Δεν έχουμε έχουμε κλείσει οι θέσεις που υπάρχουν στον οργανισμό που έχουμε σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάνει τροποποίηση του οργανισμού μας, θα έρθει σε περίπου σε 20 μέρες. Δεν θα προλάβουμε μάλλον το 27, αλλά το 28 θα έχουμε ζητήσει και τις υπόλοιπες θέσεις του καινούριου οργανισμού πλέον που έχουμε βάλει.
0: Ναι.
1: Πιστεύουμε ότι στο τέλος του χρόνου θα έχουμε την έγκριση αυτών των μία ή δύο θέσεις που ζητήσαμε τώρα. Είχαμε κάποιες αναθέσεις διαδικαστικές όσον αφορά το κομμάτι των λειτουργίας της ΔΕΙΑΣ και μια διαδικασία μια παλιά υπόθεση που υπάρχει στη ΔΕΙΑΣ με μια επεξέταση που είχε γίνει το 2017.
0: Α, μάλιστα.
1: Δικαιώθηκε η υπάλληλος η οποία τότε είχε κατηγορηθεί.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχει ζητήσει κάποια χρήματα που θεωρεί ότι πρέπει να πάρει. Η ΔΕΙΑΣ πρέπει να κάνει κάποιες δικαστικές ενέργειες εναντίον σε αυτό το κομμάτι, οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Αυτό συζητήθηκε χθες περισσότερο.
0: Ναι. Τη θυμόμαστε αυτή την υπόθεση του 2017. Μάλιστα, οπότε η υπόθεση...
1: Ναι, είναι μια περίπλοκη υπόθεση. Κοιτάξτε,
0: ναι,
1: υπάρχει μια απόφαση δικαστηρίου που δικαιώνει την υπάλληλο.
0: Mm-hmm.
1: Όμως υπάρχει το κενό των 100.000 ευρώ στο ταμείο της ΔΕΙΑΣ.
0: Mm-hmm.
1: Μας έχει δοθεί μια νομική στήριξη για το τι πρέπει να κάνουμε και στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο θα ανατεθεί να κάνουμε όλες τις διαδικασίες που χρειάζεται.
0: Μάλιστα. Τώρα, για να δούμε ποια έργα βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο, εκεί στον πλάνο.
1: Λοιπόν, στον πλάνο έχουμε την αντικατάσταση του αγωγού, η οποία ολοκληρώθηκε.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα είναι ολοκληρώνεται, είναι να τελειώσει τα φρεάτια και να κλείσει το σκάμα. Την Παρασκευή, αύριο, θα έρθει η εταιρεία που έχουμε αναθέσει για να κάνει την πασαλόμπηξη του κεντρικού αντιοστασίου δίπλα. Θα συζητήσουμε λίγο πότε θα γίνει και πώς θα γίνει.
0: Mm-hmm.
1: Και μένει τώρα το έργο των 2.600.000 ευρώ που θα υποβληθεί διάντα του μηνός στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για να πάρουμε την έγκριση των χρημάτων και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία δημοκράτησής του που αφορά ένα δίδυμο αγωγό που θα πάει από τον πλάνο μέχρι το βιολογικό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα γίνει μέσα στο χρόνο τον επόμενο.
0: Mm-hmm. Απλά περιμένετε την έγκριση της χρηματοδότησης.
1: 30 του μηνός έχουμε προθεσμία να υποβάλουμε το φάκελο. Νομίζω θα υποβληθεί λίγο νωρίτερα και θα πάρουμε την έγκριση για να μας δώσει τη δυνατότητα να δημοπρατήσουμε το έργο.
0: Mm-hmm. Εκεί στο Δήμο Αλικών...
1: Στο Δήμο Αλικών έχει συνταχθεί μελέτη. Νομίζω τώρα επειδή είναι Αύγουστος δεν μπορούμε να βγάλουμε δημοπρασίες.
0: Okay.
1: Στα μέσα Αυγούστου θα εγκρίνουμε τη μελέτη και θα δημοκρατήσουμε το έργο, όχι το έργο, την προμήθεια των υλικών.
0: Mm-hmm.
1: Πιστεύω Οκτώβριο-Νοέμβρη, ίσως και λίγο αργότερα, ανάλογα με το ηλεκτρικό συνέδριο, να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, Βέβαια είμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο, μπαίνουμε και στον Αύγουστο που δεν μπορείς να κάνεις και πολλές έτσι παρεμβάσεις στο οδόστρωμα, γιατί έχουμε και πολύ αυξημένη κυκλοφορία, είναι γεγονός. Κάποια έργα εκεί στο Δήμο Λαγανά, στο Πόρτο Κούκλα και αυτά θα τα κάνετε μετά το καλοκαίρι.
1: Έχουμε πάρει απόφαση, ναι, τον Οκτώβριο, που μόλις τελειώσει η καλοκαιρινή περίοδος, θα γίνει το κομμάτι από το Βεζάλ μέχρι τον Άγιο Σώστη, ναι. Και από τον Άγιο Σώστη μέχρι το Πόρτο Κούκλα όλο το κομμάτι επάνω. Το αφήσαμε τώρα λόγω καλοκαιριού, όχι περισσότερο για το θέμα των έργων, αλλά κυρίως για να μην επηρεάσουμε την υδροδότηση και να μην έχουμε αυξομοιώσεις. Θα προχωρήσουν κανονικά, και όσον αφορά τις αποκαταστάσεις των οδών, επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο να δούμε πώς και με ποιο τρόπο θα βελτιώσουμε αυτό το τομέα. Είναι ένα θέμα που το έχουμε αναγνωρίσει εμείς ότι έχουμε θέμα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα συνδυασμός της υπηρεσίας και των ιδιωτών που πρέπει να απομυθέσουν άσφαλτο κτλ. Νομίζω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα το έχουμε λήξει από εδώ και πέρα για το πώς θα λειτουργεί η υπηρεσία σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Θα προβείτε και σε νέες γεωτρήσεις?
1: Θα προβούμε σε νέες γεωτρήσεις και θα αιτηθούμε και χρηματοδότηση για νέες γεωτρήσεις.
0: Που θα γίνει, πού έχετε εντοπίσει το μέρος, σε ποιες περιοχές?
1: Υπάρχει μια μελέτη, ναι, υπάρχει μια μελέτη. Θα μου επιτρέψετε να σας απαντήσω σε κάποια άλλη, σε κάποια άλλη συνέντευξη, γιατί αυτή τη στιγμή και εγώ δεν έχω το εύρος και το πού και το πώς.
0: Ναι.
1: Όμως είναι πολύ σύντομα, δηλαδή πριν το Σεπτέμβριο θα έχουμε καταλήξει αυτό το κομμάτι. Mm-hmm.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι έτσι τελευταίο. Υπάρχουν περιοχές, είναι και δικιά μου απορία, υπάρχουν περιοχές στο νησί μας που έχουν νερό, δηλαδή έχουν έτσι ένα καλό υδροφόρο ορίζοντα και δεν τις έχουμε ανακαλύψει, ή έχει εξεταστεί όλο το νησί,
1: λοιπόν,
0: από το βορρά μέχρι το νότο?
1: Θα σας πω, αλλά κρατήστε το με επιφύλαξη αυτό που θα σας πω, γιατί εκτελούμε μια μελέτη αυτή τη στιγμή, η οποία μας έχει παραδοθεί και θα την έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Γνωρίζουμε τα αποτελέσματα βέβαια. Πρόκειται για όλη τη Ζάκυνθο να έχουμε την εκτέλεση 27 γεωτρήσεων σε διάφορες περιοχές της Ζακύνθου, που έχει κρίνει ο μελετητής ότι μπορεί να γίνει βάσει στοιχείων να πάρουμε αρκετά μεγάλη ποσότητα νερού. Αυτές οι γεωτρήσεις θα πρέπει να διοδοτηθούν περιβαλλοντικά, να βγάλουν άδεια χρήσης και όλα τα υπόλοιπα, να γίνουν οι γεωτρήσεις και να τεθεί το νερό σε λειτουργία. Είναι κάτι όμως το οποίο δεν έχω αυτή τη στιγμή όλα τα στοιχεία για να σας απαντήσω. Νομίζω ότι πολύ σύντομα, μέχρι στο τέλος του Αυγούστου, θα έχουμε την απάντηση.
0: Το νερό βέβαια αυτή την περίοδο έχει πάρα πολύ αλάτι μέσα.
1: Έχει
0: κατέβει χαμηλά η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα και μπαίνει η θάλασσα μέσα.
1: Θα πω ότι σε σχέση με προηγούμενες χρονιές δεν είμαστε τόσο κακά. Ναι. Βέβαια δεν είμαστε καλά. Είναι λίγο καλύτερα από πέρυσι, αλλά όχι όσο θα ήθελαμε.
0: Mm-hmm.
1: Προφανώς τώρα με την υπεράσπιση υπάρχει θέμα. Ναι.
0: Ναι. Σημαίνει ότι όταν πέφτει η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα και μπαίνει μέσα το θαλασσινό νερό, γι' αυτό έχουμε τόσο
1: δεν
0: πολύ.
1: Είναι τόσο, δεν είναι τόσο απλό. Από μελέτες που έχουν γίνει, είναι και από τα πετρώματα που το κομμάτι αυτό που μπορεί να εξαρτάται από την υαλατότητα του νερού.
0: Ναι.
1: Όμως όπως και να έχει, μας ενδιαφέρει βέβαια και το αιτίο, δηλαδή ότι η υπεράσπιση, αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει το πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Γιατί όπως και να έχει, υπεράσπιση θα έχουμε. Δεν μπορούμε, ή θα κάνουμε κάποιες, όταν θα κάνουμε παραπάνω γεωτρήσεις, πιθανόν να μπορέσουμε να λύσουμε και το θέμα της υπεράσπισης. Όμως αυτή τη στιγμή που έχουμε την υπεράσπιση, πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι και άλλα. Τέλος πάντων, αυτά θα τα πούμε μετά το καλοκαίρι, κύριε Πρόεδρε, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξει και ο διάλογος για το πώς θα προστατέψουμε το νερό μας. Γιατί φιλοξενήσαμε εδώ και τις δηλώσεις του κυρίου Καλημέρη, Αναστάσιου Καλημέρη. Ο άνθρωπος είπε τις μελέτες που έχει κάνει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Εμένα προσωπικά με λείπησαν κάποια σχόλια από κάτω. Ευτυχώς όχι από πολλούς, από λίγους. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και με το νερό μας, έτσι. Πώς θα προστατεύσουμε το νερό μας. Γιατί μπορεί να κάνουμε νέες γεωτρήσεις και νέες γεωτρήσεις, αλλά κάποια στιγμή θα μας τελειώσει και το νερό.
1: Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι όσες γεωτρήσεις να κάνουμε, ό,τι και να γίνει, ακόμα και ένα συνεχόμενο φράγμα με νερό να είχαμε και να δίναμε, πρέπει να βελτιώσουμε και τα δικτυά μας εμείς σαν ΔΕΙΑΣ και αυτό κάνουμε, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και εξοικονόμηση από τους πολίτες, δηλαδή το νερό είτε το θέλουμε είτε όχι είναι για ίδρυυση και, και όχι για άρδευση. Δηλαδή ναι. Παρατηρείται με το φαινόμενο τώρα αυτή την περίοδο να θέλουμε νερό προκειμένου να ποτίσουμε κήπους ή κάποια πράγματα. Το καταλαβαίνω, το δέχομαι. Ίσως θα πρέπει και εμείς να βρούμε τρόπους για αυτό το κομμάτι, δηλαδή για άρδευση, αλλά θα πρέπει πρώτα να λύσουμε τα απαραίτητα και μετά να δούμε τα υπόλοιπα. Και θα πρέπει να λάβουμε και υπόψη μας φυσικά και τις μελέτες που υπάρχουν και τις επιστημονικές απόψεις που υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη. Έχει έρθει πραγματικά αυτή την περίοδο πάρα πολλούς κόσμος στο νησί μας. Να προσέχουμε κι εμείς λίγο το νεράκι. Δεν χρειάζεται να πλένουμε τα αυτοκίνητά μας και τις αυλές μας και να κάνουμε και λίγο οικονομία. Λοιπόν, όμως υπάρχουν κάποιες έτσι πληροφορίες αυτές τις ημέρες ότι κάτι έχει γίνει μεταξύ του Δημάρχου και κάποιου δημοτικού συμβούλου, κάποια μικροπαρεξήγηση. Δεν είναι και πολύ καλό το κλίμα μεταξύ κάποιων ενός δημοτικού συμβούλου και του Δημάρχου. Θα το δούμε το θέμα τις επόμενες ημέρες, τι έχει γίνει και γιατί υπάρχει αυτή η παρεξήγηση. Κάποιος τσακωμός έγινε μεταξύ του Δημάρχου και κάποιου έτσι πολύ προβεβλημένου δημοτικού συμβούλου, αντιδημάρχου για την ακρίβεια. Θα δούμε, θα το ψάξουμε κι εμείς. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα και που αφορά την δολοφονία του δικηγόρου, του κυρίου Γεωργίου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του πολύ έτσι προβεβλημένου από τα μέσα ενημέρωσης ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, μετά τη σύλληψη και την ομολογία του 28χρονου Αιγυπτίου, Αιγύπτιος του Αιγυπτίου, ο οποίος φέρεται να παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι αυτός σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από μια πολύ έντονη λογομαχία που έγινε το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του δικηγόρου. Ο 28χρονος Αιγύπτιος ανέφερε τους λόγους για τους οποίους προέβησε αυτό τον άγριο ξυλοδαρμό του δικηγόρου που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του. Σύμφωνα λοιπόν με τις έως τώρα πληροφορίες, ο κατηγορούμενος και το θύμα δεν είχαν τη σχέση δικηγόρου-πελάτη, αλλά είχαν προσωπικές φιλικές σχέσεις και το τελευταίο βράδυ πριν από το έγκλημα ήταν στην ίδια παρέα. Στην ίδια παρέα δηλαδή ήταν ο δολοφόνος, το θύμα και κάποιοι άλλοι. Σύμφωνα με τις δηλώσεις και του δολοφόνου και την προανάκριση και την ανάκριση που έγινε, το θύμα πρότεινε στο δράστη να τον οδηγήσει στο σπίτι του, πριν όμως έκαναν μία στάση στο δικηγορικό γραφείο του κυρίου Γεωργίου και από εκεί και πέρα έγινε ένας καυγάς. Και όπου οι αστυνομικοί μάλλον έχουν εξακριβώσει τι ακριβώς οδήγησε στον 28χρονο Αιγύπτιο να δολοφονήσει με αυτόν τον τρόπο τον δικηγόρο. Λοιπόν, λείπει το κινητό του θύματος. Ο δράστης είπε ότι δεν αφαίρεσε το κινητό, πήρε μόνο ένα λάπτοπ, το λάπτοπ του γραφείου, που αμέσως μετά το πούλησε στην αγορά. Δεν αφαίρεσε ούτε το κινητό, ούτε το τηλέφωνό του, ούτε το πορτοφόλι που είχε μέσα χρήματα. Το μόνο που πήρε ήταν ένα λάπτοπ, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες το πούλησε κάτω εκεί στο κέντρο της πόλης. Ο δράστης δεν είχε μόνιμη κατοικία. Είχε απορριφθεί 2 φορές το αίτημα ασύλου που έκανε. Είχε προχωρήσει και σε τρίτο αίτημα. Έμενε από εδώ και από εκεί. Αυτά λοιπόν. Περισσότερες λεπτομέρειες για το ρεπορτάζ θα διαβάσουμε τις

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι. Άσε μαζένου πά.
7: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω κυρίες και κύριοι. Θα έχουμε μαζί μας για άλλη μια φορά τον κύριο Τσιριγότη Διονύσιο, καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, ξανά έχουμε την ίδια κατάσταση από την αρχή. Νομίζαμε ότι είχαμε δει έτσι μια μικρή ακτίδα φωτός, ότι θα υπεγραφεί συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά τελικά τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Εσάς, ποια είναι η εκτίμησή σας για αυτό το πισωγύρισμα στις σχέσεις των δύο χωρών?
1: Κοιτάξτε κύριε Αποταμίτη, τους τελευταίους μήνες η κατάσταση ουσιαστικά είναι ένα επαναλαμβανόμενο αδιέξοδο, για τον λόγο ότι βλέπουμε ότι ναι μεν υπήρχε ένα μνημόνιο κατανόησης, υπήρχε ένα διάστημα ανακοχής, ανάπαυλας των εχθροπραξιών, από εκεί και μετά βέβαια δεν φτάσαμε σε κάποια οριστική συμφωνία και δεν φτάσαμε και στο τραπέζι κάποιας διαπραγμάτευσης. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει τώρα στην πράξη? Σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιλέξει μια στρατηγική η οποία είναι, θα έλεγα, αμφίσιμη ουσιαστικά, δηλαδή υπάρχει αναλυστικία μεταξύ στόχων και μέσων, ενώ βλέπουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι ο στόχος είναι αρχικά ήταν η αλλαγή του καθεστώτος, μετά πήγαμε στο ζήτημα των πυρηνικών, στη συνέχεια αυτό το οποίο είναι το βασικό προκείμενο τώρα είναι το ζήτημα του στενού του Ορμούς, ποιος ασκεί τον έλεγχο, άρα λοιπόν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο στόχος. Και βέβαια τα μέσα που χρησιμοποιούνται δεν μπορούν να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το επιθυμητό αποτέλεσμα προς ώρας είναι το Ιράν να μην έχει τη δυνατότητα να ανταπαντήσει. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα δεν το έχει πετύχει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή. Γιατί το Ιράν διαθέτει ένα οπλοστάσιο τέτοιο, είτε με τα μη επανδρομένα οχήματα, είτε με πυράβλους, με βαλιστικούς πυράβλους, που δεν έχει καταστραφεί. Άρα λοιπόν πάμε σε ένα αδιέξοδο, και για να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα θα πρέπει εδώ να εξηγήσουμε ότι υπάρχουν κάποιες αναγκαίες συνθήκες οι οποίες δεν τηρούνται και δεν υφίστανται αυτή τη στιγμή, και η πρώτη αναγκαία συνθήκη για να έχουμε μια προσέγγιση μεταξύ των δύο μερών είναι οι αμοιβές δεσμεύσεις. Γιατί ναι μεν υπάρχει μια στρατηγική εξαναγκασμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, άρα θέλει να αυξήσει όσο το δυνατόν περισσότερο το κόστος και θέλει να καταστήσει το Ιράν μη μαχόμενο, αλλά για να φτάσουμε σε μια διαπραγμάτευση θα πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να εγγυηθούν ότι αυτά τα οποία θα υπογραφούν και αυτά τα οποία θα συμφωνηθούν θα τηρηθούν. Αυτό λοιπόν δεν συμβαίνει, γιατί είδαμε ότι υπήρχε ένα μνημόνιο κατανόηση, υπήρχαν μια σειρά από όρους που είχαν γίνει υποτίθεται αποδεχτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και βέβαια κανένας όρος από αυτούς δεν τηρήθηκε. Είτε θέλετε είναι με την Γάζα, είτε θέλετε είναι το ζήτημα των στενών του Ορμούς, είτε θέλετε είναι το πυρηνικό. Όλα αυτά λοιπόν δεν τηρήθηκαν. Άρα μιλάμε για ένα οριστικό αδιέξοδο σε αυτή τη φάση, και από εκεί και μετά βέβαια θα κριθεί κατά πόσο το Ιράν μπορεί να πετύχει αυτό το οποίο θέτει ως κεντρικό στόχο, δηλαδή η στρατηγική του Ιράν είναι να ασχίσει μια πλανητική οικονομική πίεση μέσω του κλεισίματος του στενού του Ορμούς. Αυτό λοιπόν το πετυχαίνει, βλέπουμε, καλώς ή κακώς το πετυχαίνει, και κατά πόσο θα μπορεί να προβάλλει μια αντίσταση τέτοια ώστε να προκαλεί κόστος σε περιφερειακά κράτη και όχι στις αμυγός Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό λοιπόν το οποίο στοχεύει το Ιράν αυτή τη στιγμή είναι να προκαλεί κόστος στους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτείων, ώστε να αποκαθιλώσει αυτή την πλανητική κυριαρχία που διακηρύσει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι έχει, ότι μπορεί δηλαδή να προστατεύσει τα κράτη τα οποία ανήκουν στη Δυτική Συμμαχία, και μιλάει για κράτη όπως είναι το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία. Όλες λοιπόν αυτές οι χώρες πλήττονται αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτή η πρωτοκαθεδρία, η στρατιωτική υπεροχή που είναι αναφυσβήτητη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη στιγμή δεν μεταφράζεται επιχειρησιακά και βέβαια δεν μεταφράζεται και πολιτικά, γιατί ο στόχος είναι

0: ότι πρέπει να εγγυηθεί την προστασία των συμμάχων του Ντόναλντ Τραμπ, κάτι το οποίο δεν το έχει πετύχει στους τελευταίους αυτούς 5 μήνες.
1: Μήπως οι ίδιοι οι Ιρανοί δεν έχουν πάρει στα σοβαρά τον πρόεδρο της Αμερικής, δηλαδή έχει δώσει και αυτός αφορμής με τις δηλώσεις, με τα πισωγυρίσματά του, δεν εμπνέει μια, με συγχωρείτε για την έκφραση, μια έτσι σοβαρή προσωπικότητα, και δεν είναι δική μου άποψη, αλλά είναι και πολλών έτσι στελεχών και ηγετών ανά τον κόσμο.
0: Υπάρχει αυτό που είδαμε και πριν, δηλαδή το έλλειμμα διαβεβαίωσης. Αυτό το οποίο λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει πετύχει, γιατί ναι μεν προσπαθεί να εξαναγκάσει με διάφορες απειλές και με τη χρήση ασύμμετρης στρατιωτικής ισχύως το Ιράν να συνθηκολογήσει, όμως βλέπουμε ότι αυτό το οποίο διακηρύσει μετά από 48-24
1: ώρες
0: μετατίθεται, ναι, μετατίθεται χρονικά. Άρα λοιπόν για να είναι αξιόπιστη η απειλή σου θα πρέπει να φροντίσεις αυτό το οποίο διακηρύσεις να το πραγματώνεις. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι το ένα σημείο. Βέβαια και δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι ο Τραμπ είχε παρουσιάσει τη σύγκρουση ως μια υπόθεση ταχείας και αποφασιστικής επικράτησης, αν θυμόμαστε. Δηλαδή στις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε αυτή την επίθεση, για οποία είναι θέμα 48 ώρων να τελειώσει αυτή η αντιμαχία. Άρα λοιπόν, καθώς ο πόλεμος παρατείνεται και βλέπει ότι δεν μπορεί ούτε να αποκαταστήσει την αυσιπλοεία, ούτε να μετατρέψει το αμερικανικό στρατιωτικό πλεονέκτημα σε πολιτικά κέρδη, όλο αυτό λοιπόν πλήττει την προσωπική του αξιοπιστία. Και αυτό το είδαμε κυρίως στην αδυναμία αποδοχής των όρων του μνημονίου που είχε θέσει το Ιράν. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ναι μεν προσπαθεί να επιτύχει μια, θα έλεγα, αμφίδρομη κατάσταση, ούτως ώστε να ξεκινάει μια σειρά από επιθέσεις και να περιορίζει σε συγκεκριμένα πλήγματα. Δεν μιλάμε για μια ολοκληρωτική επίθεση αυτή τη στιγμή, μιλάμε για συγκεκριμένα πλήγματα, συγκεκριμένες στοχεύσεις σε υποδομές, σε εγκαταστάσεις στρατιωτικές του Ιράν, ακόμα βέβαια και στον κοινωνικό ιστό του Ιράν. Δηλαδή προσπαθεί να δείξει ότι η ηγεσία του Ιράν δεν μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες και δεν μπορεί να τους εξασφαλίσει τα στοιχειώδη αγαθά που χρειάζονται για να επιβιώσουν.
1: Μάλιστα.
0: Από την άλλη βέβαια όμως η σύγκρουση βλέπουμε ότι συνεχίζεται και αποκτά μια δυναμική πέρα από το δίπολο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών ή αν θέλετε το τρίπολο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών-Ισραήλ, γιατί έχουμε ιρανικές επιθέσεις σε τρίτα κράτη που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις, έχουμε τη χρήση όλων αυτών των δικτύων που έχει δημιουργήσει το Ιράν, όπως είναι για παράδειγμα τώρα οι Χούθη, τους οποίους έχει επιβάλλει το Ιράν να κάνουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι μετατίθεται η σύγκρουση πέρα από το τοπικό επίπεδο σε περιφερειακό και σε πλανητικό επίπεδο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα πολύ υψηλό οικονομικό κόστος για το σύνολο των κρατών, το σύνολο των οικονομιών του πλανήτη αυτή τη στιγμή, και δεν ξέρουμε αυτό το κόστος πώς θα καταλήξει και πότε θα έρθει ο λογαριασμός για τον καθένα έτσι, που συμμετέχει σε αυτή τη σύγκρουση και σε αυτούς που δεν συμμετέχουν.
1: Μάλιστα. Για το θέμα του Πακιστάν μας κάνει εντύπωση ότι δεν έχει σταματήσει καθόλου να ασχολείται με το θέμα, δηλαδή ενώ είχε καταβάλει μια έτσι πολύ σοβαρή διπλωματική προσπάθεια. Πού οφείλεται αυτό?
0: Κοιτάξτε, εδώ λοιπόν ακριβώς το ζήτημα του Πακιστάν συνδέεται με το ότι το Πακιστάν είναι μια πυρηνική δύναμη. Έχει μια σειρά από ανοιχτά ζητήματα με την Ινδία. Προσπάθησε βέβαια να αναδειχθεί ως μια ηγέτιδα δύναμη στην περιοχή. Υπήρχε και μια, αν θέλετε, συνεργασία που προσπαθούν να δημιουργήσουν μαζί με την Τουρκία, την Αίγυπτο και άλλα κράτη, ώστε λένε, να φτιάξουν μια συμμαχία στην περιοχή τέτοια που θα μπορέσει να αποκαταστήσει αυτό που λέμε την αρχιτεκτονική ασφάλεια μετά την επόμενη μέρα. Δηλαδή θα τελειώσει ο πόλεμος, ποιες δυνάμεις περιφερειακές θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο για την ασφάλεια σε αυτή την εξαιρετικά, θα έλεγα, κρίσιμη περιοχή του πλανήτη. Άρα λοιπόν το Πακιστάν αναλαμβάνει αυτές τις πρωτοβουλίες, όπως και άλλα κράτη, και η Τουρκία συμμετέχει και η Αίγυπτος συμμετέχει σε αυτό το κομμάτι της διαμεσολάβησης, ούτως ώστε να πείσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι κοιτάξτε, υπάρχει εδώ πέρα μια κοινή συνεννόηση μια σειράς περιφερειακών δυνάμεων, γιατί και το Πακιστάν και η Τουρκία και η Αίγυπτος είναι περιφερειακές δυνάμεις, δηλαδή μπορούν να ασκούν επιρροή ευρύτερα και όχι σε τοπικό επίπεδο. Άρα λοιπόν αυτό το κομμάτι συνδέεται ακριβώς με τη δυνατότητα που μπορεί να έχει ένα τρίτο κράτος, ώστε να φέρει τις δύο αντιμαχόμενες δυνάμεις στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε αν θα συμβεί και πώς θα συμβεί. Και όλα αυτά βέβαια συνδέονται με τον κύριο και τον Γόητρο που προσπαθεί να αποκτήσει το Πακιστάν απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί υπάρχουν εκεί και διαφορετικές, θα λέγαμε, στρατηγικές, το τι επιδιώκει το Πακιστάν, το τι επιδιώκει η Ινδία, το τι επιδιώκουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και βέβαια και τι επιδιώκουν και οι άλλες μεγάλες δυνάμεις όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα, ναι, στην περιοχή. Όλα αυτά θα δούμε, ναι, την επόμενη μέρα.
1: Εσείς τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, η επόμενη μέρα, γιατί πόσο καιρό, αλήθεια, είναι πάνω από 3 μήνες,
0: 5 μήνες.
1: Πιστεύετε ότι η επόμενη μέρα και ότι η λήξη των εχθροπραξιών θα είναι κοντά ή είναι κάτι στο μακρινό μέλλον? Δηλαδή μπορούμε να πάμε και όλο το 26 και το 27 και να έχουμε αυτή την κατάσταση?
0: Προφανώς κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει το χρόνο των εξελίξεων, όμως υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές, θα λέγαμε, επιλογές που μπορεί να υιοθετήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η πρώτη είναι να συνεχίσει τα αεροπορικά πλήγματα, με την ελπίδα ότι αυτή η ισορρευτική φθορά θα περιορίσει τις δυνατότητες του Ιράν να απαντάει. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή θα υπάρξει μια συνθηκολόγηση. Η δεύτερη, και θα έλεγα ότι είναι η απευθεία, είναι η δραματική κλιμάκωση των συγκρούσεων έναντι πολιτικών, οικονομικών και κρατικών υποδομών. Αυτό το οποίο προβάλλει ως απειλή σήμερα τον Τραμπ είναι ότι θα διαλύσει ουσιαστικά το σύνολο των υποδομών του κράτους. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση στην Ιρανική ηγεσία, αλλά θα μεγαλώσει και τις απώλειες μεταξύ των αμάχων. Οπότε θα πετύχει ένα αποφασιστικό πλήγμα, αλλά θα ενισχύσει και τη συσπήρωση γύρω από το καθεστώς, καθώς και τις δυνάμεις εκείνες που θα συμπράξουν με το Ιράν όταν δουν αυτή τη γενικευμένη ανθρωπιστική καταστροφή. Mm-hmm. Η τρίτη επιλογή είναι η περιορισμένη αποχώρηση, δηλαδή η αποδοχή του μνημονίου κατανόησης και να πάμε σε μια συνθηκολόγηση. Και η τέταρτη είναι η επιστροφή σε μια διαπραγμάτευση που θα συνδυάζει αμοιβαίους περιορισμούς και επαληθέσιμες διαβεβαιώσεις. Δηλαδή θα υπάρχει αυτό που λέμε ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοείας, ένας μηχανισμός αποτροπής στρατιωτικών επεισοδίων, περιορισμός του πυρηνικού προγράμματος και άρση, ναι, βέβαια των κυρώσεων από τις ΗΠΑ προς το Ιράν. Αυτά είναι τα 4 σενάρια αυτή τη στιγμή που προβάλλουν. Για το πώς θα εξελιχθεί η σύγκρουση.
1: Μάλιστα. Πάμε σε κάτι τελευταίο. Περνάμε εδώ στα δικά μας, σχετικά με την Τουρκία και τη νέα ναύτεξ που εξέδωσε. Εδώ πώς θα βλέπετε τα πράγματα με τη γαλάζια πατρίδα και όλα αυτά? Συνεχίζεται και εδώ αυτή η κατάσταση. Μια είναι, μια επιδεινώνεται και μια είμαστε σε ήρεμα νερά. Τελικά θα έχουμε ποτέ ήρεμα νερά στο Αιγαίο?
0: Δεν μπορούμε να έχουμε ήρεμα νερά. Τη στιγμή που η Τουρκία έχει θέσει έναν αναθεωρητικό προσανατολισμό, έχει βάλει μια σειρά από αξιώσεις που ουσιαστικά ζητάει από την Ελλάδα να απεμπολίσει κυριαρχικά δικαιώματα στο κομμάτι των θαλασσιών ζωνών, αφισβητεί το δικαίωμα για το σύνολο των νησιών του Αιγαίου να έχουν υφαλοκρηπίδα, αποκλειστική οικονομική ζώνη. Mm. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα οποία θέτει, και βέβαια εδώ συνδέεται με το τι θα προσπαθήσει να πάρει στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Είδαμε πριν λίγο το σύνολο του ΝΑΤΟ και το τι εκεί προσπάθησε να κερδίσει ο Ερντογάν, που βέβαια δεν κατάφερε να πάρει από τα ανταλλάγματα. Άρα γι' αυτό ακριβώς τον λόγο προσπαθεί να προβάλλει την ισχύ η Τουρκία σε περιφερειακό επίπεδο, κυρίως απέναντι στην Ελλάδα, γιατί ξέρει ότι η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο είναι status quo, δηλαδή δεν επιθυμεί τη σύγκρουση, προσπαθεί με διπλωματικά μέσα από την ειρηνική διαπραγμάτευση να απειλήσει αυτές τις διαφορές. Όμως το πρόβλημα είναι το εξής, ότι ενώ εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη νομική διαφορά με την Τουρκία που είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και αποκλειστική οικονομική ζώνη, η Τουρκία θέτει πολλές και διαφορετικές, θα έλεγα, και διαφορετικά ζητήματα τα οποία δεν εντάσσονται ακριβώς αυτή τη νομική διευθέτηση, γιατί μιλάμε για πολιτικά ζητήματα, πολιτικές αξιώσεις ισχύως, οι οποίες δεν μπορούν να επιληθούν με ειρηνικά μέσα. Όσο λοιπόν αυτό το οποίο κάνει είναι είτε με τη γαλάζια πατρίδα, είτε με το δόγμα του νεοθωμανισμού να προβάλλει μια απεριόριστη απειλή απέναντι στην Ελλάδα, αυτό το πράγμα δημιουργεί προβλήματα και κυρίως βέβαια προβλήματα σε σχέση με τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών. Άρα εδώ λοιπόν είναι και ένα άλλο ζήτημα που είναι η πολιτική βούληση της εκάστοτε ελληνικής πολιτικής ηγεσίας. Δηλαδή, ναι, όταν εμείς διακηρύσουμε ότι αποφεύγουμε τον πόλεμο Και ο άλλος λοιπόν, αφού ξέρει ότι εσύ δεν θα πολεμήσει ό,τι και να σου κάνει, προφανώς αυξάνει τις πιέσεις και τις απειλές του και την εξαναγκαστική αυτή διπλωματία.
1: Δηλαδή...
0: όπως έκανε μετά.
1: Ναι, παρακαλώ. Ναι,
0: ναι κυρία Πουτάνη. Ναι.
1: Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε πιο σκληροί, πιο υποχωρητικοί. Πώς θα πρέπει να είμαστε.
0: Θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα όρια που αφορούν είτε θέλετε τα σύνορα είτε θέλετε την εσωτερική και εξωτερική κυριαρχία, το οποίο θα πρέπει αυτά να τα υπερασπιστούμε με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο. Όταν λοιπόν εσύ σημαίνεις ή διαδηλώνεις ότι ο πόλεμος είναι απευθεία λύση, ότι εμείς δεν επιθυμούμε τον πόλεμο, προφανώς αυτό που λέμε η αποτροπή σου, δηλαδή το να πεις στον αντίπαλο ότι είσαι αποφασισμένος να προασπίσει τα κυριαρχικά σου φόρτα με κάθε μέσο και τρόπο, έχει καταρρεύσει εκ γενετής. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν υφίσταται.
1: Οπότε μάλλον θα πρέπει να έχουμε μία πιο σκληρή διπλωματική γραμμή. Που να δείχνουμε ότι είμαστε πιο αξιόπιστοι.
0: Ναι, προφανώς να είμαστε αξιόπιστοι σε αυτό το οποίο διακηρύσουμε και σε αυτό το οποίο πράττουμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσιριγότη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν σας ρωτήσω, θα επισκεφτείτε το νησί το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Καλοκαίρι είμαστε.
0: Ναι,
1: τον
0: Αύγουστο. Θα προσπαθήσω.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Για αυτή σας την παρέμβαση και σήμερα. Και να ξέρω ότι είσαστε πάρα πολύ αγαπητός εδώ στο νησί και πάντα σας ακούν με προσοχή.
0: Μεγάλη μου χαρά για τιμή.
1: Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Επίσης, γεια σας. Καλή συνέχεια. Πρίσμα 90 και 2.

0: και 2.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
4: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Λοιπόν, πολύ ωραίο τραγούδι, κυρίες και κύριοι. Πάντα μουσικές μας επιλογές είναι πάρα πολύ ωραίες και ξέρουμε ότι σας αρέσουν. Πάμε παρακάτω. Είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας ότι σήμερα ανακοινώθηκαν οι βάσεις. Λοιπόν, ένα κορίτσι έκανε το όνειρό της πραγματικότητα. Είναι η Μαρία Μιχαέλα Χερέτη, που όχι μόνο πέρασε στην επιλογή της αλλά και μπήκε και ως πρώτη στην Ιατρική Αθηνών μετά από την ανακοίνωση των βάσεων στις Πανελλήνιες. Είναι λοιπόν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στις βετινές Πανελλήνιες εξετάσεις. Ανήκει στη Ρόδο. Η Μαρία Μιχαέλα Χερέτη συγκέντρωσε 19.710 μόρια, μπράβο στο κορίτσι, και κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ιατρική Αθηνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λοιπόν, συγχαρητήρια στο κορίτσι αλλά και σε όλα τα παιδιά που κατάφερα να περάσουν σε κάποια από τις σχολές που δήλωσαν στο μηχανογραφικό τους. Για τα υπόλοιπα παιδιά που δεν τα κατάφερα, δεν έγινε κάτι, η ζωή συνεχίζεται, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, η ζωή είναι μπροστά σας. Πιστέψτε με, υπάρχουν και σχολές που είναι στον ιδιωτικό τομέα και άλλες σχολές. Φτάνει να δείτε τη ζωή με αισιοδοξία. Όσοι από εσάς θέλετε μπορείτε να ξαναπροσπαθήσετε για άλλη μια φορά, δεν θα σας συνιστούσα γιατί είναι αρκετά ψυχοφθόρο όλη αυτή η διαδικασία των Πανελληνίων. Ψάχτε και βρείτε και άλλα πράγματα που μπορείτε να κάνετε στην ζωή σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έχουμε μία τελευταία ενημέρωση. Σας είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα μια ανακοίνωση που είχε βγάλει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πουνεντέζη των Βολιμών για το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής που θα γίνει το Σάββατο 25 Ιουλίου. Τελικά θα γίνει το πανηγύρι κανονικά όπως ήταν προγραμματισμένο, θα πραγματοποιηθεί κανονικά από την ενορία της Αγίας Παρασκευής μέσω Βολιμών και το μάλιστα έχουμε μπροστά μας και το πρόγραμμα. 8:30 Ιερά Λιτανία, 9:30 αμέσως μετά η έναρξη του πανηγυριού. Η τοπική κοινότητα Βολιμών και ο Πολιτιστικός Σύλλογος η Πουνεντέζη είχαν γνωστοποιήσει αρχικά ότι δεν θα συμμετέχουν στις φετινές εκδηλώσεις ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη του μακαριστού εφημερίου Κάτων Βολιμών του Γεωργίου Γιαννούλη, η εκτιμία του οποίου προκάλεσε βαθιά αντίληψη στην τοπική κοινωνία. Όμως τελικά αποφάσισε ο Πολιτιστικός Σύλλογος να πραγματοποιηθεί το πανηγύρι 25 του μήνα, Σάββατο βράδυ, στις Βολίμες, εκεί στην πολύ όμορφη εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. 8 η ώρα η Ιερή Λιτανία, 8:30 και αμέσως μετά το πανηγύρι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε ένα μουσικό διάλειμμα και να δούμε και ποιες άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις έχουμε αυτές τις μέρες.
1: Λέει το παρατράγουδο στα ωραία άσματα και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαν. Στο εξής τα παίζουμε σε αυτόν τον Δία

βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις

Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιες είναι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις από εδώ και στο εξής για την Παρασκευή αύριο. 9 το βράδυ, ο ματωμένος γάμος του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. 9 η ώρα στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Τώρα το Σάββατο, 9.30 η μεγάλη συναυλία με την Έλενα Παπαρίζου. Κυριακή 9 η ώρα, τα στενά παπούτσια της Ζω Σαρή. Και τις 27 του μήνα, Δευτέρα 9.30 συναυλία με την Ατάσα Μποφίλου. 28 Τρίτη 9 η ώρα, ο Μάγος του Ως. Τετάρτη 29, 9 και 4, κάθε Πέμπτη Κύριε Γκρι. Και 31 Εβδόμου, ημέρα Παρασκευή, στις 11:10 το βράδυ, στο πλάτωμα του Ιερού Ναού του Αγίου Διονυσίου, η Φιλαρμονική του Δήμου Ζακύνθου πλαισιώνει το ιστορικό έθιμο της Μαλιαρής. Κάθε χρόνο πάρα πολλοί κόσμος συγκεντρώνονται στο ιστορικό πλάτωμα του Αγίου Διονυσίου. Είναι η φιλαρμονική, φέτος έχουμε περισσότερες φιλαρμονικές εκεί, η χοροδία μας, για να αναβιώσουμε το ιστορικό έθιμο της Μαλιαρής. 11:10 εκεί στο πλάτωμα του Αγίου Διονυσίου. Να δούμε τώρα έτσι λίγες, την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, για να τα θυμόσαστε. Λοιπόν, 1η-8η, Σάββατο 8.30, η καθιερωμένη μουσική περατζάδα της Δημοτικής Χοροδίας Ζακύνθου. Ξεκινάει από την ανάληψη και φτάνει μέχρι την πλατεία Σολομού. 2-8, Κυριακή 9.30, η Αντιγόνη του Σοφοκλή στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. 3-8, Δευτέρα, 9 η ώρα, ο Μίκη και η παρέα του και η συναυλία της Χαράς, ξανά στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Και η Τρίτη, 4 Αυγούστου, είναι προγραμματισμένη για τα παιδάκια, εξωγήινωση, όχι με συγχωρείτε, είναι κωμωδία, είναι η επιστροφή, εξωγήινωση η επιστροφή, ξανά στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Και να πάμε να σας πούμε και για την Πέμπτη, 6-8-9 η ώρα, Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Και 8-8, Σάββατο 9.30, οι εκλουσιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία του Αριστοφάνη. Αυτά λοιπόν είναι για την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου και για αύριο Παρασκευή, είναι ο ματωμένος γάμος του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο, το Σάββατο η συναυλία της Παπαρίζου και την Κυριακή τα στενά παπούτσια της Ζω Σαρή και τη Δευτέρα η μεγάλη συναυλία, γίνεται χαμός. Νομίζω έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια με την Ατάσα

Λοιπόν, πάμε να δούμε μία είδηση τελευταία στιγμή από την εφημερίδα Ημέρα. Το διαβάζουμε και ευχαριστούμε πολύ. Τη ΖΑΕ Ακίθου αναμένεται να επισκεφθεί την Κυριακή ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Βασίλης Κικίλιας. Η παρουσία στο νησί έχει εθιμητοποιητικό χαρακτήρα και εντάσσεται στον κύκλο των συναντήσεων και των επαφών που πραγματοποιεί με τα λιμενικά ταμεία όλης της χώρας. Οπότε και ο Υπουργός θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον πρόεδρο του λιμενικού ταμείου. Ειδικότερα ο Υπουργός Ναυτιλίας θα λάβει μέρος σε σύσκεψη που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο λιμενικό ταμείο με την παρουσία φορέων του νησιού, ενώ παράλληλα ο κύριος Κικίλιας κατά τη διάρκεια παραμονής του στο νησί αναμένεται να επισκεφθεί και τις αρχές του τόπου. Η παρουσία του Υπουργού στη Ζάκυνθο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με δεδομένο ότι έχουν εξαγγείλει και αναμένεται να ξεκινήσουν σημαντικά έργα για το μέλλον του λιμένα της Ζάκυνθου. Την Κυριακή λοιπόν ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας θα πραγματοποιήσει μια εθιμητοποιητική επίσκεψη στο νησί και θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του λιμενικού ταμείου. Είπαμε στην αρχή για το ύποπτο κρούσμα λεπτοσπύρωσης στο νοσοκομείο στη ΜΕΡ. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας συμπολίτης μας, ο οποίος παρουσιάζει κλινικά συμπτώματα που συνάδουν με αυτά της λεπτοσπύρωσης. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα θα έχουμε αύριο. Ευχόμαστε ο συμπολίτης μας να ξεπεράσει το κίνδυνο. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις, 208 υποψήφοι από την Ζάκυνθο πέρασαν σε σχολές που είχαν δηλώσει. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στα παιδιά και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Αυτά λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, σε λίγο θα είμαστε μαζί να δούμε ποιες θα είναι οι καιρικές συνθήκες αύριο και να σας αποχαιρετήσουμε.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Αύριο, Παρασκευή 24 Ιουλίου, να δούμε λίγο πώς θα είναι ο καιρός. Έθριος παραμένει, η θερμοκρασία θα σημειώσει μία μικρή πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, θα φτάσει μέχρι τους 28 έως 30 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές διευθύνσεις με μέτρια ένταση. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυρτος και αμέσως μετά σύνδεση με Real FM. Να είστε καλά με ένα υπέροχο τραγούδι του, του Πουλόπουλου. Σας αποχαιρετάμε και σήμερα καλό απόγευμα, καλό βράδυ και να προσέχετε.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
5: Οι μεγαλύτερες αυξομοιώσεις. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγεί το Αιγύπτιος που συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στο γραφείο και υλικό από κάμερες ασφαλείας είναι τα στοιχεία που πρόδωσα τον δράστη, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη. Ποια ήταν τα κίνητρά του? Εξοπλιστικά προγράμματα ανώ των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Πρόκειται μεταξύ άλλων για αντιαεροπορικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο, μικρούς δορυφόρους, 2 όπτρες νυχτερινής παρατήρησης και 3 νέα μεταγωγικά αεροσκάφη σε 390 Millennium. Η Τουρκία δεν πλήρει τις προϋποθέσεις του νόμου για ενδεχόμενη παραλαβή των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department σε επίσημη απάντησή του προς το Κογκρέσο. Στην επιστολή αναφέρεται ότι η αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη, καθώς η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 12η συνεχόμενη νύχτα. Την ίδια ώρα οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τα χτυπήματα κατά 2 πετρελαιοφόρων της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Την ανηφόρα έχουν πάρει και πάλι οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Το Brent κινείται στα 98 δολάρια το βαρέλι. Ανησυχία για τις επιπτώσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα από τη μεγάλη άνοδο στο φυσικό αέριο που έχει εκτιναχθεί πάνω από 50% σε ένα μήνα. Ποια μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση? Σήμερα η μαύρη επέτειος από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Πέρασαν 8 χρόνια από την ανίποτη τραγωδία με τους 104 νεκρούς και τους δεκάδες εγκαυματίες. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί. Τι δηλώνουν συγγενείς των θυμάτων στον Real FM? Την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, του Κώστα Γοραστού και άλλων 3 μη πολιτικών προσώπων σε ειδικό δικαστήριο εισηγεί το αρμόδιος αντισεγγελέας του Αριουπάγου για την υπόθεση αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής, η τριήμερη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση αποσύρει την πρόταση για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Στα αθλητικά, εκτός έδρας αναμετρήσεις σήμερα για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων. Στις 8 το βράδυ, ο δικεφαλός του Βορρά αντιμετωπίζει την Δυναμο Κιέβου για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League. Μία ώρα μετά στην Ουγγαρία, οι πράσινοι θα παίξουν με την ΠΑΞΗ για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League. Στον ημιτελικό του World Cup που γίνεται στο Σίδνεϊ, προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών. Νίκησε στον προημιτελικό με 14-13 το Μαυροβούνιο. Το Σάββατο το μεσημέρι θα παίξει με την Ιταλία. Και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες εξέδωσε η μετεωρολογική υπηρεσία. Τα φαινόμενα που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις θα επηρεάσουν και την Αττική από το απόγευμα έως αργά το βράδυ.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
6: Σπουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίου Σαναργύρος, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ελαιώνα και του Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια σε Σταδίου και Μάρνη. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας ανατμήματα σε Πανόρμου Ψυχικό και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους, ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στη Γλυφάδα, κατάμεστες είναι η Αλιπέδου και Κόνωνος στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Το θέμα της ημέρας.
5: Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων μπήκε σήμερα με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Είτε μέσω προσωπικού μηνύματος είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, τα παιδιά έμαθαν πού θα φοιτήσουν τα επόμενα χρόνια. Στην κορυφή των προτιμήσεων παραμένουν και φέτος οι ιατρικές, οι νομικές και οι πολυτεχνικές σχολές, ενώ ιδιαίτερα υψηλές βάσεις καταγράφουν τα τμήματα ψυχολογίας και πληροφορικής. Πάντως, οι μεγαλύτερες εκπλήξεις καταγράφονται σε δεκάδες τμήματα της περιφέρειας, όπου σημειώνονται εντυπωσιακές αυξήσεις αλλά και σημαντικές πτώσεις. Πάμε να δούμε αναλυτικά τα δεδομένα με τη βοήθεια του Γρηγόρη Διβάνη.
7: Οι βάσεις εισαγωγής για το 2026 κινήθηκαν συνολικά ανωδικά στο 62% των τμήματων, με τη μέση μεταβολή να διαμορφώνεται στα συν 263 μόρια, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Από τα 451 τμήματα, τα 279 σημείωσαν άνοδο, τα 164 κινήθηκαν πτωτικά, ενώ παράλληλα 9.739 θέσεις έμειναν κενές, δηλαδή το 15,6% του συνόλου, λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Πώς διαμορφώθηκαν οι βάσεις ανά επιστημονικό πεδίο και σχολές? Το πρώτο πεδίο, στις ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες, κινήθηκαν με ήπιες πτωτικές τάσεις λόγω των απαιτητικών θεμάτων στα αρχαία ελληνικά που συγκράτησαν τις βαθμολογίες. Οι νομικές σχολές κατέγραψαν μικρή υποχώρηση των μορίων τους. Ενδεικτικά, η νομική Αθήνας κινήθηκε ελαφρώς κάτω από τα 17.800 μόρια και η νομική Θεσσαλονίκης γύρω στα 17.140 μόρια. Οι σχολές ψυχολογίας παρουσίασαν οριακή κάμψη, με τα κεντρικά ιδρύματα ΕΚΠΑ, ΑΠΙΘΙΤΑ και ΠΑΝΤΙΟ να σημειώνουν μικρές απώλειες της τάξης των 70 έως 100 μορίων.
5: Φαίνεται ότι οι νομικές σχολές, Γρηγόρη,

0: κορυφή ξεπερνώντας τα 20.000 μόρια λόγω και των ειδικών μαθημάτων. Τα περιφερειακά τμήματα εκτινάχθηκαν λόγω της αυξημένης ελάχιστης βάσης αγωγής του πεδίου, η οποία αυξήθηκε κατά 6,6% με χαρακτηριστικά παραδείγματα τους μηχανολόγους μηχανικού Σερών συν 2.450 μόρια, τους μηχανολόγους μηχανικού Ηρακλείου συν 1.890 μόρια και την πληροφορική Καστοριάς συν 1.700 μόρια. Στο τρίτο πεδίο, στις επιστήμες υγείας, οι σχολές διατήρησαν παραδοσιακά τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας εισαγωγής, παρουσιάζοντας γενικότερα ανωδική τροχιά. Οι ιατρικές σχολές διατήρησαν την πρωτοκαθεδρία τους, παρουσιάζοντας σταθερότητα με μικρές αυξητικές τάσεις σε όλα τα τμήματα. Και οι 7 ιατρικές της χώρας κινήθηκαν ανωδικά, με τις αυξήσεις να κυμαίνονται κατά μέσο όρο μεταξύ 225 και 375 μορίων, λόγω της υψηλής συγκέντρωσης αριστούχων και σταθερής ζήτησης. Στο τέταρτο πεδίο, στις επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής, οι βάσεις χαρακτηρίζονται από σχετική σταθερότητα και ισορροπία, χωρίς ακραίες γενικές διακυμάνσεις. Οι σχολές πληροφορικής συνέχισαν την ανωδική τους πορεία, ειδικά στα περιφερειακά τμήματα, εξαιτίας της τεράστιας ζήτησης για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Τα οικονομικά τμήματα, τα υψηλόβαθμα τμήματα των κεντρικών πανεπιστημίων, όπως το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, παρέμειναν σταθερά με πολύ μικρές αυξομοιώσεις. Ενδεικτικά, το τμήμα οικονομικής επιστήμης κινήθηκε στα επίπεδα των 16.000 μορίων.
1: Πάμε τώρα να δούμε, Γρηγόρη, ποιες ήταν οι μεγαλύτερες εκπλήξεις, και με αυτό εννοούμε και τις σχολές που παρουσίασαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις, ενώ υπήρξαν και εκείνες που είχαν πάρα πολύ σημαντική πτώση.
0: Η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν η Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής, σημείωσε κατακόρυφη άνοδο κατά 7.570 μόρια, ενώ αντίθετα τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε το Τμήμα Φυσικής Παραγωγής του ΕΚΠΑ με απώλειες 4.230 μορίων. Η κορυφή των βάσεων παρέμεινε για άλλη μια χρονιά η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με 20.995 μόρια.
1: Με ειδικό μάθημα, βέβαια, ναι.
0: Προφανώς. Τη διακύμαση των βάσεων σχολίασε, μιλώντας στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Μπάμπη Παπαδημητρίου, εκπαιδευτικός αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης.
2: Δεν είχαμε τρομερές εκπλήξεις, περίπου στα αναμενόμενα κινηθήκαμε. Οι νομικές είναι περίπου εκεί που ήταν και πέρυσι. Η ηλεκτρολόγηση, το πιο μοδάτο έτσι αντικείμενο λόγω του ότι εμπλέκεται σε AI κλπ, είχε μια άνοδο 490 μορίων, διότι τα παιδιά έγραψαν πάρα πολύ καλά στη φυσική. Η φυσική είναι το μεγάλο πρόβλημα των πανελλαδικών τα τελευταία χρόνια. Στην ιατρική είχαμε αύξηση 125 μορίων, έφτασε στο 18.900 και αυτή. Οι ηλεκτρολόγοι και οι ιατρικοί έχουν πολύ κοντά 20 μόρια διαφορά η βάση τους. Οι πολιτικοί μηχανικοί στο Μετσόβιο ανέβηκαν κατά 823 μόρια, το οποίο είναι αρκετά σημαντική άνοδος.
1: Τώρα, αυτό που επισημαίνουν οι αναλυτές, Γρηγόρη, και προκαλεί έκπληξη σε εμάς τους παλαιότερους, είναι ότι πλέον οι 18χρονοι δεν επιλέγουν με βάση το γόητρο του πτυχίου, αλλά με βάση το αν και πότε θα βρουν δουλειά.
0: Ναι, αυτή η συνθήκη φαίνεται να οδηγεί στην έκρηξη της πληροφορικής σε αγορά τεχνολογίας απορροφά άμεσα δυναμικό, οδηγώντας έτσι σε κατακόρυφη άνοδο ακόμα και τις πιο απομακρυσμένες σχολές. Και τα σώματα ασφαλείας, οι αστυνομικές, στρατιωτικές και πυροσβεστικές σχολές καταγράφουν εντυπωσιακές ανόδους, όπως το ιστορικό υψηλό της πυροσβεστικής, καθώς προσφέρουν άμεση μισθοδοσία και εξασφαλισμένο διορισμό. Τα παιδαγωγικά τμήματα, αντίθετα, δημοτικής εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και νηπιαγωγών, ακολούθησαν μια γενικευμένη πτωτική πορεία σε όλη τη χώρα. Ο πύχης για τις συγκεκριμένες σχολές κατέβηκε αισθητά, καθώς επηρεάστηκε βέβαια και από τις χαμηλότερες επιδόσεις των υποψηφίων στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πρώτου πεδίου, αλλά και από τη μείωση των πρώτων προτιμήσεων στα μηχανογραφικά, από τη σταδιακή μετατόπιση του ενδιαφέροντος των υποψηφίων προς σχολές με πιο άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας, όπως είπαμε, όπως είναι οι σχολές πληροφορικής ή τα σώματα ασφαλείας.
1: Εμείς από την πλευρά μας, βέβαια, να πούμε συγχαρητήρια και σε όσους πέτυχαν τον στόχο τους και να ευχηθούμε και ψυχραιμία στα παιδιά, τα οποία θα πρέπει τώρα να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις, γιατί υπάρχουν και είναι πολλές εκεί έξω. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη. Και μπορεί από το πρωί να έχει μπει τέλος στην αγωνία των υποψηφίων, αφού έμαθαν σε ποια σχολή πέρασαν. Ωστόσο, όπως λέγαμε και χθες, τώρα αρχίζει το σαφάρι αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας για χιλιάδες οικογένειες. Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά τα στοιχεία δείχνουν αυξήσεις τιμών, αυτή τη φορά πάνω από 5% κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Το πρόβλημα, Μέρη Παπακοσταντίνου, δεν αφορά μόνο την Αθήνα, αλλά σχεδόν το σύνολο των μεγάλων αστικών κέντρων.
3: Ακριβώς, Ελισάβετ, το τέλος στην αγωνία των εισαγωγικών εξετάσεων δίνει τώρα τη σκητάλη στους νέους φοιτητές και τις οικογένειές τους για τον επόμενο.

0: αγώνα. Καθώς τώρα, μόλις λίγες ώρες αφού ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής για τις σχολές, ξεκινά ένας μικρός μαραθώνιος για την έβρεση φοιτητικής στέγης σε μια περίοδο που η άνοδος των τιμών φέτος αγγίζει το 5,3% για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με πέρυσι, σε συνέχεια μάλιστα μιας προηγούμενης ανόδου της τάξης του 5,9%. Σε αυτή την ιδιαίτερα απαιτητική αγορά, οι μέσες τιμές διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την πόλη. Με την Αθήνα να έχει καταγράφει τις υψηλότερες απαιτήσεις, όπου η μέση τιμή αγγίζει τα 12,58 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο στο κέντρο της πόλης. Στη Θεσσαλονίκη το κόστος διαμορφώνεται σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, με τις μέσες τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 9,40 και 10,40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ στην Πάτρα η μέση τιμή για τις καρσονιέρες προσεγγίζει πλέον τα 400 ευρώ το μήνα. Οι πιο ακριβές περιοχές, να πούμε, Ελισάβετ, εντοπίζονται παραδοσιακά στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, τα νότια προάστια και σε κεντρικές γειτονιές της Θεσσαλονίκης, κοντά στα πανεπιστήμια, όπως είναι οι 40 εκκλησίες και η Ευαγγελίστρια.
1: Γι' αυτό αντίθετα, ακούσαμε και τις οδηγίες χθες της Πομιδά να αρχίσουν να αναζητούν οι οικογένειες σπίτια λίγο πιο μακριά από τις σχολές και από το κέντρο, γιατί εκεί θα βρουν πιο φθηνές ευκαιρίες.
0: Ακριβώς, και μιας και μιλάμε για τις πιο φθηνές, τις πιο προσιτές επιλογές στην περιοχή της Αττικής βρίσκονται στα δυτικά προάστια, όπως είναι το Αιγάλιο και το Περιστέρι, σε απομακρυσμένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπως είναι η Σταυρούπολη, και ούτως ή άλλως σε μικρότερες επαρχιακές πόλεις της περιφέρειας, εκεί επίσης στις τιμές παραμένει συγκριτικά υπιότερη. Αν θες να δώσουμε και κάποιες ενδεικτικές τιμές. Στο κέντρο, παραδείγματος χάρη Κουκάκη, Εξάρχεια, Παγκράτη, τιμές για ένα στούντιο 35 τετραγωνικών μέτρων, μια ικανοποιητική φοιτητική στέγη, ξεκινούν από 440 ευρώ και ξεπερνούν εύκολα και τα 550. Στην Καλλιθέα το μέσο κόστος για μια καρσονιέρα αγγίζει τα 400 ευρώ. Στο Ζωγράφου και του Γουδί, λόγω Πανεπιστημίου Πόλης, οι τιμές κυμαίνονται και εκεί στα 450 με 530 ευρώ. Και στα δυτικά προάστια, όπως είπαμε, στο Γάλλο και στο Περιστέρι, που είναι οι πιο πρόσθετες επιλογές, εκεί η καρσονιέρα μπορεί να βρει κάποιος με 350 έως 400 ευρώ. Αντίστοιχα, τώρα στη Θεσσαλονίκη, το κέντρο και το ιστορικό κέντρο κοντά στα πανεπιστήμια, εκεί το κόστος επίσης είναι μεγαλύτερο, δηλαδή είναι στα 450 με 500 ευρώ για μια μέση καρσονιέρα, ενώ στην Άνω Πόλη, 40 εκκλησίες που είναι δημοφιλείς επίσης φοιτητικές περιοχές, οι τιμές κυμαίνονται 480 με 460 και στις δυτικές συνοικίες στη Σταυρούπολη, στον Εύωσμο, πιο οικονομικές λύσεις, εκεί έχουμε τις τιμές να ξεκινούν από 300 ευρώ. Κάτι ανάλογο είναι και στην Πάτρα. Mm-hmm. Το κέντρο είναι 350 με 400 ευρώ σύμφωνα με τους μεστίδες, ενώ οι περιοχές κοντά στο Πανεπιστήμιο, παραδείγματος χάρη στο Ρίο, εκεί είναι ψηλά, είναι κοντά στα 470 με 420 ευρώ, όμως λόγω της εγκύτητας στο Πανεπιστήμιο εξυπηρετεί πολλούς φοιτητές. Να πούμε τώρα ότι μέσα σε αυτό το ασφικτικό οικονομικό πλαίσιο, να υπενθυμίσουμε, Ελισάβετ, ότι όπως τονίζει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών, η λύση της συγκατοίκησης είναι μια εναλλακτική λύση, η οποία μάλιστα κερδίζει συνεχώς έδαφος, αποτελώντας πλέον μια βασική στρατηγική για πολλούς φοιτητές, καθώς εκεί επιτρέπει τον επιμερισμό των εξόδων και κάνει εφικτή τη διαμονή σε μεγαλύτερα, αλλά αναλογικά οικονομικότερα σπίτια.
1: Υπομονή λοιπόν και καλός προγραμματισμός. Δύο απαραίτητα στοιχεία στην αναζήτηση προσιτής φοιτητικής κατοικίας. Ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά τη σύλληψη και την ομολογία του 28χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τον 73χρονο ύστερα από έντονη λογομαχία. Τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στο γραφείο και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας είναι τα στοιχεία που πρόδωσαν τον δράστη. Ωστόσο, οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τώρα, Σοφία Γαλάνη, τι οδήγησε σε αυτό το φωνικό.
2: Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη χθες το βράδυ από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο κέντρο της Αθήνας. Τον έπιασαν στα όρια του αυτοφόρου και μάλιστα καθώς περπατούσε στο δρόμο, δεν είχε μόνιμη διεύθυνση κατοικίας. Οι αξιωματικοί όμως του ελληνικού FBI βρήκαν βιντεοληπτικό υλικό με τις κινήσεις του θύματος με τον συγκεκριμένο άνδρα το βράδυ της Δευτέρας και τον ταυτοποίησαν και από αποτυπώματα τα οποία βρέθηκαν μέσα στο γραφείο του Σταύρου Γεωργίου. Ήταν δύσκολη επιχείρηση. Τον αναζήτησαν αρχικά σε πολλά σπίτια αστυνομικά. Τελικά τον βρήκαν να περπατάει στον δρόμο. Αυτό που διαπίστωσαν επίσης είναι ότι δεν περίμενε να τον βρουν τόσο γρήγορα, γιατί αρχικά δεν είχε διάθεση να συνεργαστεί. Όταν κατάλαβε όμως ότι υπήρχαν στοιχεία διάσηστα εις βάρος του, οι αστυνομικοί του απέσπασαν και την ομολογία. Υποστήριξε ότι το έγκλημα δεν ήταν προσχεδιασμένο, απέδωσε τον θανάσιμο ξυλοδαρμό σε έντονο διαπληκτισμό που σημειώθηκε μέσα στο γραφείο mm-hmm. του 73χρονου δικηγόρου. Είπε ουσιαστικά
1: τόσο έντονο διαπληκτισμό που οδήγησε ουσιαστικά στο να σπάσει το χέρι του ο δράστης.
2: Ναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από την αστυνομία, όταν τον συνέλαβαν είχε το χέρι του δεμένο. Αυτό, όπως έχει προκύψει, συνέβη μετά τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Τον χτύπησε τόσο άσχημα, όπως φαίνεται, δηλαδή όπως έχουμε μάθει, του άρπαξε το κεφάλι και το χτυπούσε σε επιπλέον επανειλημμένα, σε σημείο που υπέστηκε κάταγμα στο χέρι. Πήγε αμέσως μετά σε νοσοκομείο, ναι, προκειμένου να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Μετά πήγε στο σπίτι ενός φίλου του και κοιμήθηκε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ήταν τόση μάλιστα εγριότητα των χτυπημάτων, δηλαδή, που σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, το θύμα κατέληξε μόνο από τα χτυπήματα. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή την αγριότητα των χτυπημάτων, και ακόμα και οι έμπειροι αστυνομικοί μιλούν για αποτρόπαιο θέαμα της σωρού του Σταύρου Γεωργίου. Δηλαδή, ήταν σε σημείο μη αναγνωρίσιμο από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα τα οποία είχε δεχτεί. Τώρα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για τα περαιτέρω εντός της ημέρας. Όσον αφορά τώρα το κινητό, το οποίο δεν έχει βρεθεί ακόμα, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το έχει πάρει ο ίδιος. Βέβαια, το έχει αρνηθεί ο Αιγύπτιος. Έχει πει ότι δεν πήρε ούτε κινητό, ούτε χρήματα, ούτε το πορτοφόλι, αλλά παραδέχθηκε ότι πήρε το λάπτοπ από το γραφείο του ποινικολόγου και ότι το πούλησε έναντι χρηματικού αντιτίμου στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχει σε εξέλιξη, βέβαια, σχετική έρευνα για να βρεθεί το κινητό, φυσικά, και τα χρήματα.
1: Πιστεύουν ότι ενδεχομένως τα έχει πάρει και δεν το παραδέχεται και τα έχει πουλήσει ακριβώς αγορά. Τώρα, ο δράστης φαίνεται ότι είναι γνωστός στις αρχές, γιατί έχει πλούσιο παρελθόν.
2: Ναι, είχε υποβάλει αίτημα ασύλου στην Ελλάδα στις αρχές του 2023. Απορρίπτεται το εν λόγω αίτημα σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό. Το 2024 καταθέτει νέο μεταγενέστερο αίτημα, το οποίο επίσης απορρίφθηκε. Τελεσίδικη απόφαση είχαμε γι' αυτό στα τέλη του 2025. Βέβαια, από τον Μάιο του 2026 ενεργοποιήθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για υπόθεση που αφορούσε καταγγελία ανήλικης για ασέλγεια το 2024. Μετά λοιπόν τη σχετική έρευνα, ενεργοποιήθηκε το ένταλμα σύλληψης πριν από λίγο καιρό. Οι αστυνομικοί τον αναζήτησαν σε συγκεκριμένη περιοχή όπου είχε δηλωμένη διεύθυνση κατοικίας. Βέβαια, δεν τον βρήκαν ποτέ εκεί, γιατί τα συγκεκριμένα άτομα συνήθως κάθε φορά που εντοπίζονται από τις αρχές δηλώνουν και διαφορετική διεύθυνση κατοικίας. Τότε λοιπόν δεν εντοπίζεται και προφανώς δεν συνελήφθη. Με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε την δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου από τον ίδιο. Από εκεί και πέρα θα του απαγγελθούν διώξεις από τον εισαγγελέα και θα ακολουθηθεί και η απολογητική διαδικασία.
1: Να ευχαριστήσουμε τη Σοφία Γαλάνη, τώρα η Παναγιώτα Κοροτζή, η οποία συνεργαζόταν στενά με τον Σταύρο Γεωργίου, μίλησε στο Μέγκα και εξήγησε πως ο Σταύρος Γεωργίου ήταν εργασιομανής, γι' αυτό και έμενε στο γραφείο του πολλές νύχτες μέχρι αργά.
3: Κατά κόρον έμενε στο γραφείο, δουλεύαμε μέχρι αργά. Ο κύριος Γεωργίου αγαπούσε πάρα πολύ τη δουλειά μας, εργασιομανή. Οπότε δεν ήταν κάτι παράδοξο να είναι εκεί αργά μέχρι το βράδυ, να κοιμάται εκεί, ακόμα και συναπτές μέρες δηλαδή. Ήταν αυστηρός με τη δουλειά μας πάρα πολύ, γιατί την αγαπούσε. Ήταν όμως ένας άλλος στην προσωπική του ζωή. Ήταν η κούκλα που λέμε. Αγαπούσε πάρα πολύ τα κορίτσια και τη μητέρα του. Ζούσε γι' αυτά. Έχω μιλήσει με το μηνυμάτων, γιατί ειλικρινά δεν θα αντέξω να ακούσω τη φωνή του. Δεν θα αντέξω. Τα ξέρω από μικρά κορίτσια και ξέρω τι σήμαινε. Ήταν όλος τους ο κόσμος. Περιμένω λίγο να συνειδητοποιήσω τι έχει γίνει για να μπορώ να είμαι ψύχρεμη.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα και περνάμε στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Σήμερα, υπό τον Πρωθυπουργό, έγινε ενημέρωση για τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Επίσης, εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα, ενώ συζητήθηκε και η εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Στο επίκεντρο βρέθηκε η ασπίδα του Αχιλλέα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Χρήστο Μαζανίτη.
4: Πρόκειται συνολικά για 11 προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων, τα οποία ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ ύψους άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μόνο το πρόγραμμα που έχει να κάνει με τον αντιεροπορικό θόλο, δηλαδή το δίκτυο βληματικής αντιμετώπισης και διάγνωσης απειλών, το γνωστό και ως ασπίδα του Αχιλλέα, φτάνει περίπου τα 3 δις, με την συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ανέρχεται στο 25%, το οποίο μεταφράζεται σε 700 εκατομμύρια ευρώ. Τι το ιδιαίτερο θα έχει μέσα αυτός ο θόλος? Θα συνδεθούν τα πάντα, όταν λέμε τα πάντα, κάθε ηλεκτρονικό σύστημα των ενόπλων δυνάμεων με ένα κέντρο ελέγχου, ακόμη και οι διόπτρες που θα έχουν οι στρατιώτες στα κράνη τους, θα μεταδίδουν εικόνα σε αυτό το κέντρο, το οποίο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα αξιολογεί τον κίνδυνο και θα δίνει το πιο προσφυλές μέσο, θα δείχνει δηλαδή ποιο είναι το πιο προσφυλές μέσο για την αντιμετώπιση της εισερχόμενης απειλής. Από εκεί και πέρα αποφασίστηκε η προμήθεια 3 μεταγωγικών αεροσκαφών C390, το οποίο γίνεται με διακρατική συμφωνία με την Πορτογαλία. Θυμίζω ότι χθες ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας βρισκόταν στην Ελλάδα και είχε συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτά τα μεταγωγικά αεροσκάφη, το πλεονέκτημα είναι το ότι μετατρέπονται και σε 7 με ένα τάνκερ, και όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, για όσο αντέχουν οι βιολογικές δυνατότητες ενός πιλότου, το μαχητικό θα μπορεί να εκτελεί αποστολές εναντίον των στόχων που έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας. Από εκεί και πέρα έχουν εγκριθεί προγράμματα που έχουν σχέση με μικροδορυφόρους, προγράμματα με drones, και τέλος έχει εγκριθεί η προμήθεια υποβρύχιων οχημάτων. Πρόκειται για 10 οχήματα ειδικών επιχειρήσεων, τα οποία θα κατασκευαστούν 2 στο εξωτερικό και 8 εδώ στην Ελλάδα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Την ίδια ώρα παραμένει αμετάβλητη η πολιτική της Ουάσιγκτον σχετικά με την προμήθεια των F-35 από την Τουρκία. Αυτό προκύπτει από επιστολή του State Department προς τον δημοκρατικό βουλευτή Wesley Bell, στην οποία σημειώνεται ότι η Άγκυρα δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο σχετικό πρόγραμμα. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει.
5: Σύμφωνα με την επίσημη απάντηση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών προς το Κογκρέσο, η αμερικανική πολιτική σχετικά με την πιθανή μεταφορά μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία παραμένει αμετάβλητη. Επισημαίνεται δηλαδή πως η Άγκυρα δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που ορίζει η αμερικανική νομοθεσία, και μάλιστα όπως διευκρινίζεται ο Λευκός Οίκος ανέθεσε στο Υπουργείο Εξωτερικών να απαντήσει εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου, επιβεβαιώντας έτσι την επίσημη γραμμή της αμερικανικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, πριν προχωρήσει οποιαδήποτε μεταφορά των F-35 στην Τουρκία, η Άγκυρα οφείλει να συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία πρέπει να πάψει να κατέχει το αντιρροπορικό σύστημα S-400 και τον συναφή εξοπλισμό και να διαβεβαιώσει ότι δεν θα το αποκτήσει ξανά, καθώς και ότι θα εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις πιστοποίησης που προβλέπει ο νόμος.
1: Πάμε τώρα, Τζέννη, και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Για 12η συνεχόμενη νύχτα είχαμε αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν κατά στόχων που εμποδίζουν την ελεύθερη ναυσιπλοή. Ωστόσο, αυτό που προβληματίζει είναι το γεγονός ότι και η Ερυθρά Θάλασσα γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη για τη διέλευση πλοίων. Οι Χούθοι επιτέθηκαν, όπως λένε ήδη, σε 2 δεξαμενόπλοια της Σαουδικής Αραβίας.
5: Έτσι είναι, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η νύχτα. Οι επιδρομές έπληξαν υποδομές στις επαρχίες Χουζεστάν, Χαρμογκάν και Μπουσέρ, προκαλώντας και ανθρώπινες απώλειες αυτή τη φορά, καθώς και ζημιές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και δίκτυα ηλεκτροδότησης. Το Ιράν προχώρησε σε αντίπεινα κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ, εντείνοντας την ανησυχία για τις θαλάσσιες διαδρομές στην περιοχή, και παράλληλα, όπως είπες, οι αντάρτες Χούθοι ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς εναντίον 2 σαουδαραβικών δεξαμενόπλων στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Τώρα, αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι την ώρα που έχει μπει στο στόχαστρο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, Τζέννη, είχαμε μία ιστορική συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σαουδική Αραβία, η Συμφωνία Πυρηνικής Συνεργασίας και μάλιστα διάρκειας πολλών ετών.
5: Ακριβώς, πολλών ετών, 30 ετών και πολλών δισεκατομμυρίων, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστούν αυτή τη στιγμή, γιατί πρόκειται για ένα έργο το οποίο, εφόσον προχωρήσει, θα είναι φαραωνικό, Ελισάβετ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία συμφώνησαν να συνεργαστούν στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, και συγκεκριμένα η συμφωνία παρέχει ευρεία πρόσβαση στις αμερικανικές εταιρείες στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας. Έχουν υπάρξει αντιδράσεις για αυτή την συμφωνία διεθνώς, καθώς θεωρείται πως θα οδηγήσει σε νέα κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών τη Μέση Ανατολή, και μάλιστα σε μια στιγμή που όλη η περιοχή φλέγεται.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, όπως είναι φυσικό, οι διεθνείς τιμές πετρελαίου έχουν πάρει και πάλι την ανηφόρα. Το Brent κινείται κοντά στα 98 δολάρια το βαρέλι, ενώ εντείνεται η ανησυχία και για τις επιπτώσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα από τη μεγάλη άνοδο στο φυσικό αέριο. Δημήτρη Χριστούλια, μέσα σε ένα μήνα το φυσικό αέριο έχει εκτιναχθεί πάνω από 50%.
6: Πάνω από 50% το φυσικό αέριο, στο 30%, 29% για την ακρίβεια, το πετρέλαιο Brent τις τελευταίες 20 μέρες. Είπε 98 δολάρια το βαρέλι, ήταν πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Τώρα 98,6. Πλησιάζει τα
1: 100. Πλησιάζει τα 100.
6: Μία ανάσα. Μία ανάσα τα 100 δολάρια το βαρέλι είναι η τιμή του πετρελαίου Brent. Αυτό, όπως έχει καταλάβει η Ελισάβετ, είναι αποτέλεσμα των όσων μας είπε πριν από λίγο η Τζένι Κρυθαρά. Και όλο αυτό αποτυπώνεται στις τιμές των πρατηρίων, στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη βρίσκονται μία ανάσα από τα 2 ευρώ το λίτρο. 1,99 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη από 1,93 στις αρχές Ιουλίου και πρόσεξε Ελισάβετ, 1,98 το πετρέλαιο κίνησης από 1,65 πριν από περίπου 23-24 μέρες, σημειώνοντας δηλαδή μια άνοδο το πετρέλαιο κίνηση το 20% και 33 λεπτά. Έτσι λοιπόν, αν θέλει κάποιος να γεμίσει ένα ρεζερβουάρ με 50 λίτρα, θα πρέπει να πληρώσει 16,5 ευρώ περισσότερα σε σχέση με τις αρχές Ιουλίου. Το ζητούμενο, Ελισάβετ, είναι τι θα γίνει τις επόμενες μέρες με την τιμή του πετρελαίου Brent πλέον να αγγίζει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Από ό,τι φαίνεται, εκτός πολύ μεγάλου θετικού απροόπτου, θα υπάρξουν νέες αυξήσεις τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνηση τις επόμενες ημέρες. Και δεν συζητάμε πλέον, Ελισάβετ, ότι μέσα σε όλα αυτά έχουμε και το φυσικό αέριο που έχει αυξηθεί, ξεπεράσει τα 60 ευρώ τη μεγαβατόρα και έχει αυξηθεί κατά 50%. Ελισάβετ.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σήμερα η μαύρη επέτειος από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Πέρασαν 8 χρόνια από την ανίποτη τραγωδία με τους 104 νεκρούς. Τι δηλώνουν στον Real FM συγγενείς των θυμάτων?
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Can you help me, please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food? Hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
3: Βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 33 λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τη μαύρη επέτειο από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια από την ανίποτη εκείνη τραγωδία που κόστησε τη ζωή σε 104 άτομα και εκτυλίχθηκε σε εθνική τραγωδία ουσιαστικά. Με σειρά εκδηλώσεων, τρισάγια και επιμνημόσυνες δεήσεις τιμάται η μνήμη των θυμάτων. 8 χρόνια μετά οι πληγές παραμένουν ανοιχτές. Το θέμα επιμελήθηκε ο Θοδωρής Αξελός.
2: 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που εκτυλίχθηκε σε εθνική τραγωδία, αφήνοντας πίσω τις 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Η Δευτέρα της 23ης Ιουλίου του 2018 συγκλώνησε τη χώρα και με αφορμή τη σημερινή 8η Μαύρη Επέτειο έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις μνήμης στον τόπο της τραγωδίας. Συγγενείς και φίλοι των θυμάτων, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και της πολιτείας, θα μνημονεύσουν τους αδικοχαμένους συμπολίτες μας με επιμνημόσυνες δεήσεις, εκδηλώσεις μνήμης αλλά και πεζοπορία στους δρόμους της φωνικής φωτιάς. Το πρωί, μετά τη θεία λειτουργία, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου και στο ναό του Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο Κόκκινο Λιμανάκι. Το απόγευμα σε 7 στο Μνημείο των Θυμάτων, στο ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά, θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει το προσκλητήριο νεκρών. Στη συνέχεια, όσοι από τους παρευρισκόμενους επιθυμούν, θα διανύσουν το δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι και στις 8.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στο ναυτικό αθλητικό όμιλο. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 9 και 4 με πορεία από την Ποσειδόνος έως την Αργυρά Ακτή. Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών αναφέρει σε ανακοίνωση του. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν. Γιατί το κληροδότημα των 104 θυμάτων δεν είναι μόνο η μνήμη μιας τραγωδίας. Είναι η ευθύνη να υπερασπιζόμαστε την ανθρώπινη ζωή, την αλήθεια, τη λογοδοσία και την αλληλεγγύη, ώστε καμία κοινωνία να μην συνηθεί στην απώλεια και καμία τέτοια τραγωδία να μην βιωθεί ξανά ποτέ. Την ίδια στιγμή, ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών κατέθεσε στις αρχές της εβδομάδας αναφορά προς την εισαγγελία του Αριοπάγου, ζητώντας τη διερεύνηση νέων στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση των θυμάτων της τραγωδίας. Μεταξύ άλλων, ζητείται να εξεταστούν καταγγελίες για χώρο ομαδικής ταφής στο κημητήριο της Νέας Μάκρης, όπου σύμφωνα με την αναφορά έχουν ενταφιαστεί αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα, πιθανώς ακόμη και λείψανα ήδη ταυτοποιημένων θυμάτων. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε σήμερα το πρωί στο Real FM και τους Στεφανία Κασίμη και Αλέξανδρο Κόντι, ο Αριστίδης Χερουβίμ, συγγενής θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι.
3: Το Μάιο του 19, μιλάμε για σχεδόν ένα χρόνο μετά, υπήρχαν σακούλες με μέλη θυμάτων στο σχιστό και τις φυλάγανε. Και μάλιστα θυμάμαι ότι το σχιστό ήταν κλειστό για μήνες, τα οποία κάποια στιγμή τα φάνησαν στο νεκροταφείο της Νέας Μάκρης. Σύμφωνα λοιπόν με τα χαρτιά της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, μέσα υπάρχουν μέλη αταυτοποίητα, υπάρχουν μέλη ταυτοποιημένα. Δηλαδή, για κάποιο λόγο, η πυροσβεστική ή ο όποιος αρμόδιος, ενώ παρέδωσε σε μένα το πτώμα της μητέρας μου, στη συνέχεια βρήκε κάποιο μέλος της και δεν έκανε τον κόπο να μου το παραδώσει και αυτό. Μιλάμε για 16 αταυτοποίητες σωρούς. Το ότι κάποιοι άνθρωποι φυλακίστηκαν είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το αφήσεις να περάσει έτσι, γιατί δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει σε αυτή τη χώρα. Γυρνώντας το χρόνο πίσω και επειδή και εγώ προσωπικά είμαι κάθε μέρα στο δικαστήριο, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με την υπόθεση. Όταν βγάζεις έξω από το κάδρο αστυνομία, λιμενικό, ΕΚΑΒ, δασαρχείο και πολιτικούς, τότε δεν μπορείς να αισθάνεσαι δικαιώσει όταν τελικά μόνο η πυροσβεστική κυνηγήθηκε για αυτή την ιστορία. Ενώ εδώ όλο το ελληνικό κράτος, όλη η ελληνική πολιτεία κατέρευσε εκείνο το απόγευμα.
1: Και από το Μάτι στα Τέμπη, την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο εισηγείται ο αρμόδιος αντιεισαγγελέας του Αριοπάγου για την υπόθεση αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Τον τελικό λόγο βέβαια θα έχει το δικαστικό συμβούλιο Ανακανδύλη.
4: Ακριβώς, Ελισάβετ, και περιμένουμε την κρίση του δικαστικού συμβουλίου από το νέο έτος, από το νέο δικαστικό έτος που ξεκινάει μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου. Εκτός από τον κύριο Τριαντόπουλο, ο εισαγγελικός λειτουργός προτείνει να παραπεμφθούν άλλα 4 άτομα. Μιλάμε για τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Αγοραστό, τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον τότε επικεφαλής της αστυνομίας στο σημείο και τον τότε επικεφαλής της πυροσβεστικής επίσης στο σημείο. Ο εισαγγελικός λειτουργός θεωρεί ότι έχουν κρίνει, ότι έχουν τελέσει το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος κατ' εξακολούθηση από κοινού και κατά μόνας, και μέσα στην εισαγγελική του πρόταση απορρίπτει όλους τους ισχυρισμούς τους. Ο βασικός ήταν ότι δεν είχαν αυτοί ουσιαστικό ρόλο, δεν είχαν δηλαδή την εξουσία ούτως ώστε να γίνει η αλλίωση του χώρου, να δώσουν εντολές για την αλλίωση του χώρου, ισχυρισμό που τον καταρρύπτει ο εισαγγελέας με βάση, όπως αναφέρει, δηλώσεις που είχαν γίνει, δελτία τύπου που είχαν βγει και την αρμοδιότητα βέβαια που είχε ο καθένας από την πυροσβεστική και την αστυνομία για την φύλαξη του χώρου. Απορρίπτει επίσης τον ισχυρισμό τους ότι ήταν, ό,τι έγινε, έγινε με εντολή της δικαστικής αρχής, καθώς αναφέρει μέσα στην πρότασή του κατάθεση της ανακρίτριας, της πρώτης ανακρίτριας που είχε αναλάβει, η οποία είπε ότι ουδέποτε έδωσε τέτοια εντολή. Τέλος, απορρίπτει και τον ισχυρισμό ότι δεν χάθηκαν πολύτιμα στοιχεία, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι έγινε η αλλίωση του χώρου, μπήκαν τα μηχανήματα μέσα πριν καν συλλεγούν, περισυλλεγούν όλοι οι σωροί, πριν καν γίνει ταυτοποίηση βιολογικού υλικού στο όποιο θύμα.
1: Για τη διαδικασία από εδώ και πέρα μίλησε στον Αντένα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
5: Η διαδικασία λοιπόν είναι ότι διεξήχθη μία ανάκριση από τον ανακριτή που όρισε το Συμβούλιο του Αρειοπάγου, το οποίο επαναλαμβάνω προέκυψε με κλήρωση. Η ανάκριση ολοκληρώθηκε. Ο φάκελος υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος είχε κληρωθεί, και ο εισαγγελέας έκανε την πρότασή του. Τώρα λοιπόν η πρόταση αυτή εισάγεται πιθανότατα το φθινόπωρο στο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο έχει προκύψει με κλήρωση από τους αρειοπαγίτες, και το δικαστικό συμβούλιο θα αποφανθεί περί της παραπομπής ή μη του κ. Τριαντόπουλου και των υπολείπων στο νότο ειδικό δικαστήριο. Μιλάμε για μια πρόταση που δεν την έχει διαβάσει κανένας τώρα. Ό,τι πρόλαβα να διαβάσω εγώ στα δημοσιεύματα, ναι, ναι, πρόταση είναι στη μυστική ανακριτική διαδικασία. Τώρα εδώ, τι έχουμε? Έχουμε πιθανότατα μια εκτίμηση ότι η επέμβαση στο χώρο που έγινε εκεί ίσως να μην ακολούθησε τις κατά νόμο διαδικασίες.
1: Στο ειδικό δικαστήριο δεν υπάρχει δυνατότητα έφεσης, υπογράμμιση από την πλευρά του ο Δημήτρης Μπιάγκης από το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
6: Πρέπει να περάσει και το δικαστικό συμβούλιο για να πάει. Να πούμε σε όσους μας παρακολουθούν ότι όταν μιλάμε για ειδικό δικαστήριο, για το ειδικό δικαστήριο, ουσιαστικά τραβάει και τους πολίτες στο ειδικό δικαστήριο ο πρώην υπουργός, αφενός και αφετέρου. Είναι, αν θέλετε, ρώσικη ρουλέτα. Δηλαδή, τι εννοώ? Εμείς οι νομικοί λέμε ότι είναι ένα επικίνδυνο δικαστήριο, το ειδικό δικαστήριο. Για ποιο λόγο?
1: Γιατί
6: δεν έχει δυνατότητα έφεσης. Δεν υπάρχουν δικονομικά πλέον δυνατότητες για να γίνει σε δεύτερο βαθμό. Δεν είναι και τυχαίο ότι η σύστασή του γίνεται από ανώτατους δικαστικούς για να έχει την καλύτερη δυνατή, αν θέλετε, έτσι, ερμηνεία και καλύτερη δυνατή διεξαγωγή το δικαστήριο.
1: Στη Βουλή τώρα έχει αρχίσει η τριήμερη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με τις τοποθετήσεις των εισηγητών, ενώ το λόγο θα πάρουν βουλευτές και πολιτικοί αρχηγοί. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιαδίδης, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση αποσύρει την πρόταση για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Συνδεόμαστε με το Κοινοβούλιο και τον Γιώργο Λικουρέτζο.
7: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, Ελισάβετ. Και πράγματι νομίζω ότι αυτή είναι η είδηση της ημέρας, δηλαδή η απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας να αποσύρει τη δική της πρόταση για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Είχαμε δει καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, αλλά και εκτός αυτής, ότι υπήρχαν πάρα πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι διαφωνούσαν με τη συγκεκριμένη ρύθμιση.
1: Αυτό έλεγαν, φάνηκε δηλαδή, και από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργο. Ναι.
7: Πολύ σωστά, οι οποίοι δεν μπορούσαν να δεχθούν ότι θα υπάρχουν βουλευτές με αναπλήρωση για όσο διάστημα επί της ουσίας θα διαρκεί η υπουργική τους θητεία. Αν δηλαδή κάποιος βουλευτής αποφασιζόταν από τον Πρωθυπουργό να λάβει θέση υπουργού, τότε θα αναστέλλεται η βουλευτική του ιδιότητα, θα έμπαινε στη θέση του ο αναπληρωτής βουλευτής και όταν ο βουλευτής θα έπαβε να είναι υπουργός, θα επαναρχόταν απλώς στη θέση του βουλευτή. Αυτή ήταν μια πρόταση την οποία πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν βρήκαν σωστή. Φαίνεται ότι δεν θα συγκέντρωνε τις 151 θετικές ψήφους έστω για να περάσει στην επόμενη αναθεωρητική διαδικασία, της επόμενης Βουλής δηλαδή. Και γι' αυτό το λόγο ο κ. Στυλιανίδης, ο εισηγητής της πλειοψηφίας, είπε σήμερα ότι η Νέα Δημοκρατία με αυτοπεποίθηση και με σεβασμό στο Σύνταγμα αποσύρει τη συγκεκριμένη πρόταση. Δεν έγινε το ίδιο με τη δεύτερη πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία συνάντησε ενστάσεις από κυβερνητικούς βουλευτές. Αναφέρομαι στη μία και εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά σε αυτό το πλαφόν δηλαδή. Εκεί η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι πιστεύει ότι μπορούν να βρεθούν οι 151 θετικές ψήφοι, προκειμένου να περάσει τουλάχιστον στην επόμενη Βουλή, την αναθεωρητική. Από εκεί και πέρα, Προφανώς τα βλέμματα στρέφονται και το μεγαλύτερο βάρος στα άρθρα 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών και στο άρθρο 16. Θυμίζω ότι σε αυτή τη Βουλή δεν θα έχουμε απόφαση για το ποια θα είναι η τελική διάταξη, η τελική διατύπωση των άρθρων. Mm-hmm. Αυτό θα γίνει στην επόμενη Βουλή. Στέκομαι όμως και εγώ σε αυτά τα δύο άρθρα, διότι φαίνεται πως παρά τις όποιες διαφωνίες σε αυτή τη Βουλή, υπάρχει ελπίδα στην επόμενη Βουλή να συγκεντρωθούν οι 180 θετικές ψήφοι. Θυμίζω ότι είναι δύο άρθρα στα οποία το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει παρόν και δεν θα αντακαταψηφίσει, στη λογική ότι έχει καταθέσει δική του πρόταση. Είδαμε ειδικά για το άρθρο 16 ότι οι διαφορές μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολύ μικρές, ενώ εδώ δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε, παρά το γεγονός ότι δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα ακόμα, ότι η άποψη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κυρίου Τσίπρα δεν είναι μια κατηγορηματικά αρνητική άποψη στην αναθεώρηση του άρθρου 16 και στη λειτουργία των ιδιωτικών, των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα. Λίγο μεγαλύτερες διαφορές υπάρχουν στο άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών. Ωστόσο, θεωρείται εκεί ότι αν όλοι βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους, θα μπορέσει να βρεθεί και εκεί η χρυσή τομή, η οποία θα φτάσει στο πολυπόθητο, να το πω έτσι, 180.
1: Ήδη από την Κυριακή, εσύ και η Real News γράφετε ότι υπήρχαν περιθώρια σύγκλησης, συγκεκριμένα σε αυτά τα δύο άρθρα τα οποία ανέφερες, Γιώργο.
7: Ναι, γιατί αν παρακολουθείς κανείς τις ομιλίες των βουλευτών οι οποίοι τοποθετήθηκαν και φύγει από τη στήρα κομματική αντιπαράθεση, θα δει ότι υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία όλα τα κόμματα συμφωνούν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Περισσότερα χρήματα άφησαν στη χώρα μας οι ξένοι επισκέπτες κατά το πρώτο πεντάμινο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 25 ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η αύξηση της μέσης δαπάνης συνοδεύτηκε και από ισχυρή άνοδο τόσο των τουριστικών εσόδων όσο και των αφίξεων. Τα στοιχεία θα μας παρουσιάσει αναλυτικά η Εύα Οικονομάκη.
8: Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Θετική λοιπόν παρέμεινε η πορεία του ελληνικού τουρισμού και τον Μάιο, καθώς τόσο οι αφίξεις όσο και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις συνέχισαν να κινούνται ανωδικά σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Ειδικότερα να πούμε ότι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν στα 2,43 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 10,9% σε σχέση με τον Μάιο του 2025, ενώ οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 12,2% φτάνοντας τους 3,3 εκατομμύρια επισκέπτες. Η μοναδική αρνητική ένδειξη για τον Μάιο αφορά τη μέση δαπάνη ανά ταξίδι, η οποία διαμορφώθηκε στα 689 ευρώ, σημειώνοντας μικρή μείωση 1,4% σε σχέση με πέρυσι. Κάτι που σημαίνει ότι η αύξηση των εσόδων προέρχεται κυρίως από τον μεγαλύτερο αριθμό ταξιδιωτών και λιγότερο, Ελισάβετ, από την κατανάλωση ανά επισκέπτη, όπως είναι και επόμενο σε αυτό το περιβάλλον που εξελίσσεται η φετινή τουριστική περίοδο.
1: Ναι, γιατί είχαμε πολύ μεγάλη αβεβαιότητα ήδη από τον Μάρτιο, από τις αρχές Μαρτίου, όταν είχαν αρχίσει και οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.
8: Ακριβώς. Να πούμε σε επίπεδο πενταμήνου ότι η εικόνα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν τα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 25,8%, με τη μέση δαπάνη να αυξάνεται κατά 4,5%. Τώρα, να δώσουμε και μια εικόνα σε ό,τι αφορά τις βασικές αγορές. Η Ιταλία συνεχίζει να κινείται δυναμικά, με σημαντική αύξηση τόσο των εισπράξεων όσο και της μέσης δαπάνης. Να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να ξεχωρίζουν για την υψηλή μέση κατακεφαλή δαπάνη, η οποία ξεπερνά τα 1.100 ευρώ ανά ταξιδιώτη. Ενώ θετική εικόνα παρουσιάζει και η Βρετανική αγορά, με τις εισπράξεις στο πεντάμινο να αυξάνονται κατά 50%. Σταθερότητα χαρακτηρίζει τη γαλλική αγορά, με τη μέση δαπάνη ανά επισκέπτη να μην εμφανίζει σκαμπανεβάσματα. Και τώρα πάμε και στις αγορές που σημείωσαν αρνητικό πρόσημο. Να πούμε ότι η Γερμανία, η δεύτερη μεγάλη δεξαμενή τουριστών για την Ελλάδα, εμφάνισε πιο συγκρατημένη εικόνα, καθώς οι εισπράξεις αυξήθηκαν οριακά, με τη μέση δαπάνη ανά ταξίδι ωστόσο να καταγράφει η αισθητή υποχώρηση, δείχνοντας ότι η άνοδος του ελληνικού τουρισμού εξακολουθεί να στηρίζεται κυρίως στην αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης. Τέλος, Ελισάβετ, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τις Δανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Σουηδία και Τσεχία, παρότι οι συνολικές εισπράξεις του πεντάμινου εμφανίζουν θετικό πρόσημο, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι υποχώρησε κατά 16% στα 534 ευρώ από 641 που είχαν καταγραφεί ένα χρόνο νωρίτερα.
1: Πάντως πρέπει να πούμε, Εύα, ότι αυτό το τρίμηνο που διανύουμε από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο είναι αυτό που θα κρίνει και την θετική πορεία ή όχι των τουριστικών εσόδων. Παραδοσιακά ακριβώς, τουλάχιστον έτσι γίνεται. Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα. Είχαμε νέες εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης Κινέζας μεσήτριας, καθώς βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο της αγνοούμενης στο κέντρο της Αθήνας και αυτό Σοφία Γαλάνη αναμένεται να δώσει και νέα κατεύθυνση στις έρευνες.
9: Να θυμίσουμε ότι η Κινέζα Yu Ting αγνοείται από τα τέλη Μαΐου. Τώρα, όντως, η συσκευή εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας και φαίνεται ότι ενεργοποιήθηκε τρεις μέρες μετά την εξαφάνισή της, όπως διαπιστώθηκε ένας άνδρας από την Αλβανία, έβαλε κάρτα στο κινητό, με αποτέλεσμα αυτό να εκπέμψει σήμα και να το εντοπίσουν οι αστυνομικοί. Ο συγκεκριμένος άνδρας εντοπίστηκε και ανέφερε στους αστυνομικούς ότι του το έδωσε ένας άλλος άνδρας με καταγωγή από τη Βουλγαρία, ο οποίος το βρήκε στον δρόμο. Ο Βούλγαρος εξετάστηκε, υπέδειξε μάλιστα το σημείο όπου βρήκε το κινητό, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στην πλατεία Αμερικής, και δεν βρέθηκε σε κάδο μέσα το κινητό, για παράδειγμα. Δεν βρέθηκε σπασμένο, βρέθηκε άθικτο και πεταμένο κάτω, αφημένο. Για να μπορέσω να δώσω την εικόνα, ότι σαν κάποιος να το άφησε απλώς κάτω. Οι αστυνομικοί έχουν πάρει τη συσκευή για να την εξετάσουν. Βέβαια, διαπίστωσαν ότι έχουν διαγραφεί τα πάντα από μέσα. Έχουν διαγραφεί οι εφαρμογές, έχουν διαγραφεί τα μηνύματα.
1: Άρα, έχει επανέλθει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις το κινητό.
9: Ακριβώς. Έχει μια δυσκολία τώρα στην ανάκτηση των δεδομένων όλο αυτό. Και αν θα μπορέσουν να ανακτηθούν όλα τα δεδομένα, κάποια θα μπορέσουν ίσως να ανακτηθούν, κάποια άλλα όμως είναι αδύνατον, εφόσον έχει επανέλθει, όπως είπες, σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Εν τω μεταξύ, έρευνες για τον εντοπισμό της εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη. Βέβαια, δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Να θυμίσω ότι ο σύζυγός της στις αρχές του μήνα είχε δηλώσει και δημοσίως ότι η γυναίκα του είτε είχε απαχθεί είτε είναι νεκρή. Δεν έχει εμφανιστεί κάποιος μέχρι στιγμής, βέβαια, ως απαγωγέας, ως ήθιστε, ότι εμφανίζονται αν πρόκειται για απαγωγή,
1: αιτήματα,
9: για,
1: ναι,
9: για λύτρα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχουμε κανένα στοιχείο προς αυτή την κατεύθυνση πέραν του κινητού. Στο μικροσκόπο, βέβαια, των αρχών από την πρώτη στιγμή έχουν μπει οικονομικές συναλλαγές που είχε η Κινέζα το τελευταίο διάστημα και τα χρηματικά ποσά, τα οποία η ίδια φέρεται να είχε δανείσει, ήταν μεγάλα αυτά τα ποσά και είχαν δρομολογηθεί βέβαια δικαστικά. Είναι μια υπόθεση που εξακολουθεί να απασχολεί. Ελισάβετ, να δούμε τι θα προκύψει.
1: Πάμε τώρα και σε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, που δείχνει ότι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, βέβαια, ζουν πλέον περισσότερο. Ωστόσο, περνούν μεγαλύτερο μέρος αυτών των επιπλέον ετών αντιμετωπίζοντας προβλήματα υγείας, Τζέννη Κερθαρά.
10: Ακριβώς, Ελισάβετ, πρόκειται για μια έρευνα του Ινστιτούτου Μετρήσεων και Αξιολόγησης Υγείας του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, το οποίο δείχνει πως οι άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη ζουν μεν περισσότερο. Ωστόσο, αυτά τα επιπλέον χρόνια έχουν και επιπλέον προβλήματα υγείας. Μεταξύ του 1990 και του 2023, το παγκόσμιο προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση αυξήθηκε από τα 64,6 έτη σε 73,8, ενώ το προσδόκιμο υγιού ζωής αυξήθηκε από 55,9 σε 63,1 έτη. Ωστόσο, επειδή η αύξηση της επιβίωσης ήταν μεγαλύτερη από την αύξηση των ετών που οι άνθρωποι ζουν με καλή υγεία, το αποτέλεσμα είναι οι άνθρωποι να περνούν τα περισσότερα χρόνια με χρόνιες παθήσεις ή αναπηρίες.
1: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική μας ενημέρωση.
11: Παίχτης του Ολυμπιακού, ο διεθνής αμυντικός Μανώλης Σάλιακας, που αγωνίζονταν στη γερμανική Σέντρα Πάουλη, μεταβαίνει σήμερα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων. Θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στο πόλο. Αγχωτική νίκη για την εθνική μας ομάδα των ανδρών και πρόκριση στα ημιτελικά του World Cup που γίνεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Με 14-13 η ελληνική ομάδα απέκλεισε το Μαυροβούνιο. Η ελληνική ομάδα έπαιξε πολύ καλά στην άμυνα σε κάποια διαστήματα του αγώνα, όμως στο τέλος πιέστηκε πάρα πολύ από το Μαυροβούνιο, άντεξε, κράτησε την διαφορά του ενός γκολ και κατάφερε να βρεθεί στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Με πρώτο σκόρερ τον Αργυρόπουλο πέτυχε 4 τέρματα. Το Σάββατο, 1 και 4 το μεσημέρι, στον ημιτελικό η εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, που απέκλεισε με 18-12 την Γεωργία. Και πάλι στο ποδόσφαιρο, δύσκολα έκτος έδρας αναμετρήσεις έχουν σήμερα ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα των αγώνων τους για τις ευρωπαϊκές τους διοργανώσεις. Στο Λιούμπιλιν της Πολωνίας, ο ΠΑΟΚ στις 8 το βράδυ θα παίξει με την Δύναμο Κιέβου στον πρώτο αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση, δηλώνει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Μάρκο Λίση. Έχει όλα τους παίκτες στη διάθεσή του και τα νέα αποκτήματα. Να έχουμε ψυχραιμία σε όλο το μάτς και να είμαστε σοβαροί, αναφέρει ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο Αντώνης Τσιφτσής. Στην Ουγγαρία, στις 9 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Πάξη στον πρώτο αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Σταθερότητα είναι το μυστικό που πρέπει να έχει η ομάδα μας και καλή απόδοση σε όλη τη διάρκεια, ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστρουμ, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του.
12: Θα έλεγα ότι είναι η λέξη σταθερότητα. Η κατανόηση του αντιπάλου, η οποία αντίπαλη είναι μια ομάδα η οποία παίζει με έναν άμεσο τρόπο, με σέντρες. Πρέπει οπωσδήποτε να σκοράρουμε και να ξέρουμε επίσης και να είμαστε προετοιμασμένοι στο γεγονός ότι αυτοί παίζουν με δύο strikers. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι αν κάνουμε τα πράγματα καλά θα έχουμε και προοπτική. Θα πρέπει όταν είμαστε εμείς επιτιθέμενοι, εμείς στην καλή στιγμή να πάρουμε το μαχαίρι και να προσπαθήσουμε κάνουμε το καλύτερο δυνατόν και παράλληλα όταν θα έχουν οι αντίπαλοι την πρωτοβουλία εμείς να μείνουμε σταθεροί και να μείνουμε συμπαγείς και να αντισταθούμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι η λέξη κλειδί είναι η σταθερότητα της ομάδας.
11: Τέλος, στο μπάσκετ, στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων θα διεξαχθεί στις 31 Αυγούστου ο αγώνας της εθνικής μας ομάδας με την Ισπανία για τη δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Στις 28 Αυγούστου η ελληνική ομάδα θα παίξει στη Ρίγα της Λετωνίας με την Ουκρανία. Εκεί έχει έδρα η Ουκρανική ομάδα στον πρώτο αγώνα από τα δύο κρίσιμα παιχνίδια του Αυγουστιάτικου παράθυρου για τα προκριματικά του Μουτομπάσκετ 2027.
13: Ο καιρός.
1: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ώρες και από τα σαραντάρια πάμε σε καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις στα Σοαρνιακέ.
14: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως τα λες, είναι κακοκαιρία. Έρχεται σπάνια για την εποχή, για Ιούλιο μήνα, θα έλεγα, μια κακοκαιρία που στις περισσότερες περιοχές θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, συντοπικά μπουρίνια και κεραυνοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις που ενδεχομένως να δημιουργήσουν προβλήματα στην γεωργία. Δεν αποκλείεται μάλιστα σε κάποιες περιοχές να σημειωθούν και τοπικές πλημμύρες λόγω της ξαφνικής ραγδαιότητας της βροχής. Οι περιοχές αυτές είναι η Κεντρική Μακεδονία, κυρίως η Πιερία, η Μαθία, η Χαλκιδική και η Θεσσαλονίκη πριν το μεσημέρι αύριο μέχρι το βράδυ, η Λάρισα, η Μαγνησία, κυρίως το Πύλιο από το μεσημέρι μέχρι τη νύχτα, με εντονότερα φαινόμενα κυρίως στις παράκτιες περιοχές, γι' αυτό είπα και Πύλιο, στις Ποράδες, στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και την Φθιώτιδα, την Ετωλοκαρνανία, με την Αττικοβιωτία μέχρι το βράδυ. Συμπεριλαμβανομένες βεβαίως και της Αττικής.
1: Ναι, ναι.
14: Επίσης τη Λίμνο, τη Θάσο, τη Σαμοθράκη από το βράδυ μέχρι και το Σάββατο το μεσημέρι, όπου θα αρχίσει πια η κατάσταση να εκτονώνεται. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 μέξι, στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τοπικά τα 7 αμποφόρης, θερμοκρασία σε πτώση. Στα βόρεια δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες υπηρωτικές περιοχές τους 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι 33. Στην Αττική περιμένουμε αρχικά λίγες νεφώσεις που αργότερα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές, κυρίως από το απόγευμα μέχρι και νωρίς το βράδυ. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους που θα γυρίσουν αργότερα σε βοριάδες μέχρι 5, θερμοκρασία από 20 μέχρι μόλις 30 βαθμούς Κελσίου η Αθήνα αύριο.
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ πότε είχαμε τέλη Ιουλίου κάτω 30. Από 30 ή μέχρι 30 βαθμούς.
14: Και πού να δεις, Θεσσαλονίκη μέχρι 28, 20 με 28 στη Θεσσαλονίκη, για να μην πω οι περιοχές των Γρεβενών, της Καστοριάς, της Φλόρινας, η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 11 με 12 βαθμούς απόψε. Εστικές στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βεβαίως βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές το μεσημέρι και το απόγευμα, ασθενείς ανέμους που αργότερα θα γυρίσουν σε βαρδάρι μέχρι 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 20 έως 28. Τώρα, το Σάββατο περιμένουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, ηπειρωτικά και το Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι και το απόγευμα, που θα εκδηλωθούν και μάλιστα και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις Ποράδες και την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, μέχρι το πρωί.
1: Και το καλοκαίρι επιστρέφει κάποια στιγμή
14: το
1: στο Σαββατοκύριακο.
14: Από την Κυριακή κυρίως, από το βράδυ του Σαββάτου θα έλεγα, και την Κυριακή. Περιμένουμε την Κυριακή γενικά έθριο ουρανό, χωρίς βροχές πουθενά, λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι βοριάδες όμως θα φτάσουν τα 5 στα 12, τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ θα αρχίσουν να γυρίζουν στο Ιόνιο σε νοτιάδες μέχρι 5, θερμοκρασία λογικά σε άνοδο, θα φτάσει στα βόρεια τους 30 με 31, στις υπόλοιπες περιοχές τους 31 με 34, στα νησιά τους 28 με 32. Και η εβδομάδα θα είναι καλοκαιρινή, καθώς ο υδράργυρος θα φτάσει πάλι τους 36, 35, 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
15: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Σαρδιτούς, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στις Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνια.
13: Απροσπέλαστη η κάθοδος της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου λόγω σύγκρουσης οχημάτων λίγο μετά το Ολυμπιακό Στάδιο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο ανατμήματα από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο αλλά και στο Περιστέρι. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Γάλεο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Σκαραμαγκά.
1: Διαβάζουμε στο real.gr Πανελλαδικές 2026 η ακτινογραφία των αποτελεσμάτων 20 σχολές με τις υψηλότερες βάσεις και στο ενικός.gr Χανιά συνελήφθη ιατροδικαστής, δικηγόρος και υπάλληλοι για παραποίηση αποτελεσμάτων ιατρικών εξετάσεων. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιώργος Νταβαρίνος. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
16: Real FM.
17: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένου πα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
8: Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.

0: φτάσαμε κιόλας.
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. Πειραιάς Ήρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
2: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.

0: Αν με ξέρεις καλά,
1: ναι,
0: δεν θα εφημιδιαστείς, γιατί δεν ήταν δυνατόν σήμερα, 30 χρόνια από το θάνατο της μεγάλης Αλίκης Βουλιουκλάκη,
1: να
0: ξεκινήσουμε διαφορετικά.
1: Ναι, να μην παίξουμε ένα από τα ένα πολύ πολύ αγαπημένα, αγαπημένα τραγούδια.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Έχουμε μεγαλώσει με την Αλίκη στο ναυτικό, έτσι δεν είναι, Λουκία?
1: Βέβαια,
0: με το ναυτάκι
1: μας. Γενιές και γενιές.
0: Έτσι,
1: γενιές.
0: Μάνος Χατζηδάκης, Αλέκος Ακελάριος, μια υπέροχη ταινία, ένα υπέροχο γλυκό και αισιόδοξο τραγούδι.
1: Αυτό,
0: τράμπα μπρος και μη σε
1: νοιάζει. Και να θυμάστε αυτό που λέει και η Αλίκη, η ρόδα είναι και γυρίζει.
0: Α, σοφή κουβέντα. Έφυγε σαν σήμερα η Αλίκη, 23 Ιουλίου 1996, θα είμαι και το πρωινό, Λουκία.
1: Όλοι το θυμόμαστε.
0: Διότι παρακολουθούσα τότε τη μάχη της Αλίκης με τον καρκίνο, είχε πάει στη Νέα Υόρκη, είσαι πίσω, ήταν στο ιατρικό κέντρο και γυρίζω από τις διακοπές, ήταν ακόμα, ναι, ήταν ακόμα, πάλευε με την, μάχη,
1: νόσο, ναι,
0: με τον καρκίνο,
1: ναι,
0: και μπαίνω μέσα από τις διακοπές μου και πριν αφήσω τα πράγματά μου, ήταν πρωί, μου λένε γρήγορα έκτακτο πέθανε η Αλίκη. Ήταν συγκλονιστικό.
1: Νομίζω είχε συγκλονιστεί το Πανελλήνιο, μικρή, μεγάλη,
0: ναι, ναι,
1: δηλαδή πολύ πολύ συγκινητικό.
0: Και είπα στην Καταρίνα τη Βουτσά να βάλουμε ακόμα ένα τραγούδι της Αλίκης, το οποίο είναι επίσης πολύ αισιόδοξο και νομίζω ότι το ρεφρέν του, το κάνει υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός, είναι κάτι σαν εθνικό σλόγγαν.
1: Και εδώ το τραγουδάει νομίζω με το Γρηγόρη Πιθηκότσι.
0: Θα σου πω την ιστορία, θα σου πω, για βάλει λίγο, Καταρίνα.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι έχει μια ιστορία έτσι απίθανη. Είναι πάλι στίχη Αλέκος Αγγελάριος, μόνο που εδώ δεν είναι Χατζηδάκης, είναι ο άλλος μεγάλος, Σταύρος Ξαρχάκος. Είναι το πρώτο τραγούδι που ακούστηκε σε δύο ταινίες. Ξεκίνησε το ήξερες μοντέρνα στα Χτωπούτα 1965.
1: Σε δύο ταινίες της εποχής δηλαδή.
0: Ναι,
1: ταυτόχρονα.
0: Όχι ταυτόχρονα.
1: Ναι, κολλητά τέλος πάντων.
0: Ξεκίνησε το μοντέρνα στα Χτωπούτα, πρώτη ταινία που είδαμε το τραγούδι, Αλέκος Αγγελάριος. Και την επόμενη χρονιά ξανά το τραγούδι μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχε στις Διπλοπενιές, άλλη ταινία της Αλίκης το 1966, μια ταινία του Γιώργου Σκαλενάκη. Απίθανο, δεν το ήξερες.
1: Και τι φανταστικό τραγούδι, έτσι.
0: Α,
1: από τα πιο έτσι αισιόδοξα.

0: Καραλίκης σήμερα.
1: Σήμερα είναι ακόμα μια θλιβερή επέτειος.
0: Είναι μια πολύ θλιβερή για όλη τη χώρα επέτειος και με ακούς συγκινημένο γιατί σας τα έλεγα και χθες το έζησα. Mm-hmm. Ήταν καλοκαίρι του 2018 εδώ στο Real FM με τον Μάνο Λεφλή και τον Άκη Παυλόπουλο μας τότε. Εκείνο το μαύρο βράδυ στο μικρόφωνο του Real FM και μεταδώσαμε όλοι. Όλοι, δεν ξέραμε στην αρχή.
1: Τι είχε συμβεί, πραγματικά.
0: Για να είμαι ειλικρινής, ήμουνα το πρωί, νομίζω είχα μία τρίωρη εκπομπή. Ήταν καλοκαίρι, άρα αντικαθιστούσα στην πρωινή ζώνη τον Νίκο Χατζηνικολάου. Και κάθομαι μέχρι το μεσημέρι, πηγαίνω σπίτι και χτυπάει το τηλέφωνο. Και μου λένε ότι στην αρχή είχε πολύ μεγάλη φωτιά στους Αγίους Θοδόρους, στην Κορινθία.
1: Ναι.
0: Και μου λένε, μάλλον πρέπει να γυρίσει πίσω, σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Θα κάνουμε συνεχή ροή. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Και εκεί μαθαίνουμε ότι ξεκινάει τα 5 παρατέταρτο η φωτιά επάνω στο Βουτζά. Κατεβαίνει κάτω η φωτιά. Πρέπει να καταθέσω ένα στοιχείο ιστορικό, το είχα πει τότε. Mm-hmm. Νίκος Τόσκας, υπουργός. Το παίρνω τηλέφωνο εδώ πώς πάνε τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέραμε ακόμα για το μάτι. Και μου είχα κάνει μια εγχείρηση στο μάτι μου. Τώρα mm-hmm. είμαι στο χειρουργείο και μου λένε ότι πάει πολύ καλά. Η μάχη που δίνουμε στους Αγίους Θοδόρους, στην Κινέτα.
1: Ναι.
0: Τότε όμως δεν έχει ξεκινήσει το μάτι.
1: Ακόμα.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Και ξεκινάει το μάτι, πέντε παρά, κατεβαίνει, κρατούν τα ένα αέρια μέσα, δεν στην άλλη φωτιά, δεν εκτιμούν σωστά ότι είχε άνεμο κατά βάτη, λίβα, εμπριστή. Η φωτιά κατεβαίνει σαν σφαίρα, περνάει τη Μαραθώνος, φτάνει, σε μισή ώρα, μία ώρα είχε κάψει όλο το μάτι, είχαν καεί οι άνθρωποι και κανείς δεν είχε πάρει είδηση.
1: Ακριβώς. 104 θύματα αυτή τη φωνική πυρκαγιά. 104.
0: Μέσα με το Μάνο και με τον Άκη, κάνουμε αέρα και μέχρι τι 9:30 το βράδυ δεν υπήρχε μια καταγγελία ότι ίσως υπάρχει ένας νεκρός, κάπου είδαν ένα πτώμα. Μιλάμε για 104 νεκρούς και δεν υπήρχε αυτή η εικόνα. Γίνεται σύσκεψη το βράδυ, θυμάσαι, που κάλεσαν κάμερες με τον Αλέξη Τσίπρα που είχε γυρίσει από το εξωτερικό. Mm-hmm. Και η πρώτη ερώτηση είναι πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα με το πρώτο φως της μέρας. Συγγνώμη, η φωτιά είχε σβήσει από τις 8. Καεί 104 άνθρωποι. Δεν υπήρχε κανένα πεδίο, κανένα θέμα να πετάξουν τα αεροπλάνα. Το θέμα ήταν ότι κάηκαν 104 άνθρωποι. Και η συζήτηση ήταν πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα με το πρώτο φως.
1: Οι εικόνες εκείνων των ημερών, πραγματικά και οι στιγμές, και έτσι όπως μου τα διηγείσαι τώρα, πραγματικά παραμένουν ανεξίτηλες.
0: Δεν το ξέραμε, Λουκία. Παίρναμε καταγγελίες.
1: Και λέγαμε μνήμη,
0: τώρα να το πούμε ότι φτάνουν, λέει, Σάκη με νεκρούς στο Σημανόγλιο, νομίζω.
1: Ναι.
0: Να το πούμε με το Μάνο, να μην το πούμε. Ήταν πολύ δύσκολη θέση μας. Και δεν λες πολύ εύκολο ότι έχει 10 νεκρούς σε μια φωτιά στην Αττική. Όταν δεν το έχεις διασταυρώσει, περιμένεις. Λες, θα το διασταυρώσω. Μπορεί να είναι μια καταγγελία που δεν αισθανθεί ή κάποιος που νόμιζε ότι πανικοβλήθηκε. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους που ήταν σαν τα κούτσουρα καμένοι στη μέση του δρόμου. Δεν καταλάβαινες ότι είναι σωρός ανθρώπου. Ήταν ένας άνθρωπος στο σχήμα του δέντρου, είχε γίνει. Τώρα καταλαβαίνεις τι περιγράφω.
1: Καταλαβαίνω φυσικά και καταλαβαίνω.
0: Στάχτη,
1: φυσικά
0: κάτω.
1: Και καταλαβαίνω. Πρώτα απ' όλα θυμάμαι τις εικόνες, λες και ήταν χθες, πραγματικά.
0: Και πάω την άλλη μέρα πρωί να κάνω ρεπορτάζ και βρίσκω σωρούς από αυτοκίνητα, καμένα το ένα πάνω στο άλλο, στάχτη παντού, να μυρίζει ανθρώπινη σάρκα, να μην μπορώ να πιστέψω αυτό που βλέπω και να βρίσκουν όσο περνούσαν οι ώρες και άλλες ουρούς ανθρώπων με αποκορύφωμα εκείνο το οικόπεδο στο τέλος της, νομίζω Αργυρία Ακτή λεγόταν, από πάνω, σαν ένα υπερυψωμένο πήγα και το είδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πήγαν οι άνθρωποι για να κατέβουν στη θάλασσα από εκεί, παγιδεύτηκαν και κάηκαν καμιά τριανταριά εκεί μέσα ζωντανή.
1: Και 8 χρόνια μετά, εγώ θέλω να σταθώ και στην ανακοίνωση που έκανε ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών.
0: Ναι.
1: Λένε ότι δεν καταδικάστηκαν όσοι έπρεπε. Μπήκαμε στη θάλασσα για να ζήσουμε.
0: Άστο.
1: Δηλαδή, 8 χρόνια μετά ζητούν δικαίωση.
0: Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Χθες έψαχνα για να προετοιμάσω τη σημερινή μου τηλεοπτική εκπομπή. Τι έχει γίνει με τις καταδίκες. Λοιπόν, ήταν Ιούνιος του 2025, όταν αποφασίστηκε στο εφετείο τότε που τελείωσε η δεύτερη δίκη, να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό ούτε του πρώτερου σύνομου βίου και να πάνε στη φυλακή τα τρία τότε ηγετικά στελέχη της πυροσβεστικής και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Μιλάμε για Σωτήρη Τερζούδη, Βασίλη Ματιδόπουλο, Ιωάννη Φωστιέρη και Ιωάννη Καπάκη. Τέσσερις. Τώρα μιλάμε για ποινές οι οποίες πριν συγχωνευτούν ήταν 340-350 χρόνια και με ανώτατο όριο εκτιτέα τα 5, διότι ξέρεις, δεν πήγαν για κακούργημα, πήγαν για πλημέλημα. Προσπάθησε ο ανακριτής 3 φορές να στείλει ηχογραφία για κακούργημα και απερίφθη. Και δικάστηκε για πλημέλημα. Τελικώς η οροφή είναι 5 χρόνια. Έψαχνα λοιπόν, επειδή προσέφυγαν στον Άριο Πάγο και ο Άριος Πάγος έστειλε πίσω στο εφετείο, θα γίνει τον Σεπτέμβριο αυτή η νέα δίκη.
1: Η νέα δίκη.
0: Ναι, έστειλε, νομίζω θα γίνει 29 Σεπτεμβρίου, θυμάμαι καλά. Έστειλαν πίσω την υπόθεση για να αποφανθεί το εφετείο αν μπορεί να αναγνωριστεί στους καταδικαστέντες το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου.

0: βίου. Δεν ήταν κανείς, οι μισοί δικηγόροι μου έλεγαν ότι είναι μέσα, οι άλλοι μισοί ότι έχουν βγει. Mm. Ακόμα δεν, δηλαδή δεν έχω
1: εικόνα,
0: βεβαιότητα
1: ακριβώς,
0: αν αυτοί οι τέσσερις πήγαν φυλακή, είναι μέσα ή είναι έξω. Αλλά σου λέω και για μέσα ή έξω.
1: Για 104 ανθρώπους. 104 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Δεν έχει καμία σημασία, είναι αυτό που λες.
0: Ποινές, θυμάμαι, υπολογίζαμε, διαιρούσαμε, επειδή ήταν εξαγοράσιμες, ήταν 30-40 χιλιάδες ευρώ και λέμε 30.000 δι' 104, πόσο κοστίζει η ανθρώπινη ζωή, 200 ευρώ η μία. 300 ευρώ η μία,
1: ναι,
0: πληρώνεις και βγαίνεις έξω.
1: Ήταν
0: ένα έγκλημα. Ένα έγκλημα,
1: ένα και ακόμα το δυστυχώς, οποίο παραμένει ατιμόρυτο.
0: Έτσι, ακόμα δυστυχώς δεν έχουμε απαντήσεις που θα θέλαμε, ακόμα δεν έχει απονεμηθεί η δικαιοσύνη και όποιον και να ρωτήσεις, Λουκία, από τους συγγενείς, από τους ανθρώπους εκεί, αυτό ακριβώς θα σου πει, γιατί δεν είναι μόνο, είναι οι συγγενείς των 104 νεκρών και είναι οι ζωντανοί νεκροί. Είναι, θα έχουμε σε λίγο το απόλυτο πρόσωπο, την κυρία Κάλλη Αναγνώστου, την πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών, Θανόντων και Εγκαυματιών. Πρέπει να σου πω ότι όποιον και να ρωτήσει, σου λέει: εγώ δεν νιώθω δικαιωμένος. Η κυρία Αναγνώστου είναι η πρώτη που τα λέει αυτό.
1: Και πέρα απ' όλα, δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να συνεχίσουν τις ζωές τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί τα εγκαύματα, παραδείγματος χάρη, να έχουν υποχωρήσει, αλλά όπως λένε και οι ίδιοι, τα τραύματα στις ψυχές τους από τους ανθρώπους τους που έχασαν, αλλά και από όλο αυτό που έζησαν, που ουσιαστικά τι έζησαν, ότι είναι ανυπεράσπιστοι μπροστά σε μια πολιτεία που έκανε το ένα λάθος απέναντι στο άλλο.
0: Θα σου πω δύο λόγια, έτσι αλλάζοντας τη ροή της εκπομπής, δεν θέλω να πούμε κάτι άλλο. Η κυρία Αναγνώστου, έχω κρατήσει μία από τις αφηγήσεις της, θα την έχουμε σε λίγο ζωντανά, την πρόεδρο του Συλλόγου, που πρόσφατα πήγε την περασμένη Δευτέρα και στον Άριο Πάγο για ένα ομαδικό τάφο που εκεί λένε Λουκία, στο κημητήριο της Νέας Μάκρης, ότι υπάρχουν 16 αταυτοποιητές σωροί, δηλαδή ότι είναι νεκροί στην πραγματικότητα.
1: Δεν και άλλη μία.
0: Όχι, όχι. Ότι είναι νεκροί 120.
1: Είναι 120
0: ότι
1: και
0: είναι 104 συν 16 συν 1, 121. Λοιπόν. Η κυρία Αναγνώστου λέει, μιλούν όλοι για 8 χρόνια. Για μας δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα. Είναι σαν 8 λεπτά μετά. Και περιγράφει πώς συνέβησαν τα γεγονότα εκείνης της ημέρας. Ήταν η ίδια και το παιδί της για διακοπές στο μάτι. Με την οικογένεια. Το θυμάται, ζούσαν στο εξωτερικό. Είχαν έρθει εδώ για διακοπές για να δουν τη γιαγιά και τον παππού. Και αρχίζει και θυμάται. Λέει, μπήκε μέσα στο σπίτι η φωτιά και δυστυχώς το καταλάβαμε όταν ήταν ήδη, σκέψου, μέσα στο σπίτι. Mm-hmm. Και να πρέπει εκείνη την ώρα να πάρουμε μια απόφαση να μείνουμε μέσα και να κλειστούμε για να σωθούμε ή να φύγουμε έξω. Και πού να πάμε όταν βλέπεις γύρω-γύρω.
1: Γιατί δεν
0: γύρω-γύρω.
1: Είχαν κανέναν να τους κατευθύνει.
0: Ναι, και πού να
1: αυτό
0: πάνε
1: είναι το τραγικό
0: όταν βλέπεις, Λουκία, γύρω-γύρω τις φλόγες από το σπίτι. Έξω ή μέσα. Έξω, λες. Μέσα θα καώ ζωντανός. Έξω. Βγήκαμε. Και πού καήκαμε.
1: Έξω.
0: Στο δρόμο. Γιατί η φωτιά πια, όταν είχε φτάσει κάτω σε εμάς, είχε γίνει τσουνάμι. Και η ίδια λέει, ζω ακόμα εκείνη την ημέρα. Τα εγκαύματα δεν είναι μόνο στο σώμα, είναι και στην ψυχή. Και αυτό που ζήσαμε είναι μια πληγή που δεν μπορεί ποτέ να αποκατασταθεί. Πέρα λέει από την νοσηλεία, είναι εγκαυματίας η ίδια, στο νοσοκομείο, θα μας τα πει, έκανε νοσηλεία στο σπίτι πάνω από ένα χρόνο σε αποστηρωμένο περιβάλλον. Περιορισμούς, πονούσα. Ήταν έντονα και εκτενή τα εγκάβματά μου.
1: Όλοι ξέρουμε ότι τα εγκάβματα είναι
0: φρικτός
1: κάτι
0: πόνος.
1: Φρικτό, πραγματικά. Όλοι το ξέρουμε αυτό.
0: Και λέει κάτι άλλο συγκλονιστικό. Εγώ λέει, δεν ορίζω πια το σώμα μου. Το σώμα μου ορίζει εμένα. Δεν μπορώ να είμαι λειτουργική όπως θέλω. Δεν ελέγχω ποιες μέρες του χρόνου θα είμαι ικανή ακόμα και για να περπατήσω. Δεν αποκαθίσταται.
1: Υπάρχει δικαίωση για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Τι
1: υπάρχει δικαίωση. Τι μπορείς να πεις. Πραγματικά, τι μπορείς να πεις. Έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέμε. Αλλά πώς μπορείς να μπεις στη θέση αυτού του ανθρώπου.
0: Ο γιος της ήταν 5,5 χρονών. Είναι, λέει, ο μικρότερος εγκαυματίας θύμα όταν η φωτιά τύλιξε το σπίτι μας. Αυτή η φωτιά, λέει, αφάνισε όποια μνήμη είχε από την πρώτερη ζωή του και αναγκάστηκε να δημιουργήσει το παιδί 5,5 χρονών. Νέες συνθήκες στηριγμένες σε μια αποδοχή ότι θα ζει έτσι, τώρα είναι 13. Εντάξει, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Το ήξερες ότι από τους 104 οι 9 πνίγηκαν. Δεν κάηκαν.
1: Ναι, πνίγηκαν.
0: 26.
1: Γιατί πήγαν να αναζητήσουν σωτηρία στην θάλασσα.
0: Στην Αγγερία Ακτή. 26 βρέθηκαν νεκροί σε εκείνο το παραθαλάσσιο οικόπεδο, κάηκαν ζωντανοί και 9 πνιγήκαν προσπαθώντας να σωθούν. Μια 13χρονη πώς έχασε τη ζωή της. Έπεσε από γκρεμό φλεγόμενη Λουκία.
1: Τέλος πάντων, είναι πολλά αυτά που δυστυχώς οφείλουμε να θυμόμαστε, αλλά εξακολουθούν και μας πληγώνουν, όπως μας πληγώνει ακόμα, όπως μας πληγώνουν ακόμα τα Τέμπη και οι 57 νεκροί και μας τυχιώνουν, έτσι εξακολουθούν και μας τυχιώνουν και οι 104 νεκροί από το Μάτι.
0: Λοιπόν, το άλλο θέμα είναι τα Τέμπη, διότι εδώ έχουμε τα νέα δεδομένα με την πρόταση του εισαγγελέα για παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλου Αγοραστού, του τότε επικεφαλής της πυροσβεστικής της αστυνομίας και της πολιτικής προστασίας, και εδώ έχει ανοίξει η συζήτηση αν αυτή η εξέλιξη, είναι πρόταση ακόμα, δεν υπάρχει ετοιμιγορία, θα έχουμε το Σεπτέμβριο, αν αυτή η εξέλιξη είναι ήττα για την κυβέρνηση και αν δικαιώνει όσους έλεγαν ότι υπήρξε μπάζωμα. Ακριβώς. Και ότι εξαφανίστηκαν κρίσιμα στοιχεία, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι άλλο το μπάζωμα, έλεγε, ναι, άλλο η ιστορία αυτή. Ναι. Είναι θέμα συζήτησης. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Ψαρόπουλο και με τον Γιάννη Μαρακάκη. Ο κύριος Ψαρόπουλος είναι ο πατέρας της μικρής Μάρθης.
1: Ο πατέρας της Μάρθης.
0: Ο πρώην σύζυγος της κυρίας Καριστιανού και δικηγόρος θυμάτων. Mm-hmm. Και Γιάννης Μαρακάκης επίσης παραστάτης οικογενειών θυμάτων.
1: Και από χθες που έγινε γνωστή όλη αυτή η εξέλιξη, έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με επίκεντρο κιόλας εκείνη τη δήλωση του κυρίου Φλωρίδη, που είχε πει ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Και έχει ξεκινήσει μια μεγάλη κουβέντα, γιατί και ο πρωθυπουργός είχε πει επιλέξει πιο μπάζωμα. Το να ρίξει χαλίκι για να σταθεροποιήσει το έδαφος, να πάει ο γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας, όχι της εμπορικής, της επιβατικής. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια υπηρεσιακή απόφαση. Οπότε έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη κουβέντα γύρω από αυτό.
0: Πρέπει να σου πω ότι όταν έκανα την πρωινή εκπομπή 6 με 8 στο Real, είχα μιλήσει με τον κύριο Φλωρίδη προς το τέλος και του είχαμε βάλει αυτό το ερώτημα.
1: Ναι.
0: Για τον μπάζο και τον μπάζα. Είχε γνωριστεί πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι από τότε δεν μου έχει ξαναμιλήσει ο κύριος Φλωρίδης.
1: Δεν ξέρω αν ακόμα ο κύριος Φλωρίδης υπερασπίζεται αυτή την άποψή του. Δηλαδή είναι και ο εισαγγελέας για τα μπάζα, αυτός που ο αντιεισαγγελέας, ο κύριος Μητρούλιας.
0: Κοίτα, αντί αυτής της τάσης, εγώ θα προτιμούσα ο κύριος Φλωρίδης να βγει και να απαντήσει επί της ουσίας αυτή τη δήλωση.
1: Ναι.
0: Το θέμα δεν είναι να οργίζεσαι επειδή σε ρωτούν για κάτι που είπες και προκάλεσε αντιδράσεις, αλλά απαντάς. Αυτή είναι η γνώμη μου, μέρο του σεβασμού στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ανοίγει ένας νέος κύκλος πολιτικής αντιπαράθεσης. Η ουσία παραμένει, Λουκία. Δηλαδή, υπήρχε κάτι, για μένα αυτό είναι το ερώτημα, υπήρχε κάτι που κάποιος ήθελε να κρύψει, γιατί ήμουν πεπισμένος ότι δεν μετέφερε το άλλο τρένο κάποια παράνομη ουσία, γιατί ό,τι ουσία και να μετέφερε, δεν είχε κανείς να φοβηθεί τίποτα, διότι ήταν ασήμαντη η αξία της. Δηλαδή, ακόμα και αν ήταν 50 λίτρα, 100 λίτρα παράνομο φορτίο, θα είχε 5.000 ευρώ. Γιατί να καλύψει κάποιον για τη μεταφορά ενός τέτοιου φορτίου από την εμπορική αμαξοστοιχεία. Θεωρώ ότι όλο ξεκίνησε λάθος από την αρχή, πήρε λάθος δρόμο, διότι η ουσία, και τη χάσαμε την ουσία, ήταν μία. Εδώ έγιναν εγκλήματα.
1: Ότι δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο.
0: Εγκλήματα, Λουκία. Εγκλήματα.
1: Ακριβώς.
0: Ετών. Με τη μη υλοποίηση σύμβαση 717, που τι είναι, το λέμε σαν παραμύθι
1: εκεί,
0: αυτό.
1: Αλλά μιλάμε και για τη νύχτα. Την ίδια τη νύχτα έγιναν εκεί.
0: Το ένα είναι, αν υπήρχε τηλεδιοίκηση, αν υπήρχε σύστημα, αν υπήρχε οργάνωση στον ΟΣΕ, δεν θα είχε γίνει αυτό. Φτάνουμε λοιπόν με τη μη υλοποίηση συμβάσεων να μην υπάρχει τηλεδιοίκηση.
1: Και φτάνουμε στο τραγικό δυστύχημα.
0: Να μην υπάρχει προσωπικό. Ναι. Και κάποιος να βάλει τον λάθος άνθρωπο στη λάθος θέση, τη λάθος στιγμή. Επιστροφή από καθαρά Δευτέρα, να μπει ένας άσχετος σταθμάρχης με μία μέρα εμπειρία στην Καλαμπάκα, που ήταν σε ένα πολύ μικρό σταθμό, και να βλέπει σαν Λέγκο τα φωτάκια και τα κουμπάκια και να μην ξέρει πώς να ανοίξει και να μην έχει πάρει χαμπάρι ότι έχει στείλει δύο τρένα στην ίδια γραμμή. Το ένα κατεβαίνει, το άλλο
1: δεν κατεβαίνει. Για ένα τέταρτο.
0: Μα δεν καταλάβαινε. Ναι. Όταν έγινε η σύγκρουση, λέει, δεν καταλάβαινε τι έγινε.
1: Δεν ήξερε, όχι, δεν καταλάβαινε τι είχε κάνει.
0: Λοιπόν,
1: δεν είχε καταλάβει τι είχε κάνει.
0: Η ουσία είναι ότι δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, ότι δεν είχε υλοποιηθεί σύμβαση 717, ότι δεν ήταν ασφαλής ο σιδηρόδρομος, ότι δεν υπήρχε αυτή η παραδοχή ώστε να έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα και υπήρχαν λάθος άνθρωποι σε λάθος θέσεις, άσχετοι, οι οποίοι διασκέδασαν, θυμάστε του διαλόγου.
1: Ναι, βεβαίως, με τα σουβλάκια. Θυμάσαι με τα σουβλάκια. Παρήγγελαν σουβλάκια. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το έγκλημα που έγινε.
1: Ναι.
0: Πήρε λάθος δρόμο η ιστορία.
1: Υπάρχει όμως και ένα άλλο κομμάτι, το οποίο είναι πώς αντιμετωπίζεις αυτή την κατάσταση εκείνο το βράδυ.
0: Ναι.
1: Διότι αντιμετωπίστηκε με ένα απίστευτο χάος. Εδώ δηλαδή ένα τροχαίο γίνεται και αποκλείουμε το χώρο. Ένα τροχαίο.
0: Α, τώρα είπες
1: ένα τροχαίο γίνεται και αποκλείουμε το χώρο.
0: Όταν...
1: Εκεί συγκρούστηκαν δύο τρένα, δύο βαγόνια, 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ξαφνικά ο χώρος ήταν, για από ό,τι λένε και οι συγγενείς με τις μαρτυρίες του, ήταν, με τις μαρτυρίες του, να το πω έτσι, ήταν μπάτε σκύλια λέστε.
0: Να σου πω το εξής. Ξέρεις ότι όταν πήγε η πυροσβεστική να κάνει την έρευνα για να συντάξει το πόρισμα, της είπαν φύγε αρμόδια, είναι τροχαία.
1: Ναι.
0: Ότι αντιμετώπισαν αυτό,
1: ναι,
0: το
1: όλες και ήταν τροχαίο. Δηλαδή έγινε σωρία λαθών εκείνο το βράδυ. Σωρία λαθών πραγματικά.
0: Τώρα βλέπω ένα μήνυμα που δεν μπορώ συνήθως με αυτά τα μηνύματα τα αγνώ, αλλά εδώ δεν μπορώ, εξοργίζομαι. Λέει απορώ γιατί σας ακούω. Και ποιος είναι ο λόγος να ξαναγράφετε την ιστορία όπως σας βολεύει, για να κατηγορείτε και να ξεπλένετε αυτούς που θέλετε. Ακόμη και για το μάτι, ρε παιδιά, για αυτό το, και αυτό στον προεκλογικό αγώνα. Τι λες, Νίκο μου, ποιο προεκλογικό αγώνα? Σου λέω, τάζησα τα γεγονότα. Έλεος, λέει, ρε παιδιά, 5 ώρες η φωτιά κατέβαινε σαν σύμφωνας, μια φωτιά που έκαιγε και έκανε πήγαινε έλα από τις 2. Ποιες 2? Φωτιά ξέσπασε 4:15, 4:20, 4:30, σίγουρα όχι 2. Πλάκα, λέει,
1: και
0: κάνετε...
1: δεν καταλαβαίνω ποιον πάμε να ξεπλύνουμε.
0: Περίμενε.
1: Με αυτό
0: πλάκα
1: το μήνυμα,
0: κάνετε, λέει, 5 παρά κατέβηκε η άμεση δράση και έκανε εκένωση. Και τυποποιήσατε με να μην πω άλλες λεπτομέρειες. Καλύτερα μην μιλάτε. Ποια εκένωση? Ποια εκένωση? Νίκο μου, ξεχνάς ότι πήγε αστυνομία και έστελνε, έκλεισε τη Μαραθώνος και αντί να στέλνει απαλού τα αυτοκίνητα, τα έστελνε μέσα στο μάτι δεξιά. Τα έστελνε μέσα στο μάτι. Την ώρα που έβγαιναν οι άνθρωποι που είχαν παγιδευτεί σαν ύπαρα τους δρόμους από μία λωρίδα, πήγε και τα ψάξα όλα, έκανε ρεπορτάζ μέρες μετά. Έστελνε η τροχέα τα αυτοκίνητα μέσα, από τη Μαραθώνος μέσα. Και ήταν πήγαιναν εκεί που έκαιγε η φωτιά.
1: Αυτό λέμε, ότι έγινε σωρία λαθών. Δηλαδή, τι να ξεπλύνουμε? Εμείς λέμε ότι εδώ τι
0: έγιναν λάθη, αυτό που ακούς.
1: Ότι ακόμα δεν έχουν δικαιωθεί οι άνθρωποι.
0: Είπαμε ότι έγιναν εγκλήματα στα Τέμπη, για να μην νομίζεις ότι
1: εγκλήματα στο μάτι.
0: Δεν εξισώνουμε, δεν βάζουμε στη ζυγαριά, δεν υπάρχει έγκλημα το ένα αυτοτελές μόνο του, δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο. Το καθένα είναι ένα έγκλημα από μόνο του. Δεν υπάρχει ούτε σύγκριση, ούτε διαφορά, ούτε τίποτα. Δεν ζυγίζονται, δεν μπαίνουν στη ζυγαριά. Τι μοιάζει, τι αφήνει, τι είναι το έγκλημα?
1: Τα εγκλήματα έχουν θύματα.
0: Δεν με νοιάζει ποιος είναι. Με νοιάζει το θύμα, να μην υπάρχουν θύματα. Όταν υπάρχουν 104 στο ένα και 57 στο άλλο, για μένα η έρευνα δεν έχει χρώμα. Ούτε γαλάζιο, ούτε πράσινο, ούτε ροζ, ούτε πορτοκαλί. Τίποτα. Είναι μια μαύρη έρευνα. Για ζωές που χάθηκαν. Τελεία. Το καταλαβαίνεις αυτό? Μα τι είναι αυτά που λες τώρα, Νίκο? Τι είναι αυτά που λες? Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8, σε μια μέρα που δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη, έχει πολύ πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Χθες φάσαμε, Λουκία, 43,5 στη Φθιώτιδα. Σε περισσότερους από 20 σταθμούς ξεπέρασε η θερμοκρασία τους 40 βαθμούς. Σήμερα είναι πολύ πιο κάτω τα πράγματα. Να σου πω ότι η ανώτερη αυτή τη στιγμή είναι...
1: Και βλέπουμε και τον καιρό που έχει αρχίσει να αλλάζει ήδη, έτσι.
0: Ναι. Η ανώτερη είναι στην Καλαμάτα 37,8, στα Χανιά 37, στη Μάνη 36,6, χθες είχαμε φτάσει 43,5. Η πρόγνωση είναι ότι θα πάμε αύριο σε καταιγίδες. Έχει δελτίο έκτακτο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Σας το διαβάζω για αύριο. Προβλέπετε λοιπόν από Παρασκευή αύριο μέχρι μεσημέρι Σαββάτου, προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, μπουρίνια, κεραυνούς, χαλαζοπτώσεις. Ξεκινάμε. Αύριο Παρασκευή, από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ, βροχές και καταιγίδες. Πιερία, η Μαθία, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη. Ανατολική Θεσσαλία, Λάρισα, Μαγνησία, από το μεσημέρι μέχρι αργά τη νύχτα. Μετά σποράδες Εύβοια από μεσημέρι. Ανατολική Στερεά και Αττική, αυτό που θέλεις, από απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Βροχές. Καταιγίδες, κεραυνούς, μπουρίνια και χαλάζι. Από αύριο το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ και στην Αττική. Και νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, Λίμνο, Θάσο, Σαμοθράκη, από αργά το βράδυ του Σαββάτου μέχρι, της Παρασκευής, συγγνώμη, μέχρι και το Σάββατο. Άρα έχουμε πλήρη αλλαγή του τοπίου του καιρού. Και
1: έτσι φαίνεται και όλα από σήμερα.
0: Αυτό είναι η κλιματική κρίση.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, πού θα αφιερώσουμε την εκπομπή? Ένα, η κυρία Κάλλη Αναγνώστου, η πρόεδρος που σας έλεγα την συγκλονιστική ιστορία της, θα είναι μαζί μας 5 παρα 25 του Συλλόγου
1: Συγγενών. Είναι η πρόεδρος του Συλλόγου ακριβώς.
0: 4 και 10. Αντώνης Ψαρόπουλος, Γιάννης Μαρακάκης και τώρα Όμηρος Τσάπαλος. Τον ζήτησε η Λουκία και τον έχουμε.
1: Οπωσδήποτε. Για να μας εξηγήσει τι θα γίνει, τι μέτρα θα πάρουν.
0: Χθες το όπελε, τον θέλω.
1: Εννοείται.
0: Για να μας πει. Καταρχήν, έχω είδηση. Περίμενε, γιατί δύο είναι αριθμοί, σου λέω κάθε μέρα, θερμοκρασία και πετρέλαιο.
1: Το πετρέλαιο. Πόσο είναι το πετρέλαιο σήμερα?
0: Είχε ξεκινήσει, σου θυμίζω, 72.
1: Ναι.
0: Το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή.
1: Χθες ήταν κάπου στο 90 κάτι.
0: Περίμενε, είναι 99,44. Μια ανάσα από τα 100. 100 δολάρια το βαρέλι, δεν έχει καμία σημασία, είναι 99,5%.
1: Ναι, 100.
0: Αυτό σημαίνει ότι επειδή ήταν 70 πριν από λίγο καιρό, είναι 40%, 4, 7, 28, 40% πάνω. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό γιατί έγινε? Έγινε γιατί έγινε πραγματικότητα αυτό που σου έλεγα, ότι οι Χούθοι έκλεισαν τα στενά της Ερυθράς Θάλασσας, τον Μπάτελ Μαντέμπ, χτύπησαν δύο πλοία και έδωσαν την εικόνα τους να φλέγονται στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Άρα κλείνουν και στενά του Ορμούς και Ερυθρά Θάλασσα. Άρα έχουμε το απόλυτο blackout στην παγκόσμια οικονομία και στην παγκόσμια ναυτιλία. Και αυτό μεταφράζεται σε 100 δολάρια το βαρέλι. Τι θα γίνει εδώ? Τιμές βενζίνης, 200 εκατομμύρια μαξιλάρι, πού θα πάει? Fuel Pass, επιδότηση στην Αγγλία.
1: Θα τα δούμε όλα.
0: Προϋπολογισμός. Σε πολύ λίγο.
2: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ?
3: Αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphaband Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
8: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες αρτίστικες.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
3: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
2: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
3: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
12: Τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο δεΐ.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

0: και βλέπω υπάρχει ένα θεματάκι στο Πασόκ,
1: μόνο ένα.
0: Όχι ένα, εγώ βλέπω τώρα. Με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Βλέπω, είναι η απόλυτα ανοιχτή σύγκρουση. Καρχιμάκη, Νάντια Γιαννακοπούλου. Νομίζω ότι ο Καρχιμάκης, ο κ. Καρχιμάκης, είναι η θέση του Πασόκ και ο Γιαννακοπούλου είναι η θέση της Νάντιας Γιαννακοπούλου. Λέει ο κ. Καρχιμάκης, πρόσεξε, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος του προγράμματος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Ότι το κόμμα του θα καταργήσει τον νόμο Πιερακά και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι. Το Πασόκ θα φτιάξει νέο νόμο.
1: Η κυρία Γιαννακοπούλου έχει τη δική της γραμμή, από ό,τι φαίνεται όμως.
0: Άλλη
1: και λέει
0: όμως
1: ότι μόνο στην Κούβα και τη Βόρεια Κορέα δεν λειτουργούν μη κρατικά πανεπιστήμια.
0: Αυτό είναι άλλη γραμμή.
1: Εκεί είναι ένα βραχυκύκλωμα.
0: Ναι. Πρόσεξε, η κυρία Γιαννακοπούλου λέει ότι αυτή η θέση του κ. Καρχημάκη δεν έχει συζητηθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και είπε, ξαναπες το αυτό που λες.
1: Είπε ότι μόνο στην Κούβα και τη Βόρεια Κορέα δεν λειτουργούν μη κρατικά πανεπιστήμια. Δηλαδή η κυρία Γιαννακοπούλου είναι σε εντελώς άλλη γραμμή από τον κύριο Καρχημάκη.
0: Βλέπεις μια διαφορά κι εσύ.
1: Ναι, βέβαια. Μια είναι βραχυκύκλωμα, νομίζω.
0: Λοιπόν, καλησπέριζουμε τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών. Κύριε Τσάπαλη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ
1: καλησπέρα,
2: για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Όταν τα λέγαμε χθες δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Τώρα το πετρέλαιο είναι μια ανάσα από τα 100 δολάρια πια το βαρέλι, γιατί μεσολάβησε η υλοποίηση της απειλής, φαινόταν, τον Χούθη. Έκλεισαν την Ερυθρά Θάλασσα, το στενό που είναι κάτω-κάτω εκεί στην Ιεμένη, το Μπάντελ Μαντέμπ. Πυρπόλησαν δύο πλοία τη νύχτα, δύο τάνκερς. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι 99,26, είχε φτάσει νωρίτερα και 99,51. Μια ανάσα από τα 100, ήταν 72, είναι σχεδόν 40% επάνω. Και το ερώτημα είναι τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση. Είχε πάρει μέτρα, fuel pass, επιδότηση στην Αγγλία, τώρα με τα δηληστήρια. Τι θα κάνει, γιατί ξαναπάνε ολοταχώς, λένε οι βενζινοπόλες, στα 2 ευρώ και αμόλυβδη και πετρέλαιο.
2: Καταρχάς, να πούμε το βασικό, ότι παρακολουθούμε ώρα με την ώρα την εξέλιξη στις τιμές των καυσίμων που επηρεάζουν άμεσα και τις εγχώριες τιμές και σε μια ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, η οποία δυστυχώς λίγοι αναλυτές την είχαν προβλέψει τα τελευταία 1,5 μήνα. Πάρα πολλοί είχαν προδικάσει ότι η συμφωνία μεταξύ Αμερικής και Ιράν θα είχε συνέχεια και θα υπήρχε μια συνεχή αποκλιμάκωση των τιμών. Όπως και να έχει.
0: Πες το, κύριε Τσάπαλο, γιατί τώρα αυτό που λέτε, λίγοι αναλυτές είχαν προβλέψει, είχαν προδικάσει. Για πες, Λουκία, μισό λεπτό.
2: Θα σα το πω γιατί το λέω. Γιατί
1: κύριε Τσάπαλε, όχι, δεν ήταν λίγοι, δεν ήταν λίγοι οι αναλυτές. Εμείς εδώ πέρα καθημερινά, με όποιον και να βγάζουμε, μας έλεγε ότι κάθε μέρα. Ότι πρώτα απ' όλα αυτό και δεύτερον, ότι ακόμα και αύριο να λήξει ο πόλεμος, ότι οι επιπτώσεις αυτού του πολέμου θα κρατήσουν πάρα πολύ καιρό.
0: Και τι, ναι, θέλω να πω, απλώς ακούγοντας κάθε νύχτα, κύριε Τσάπαλε, τις δηλώσεις του Τραμπ και των Ιρανών και μελετώντας προσεκτικά τον αμερικανικό τύπο και τον ιρανικό τύπο, ήταν βέβαιο το συμπέρασμα ότι εκεί πηγαίνουμε. Διότι είχαμε δύο ορθάνυχτα μέτωπα. Τα στενά του Ορμούς και ποιος τα ελέγχει, και το Ισραήλ. Τώρα το μεγάλο αγκάθι είναι τα στενά του Ορμούς. Από τη στιγμή που οι Ιρανοί λένε δικά μας και ο Τραμπ λέει δικά μας, ξεκίνησε ο νέος γύρος πολέμου. Τελεία και παύλα. Τόσο απλό.
2: Να,
0: ήταν
2: να
0: απολύτως.
2: Απλά, πριν από 1,5 μήνα, μόλις είχε γίνει η συμφωνία μεταξύ των δύο μερών, όλοι οι αναλυτές, οι διεθνείς αναλυτές, οικονομολόγοι, οικονομικοί οργανισμοί, όλοι έλεγαν ένα πράγμα. Πότε θα έρθει η αποκλιμάκωση των τιμών, σε τι βάθος χρόνου. Κανένας δεν είχε πει, τουλάχιστον όσους εγώ θυμάμαι και που διαβάζω καθημερινά, ότι αυτό το οποίο συμφωνήθηκε μετά από 20-25 μέρες
0: θα τεινάζονταν. Είμαστε τώρα εδώ, αέρα, κοντά στα 100, μια τώρα, ανάσα από τα 100 δολάρια.
2: Από εκεί και πέρα, θυμίζω το εξής. Πριν από 4-5 μήνες, μόλις είχε ξεκινήσει ο πόλεμος, υπήρξαν κάποια δεδομένα. Έπρεπε η τιμή του βαρελιού να ξεπεράσει τα 100 δολάρια για αρκετό διάστημα για να ενεργοποιηθούν μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Το κάναμε με 800 εκατομμύρια ευρώ και μέσω του Fuel Pass και του επιδότησης στο diesel και τα 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Τι μένει από αυτό το υπερπλεώνασμα του 25? Απομένει ένα ποσό της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο το κρατήσαμε και σοφά το κρατήσαμε.
0: Σαν μαξιλάρι.
2: Σαν μαξιλάρι. Και δεν παρασύρθηκαμε όπως άλλες κυβερνήσεις στην Ευρώπη από διάφορους αναλυτές οι οποίοι έλεγαν τελείωσε το πράγμα και εξαντλήστε ότι είχατε να εξαντλήσετε δημοσιονομικά για ώρα ανάγκης.
1: Και τι θα γίνει αυτό το τώρα που είναι η ώρα ανάγκης, κύριε Τσάπαλε?
2: Παρακολουθούμε λοιπόν την κατάσταση να δούμε εάν χρειαστεί να το ενεργοποιήσουμε. Δεν θα αποκρατήσουμε προφανώς.
1: Δεν θεωρείτε ότι χρειάζεται ήδη?
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πλήρη δεδομένα εάν αυτή η κρίση που βιώνουμε στις διεθνείς τιμές θα έχει βάθος χρόνου. πράγματι υπάρχει σημαντική κλιμάκωση στις τιμές.
1: Το γεγονός ότι όλοι οι αναλυτές λένε ότι θα έχει βάθος χρόνου, δηλαδή εμείς εδώ, να σας πω παραδείγματος χάρη, μόλις οικονομολόγους και να μιλάμε από τη δεύτερη μέρα του πολέμου, μας λένε ότι αυτό που σας είπα και νωρίτερα, ότι και αύριο να τελειώσει ο πόλεμος, οι επιπτώσεις του θα κρατήσουν πάρα πολύ καιρό. Άρα για ποιο βάθος χρόνου μιλάμε? Ο βάθος χρόνου είναι εδώ.
2: Θυμίζω ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες υπήρξε μια πρωτοβουλία σε συνεννόηση με τα δύο δηληστήρια της χώρας.
1: Ναι, η οποία ήδη εξανεμίστηκε.
0: Πάμε πρακτικά, κύριε Τσάπαλο. Ποια είναι η κόκκινη γραμμή που βάζετε? Ωραία. Ποια είναι η κόκκινη γραμμή που βάζετε γεγονότων πέραν της οποίας θα πείτε πατάω το κουμπί και πάω σε νέα?
2: Είναι η ίδια κόκκινη γραμμή που είχαμε και την προηγούμενη φορά. Ότι πρέπει να σταθεροποιηθούν οι τιμές, οι διεθνείς τιμές των καυσίμων στα 100 και πάνω δολάρια το βαρέλι για κάποιες αρκετές εβδομάδες.
1: Πόσο δηλαδή?
2: Την προηγούμενη φορά. Προκειμένου να μπούμε σε μια διαδικασία να ενεργοποιήσουμε
0: εβδομάδες.
1: Τα τελευταία χρήματα. Άρα μιλάμε για Σεπτέμβρη, κύριε Μετσάπαλε.
2: Δεν το ξέρουμε αυτό, κύριε Γκάτσο. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Γι' αυτό μας βλέπετε ότι είμαστε και πάρα πολύ φιδωλοί σε αυτά τα οποία λέμε. Χρειάζεται λίγο υπομονή να δούμε τις επόμενες μέρες, γιατί υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες.
1: Εσείς μας είπατε εβδομάδες όμως.
2: Ναι. Υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες από κλιμάκωση. Ναι, έχει ήδη ξεκινήσει αυτή η αύξηση των τιμών εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, το τελευταίο διάστημα. Έτσι. Να δούμε λίγο την κατάσταση σε λίγο χρονικό διάστημα από τώρα, ούτως ώστε.
0: Αλλά δεν θα γίνει αύριο μεθαύριο, το παρακολουθούμε. Δεν είναι ότι αύριο θα πάει 101 και θα
2: κατέθεται.
0: Ωραία. Όταν έρθει η ώρα, είτε είναι σε 15 μέρες, είτε στις 35. Αυτό είναι 200 εκατομμύρια. Θα το πάτε για επιδότηση στην αντιλία που λένε πρατηρίου, είναι καλύτερο ή fuel pass?
2: Εξαρτάται το. Που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη εκείνη τη χρονική στιγμή. Τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη πίεση από ό,τι φαίνεται, είναι στο πετρέλαιο κίνηση, στο ντίζελ, όπου υπάρχει δυσανάλογα μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές σε σχέση με, με τη βενζίνη.
0: Και είναι 40-45 λεπτά επάνω σε σχέση με την αρχή του πολέμου.
2: Σωστά. Και μην ξεχνάτε ότι και σχεδόν όλη η εφοδιαστική αλυσίδα κινείται ουσιαστικά με ντίζελ. Άρα εκεί είναι κάτι το οποίο σοβαρά το εξετάζουμε προφανώς.
0: Άρα μάλλον βλέπετε ένα μοντέλο που είχε πετύχει την πρώτη φορά, επιδότηση στην αντλία στο ντίζελ, αυτό καταλαβαίνω. Ότι είναι το φαύλο, χωρίς να υπάρχει οριστική απόφαση.
2: Εφόσον ενεργοποιήσουμε αυτό το πακέτο των 200 εκατομμυρίων, θα αξιοποιηθούν και λύσεις που στο παρελθόν κρίθηκαν ως επιτυχημένες.
1: Γιατί έχουμε.
2: Στην αντλία στον ντίζελ ήταν μια επιτυχημένη κίνηση.
1: Ναι, το ΠΑΣ, γιατί έχουμε εδώ και έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα που μας λένε, ας πούμε, ότι χθες θυμάμαι ένα μήνυμα που μας έλεγε μια κυρία, βγάζω 23.000 ευρώ. Εγώ δεν το πήρα, ας πούμε, το ΠΑΣ. Θεωρούμε πλούσια.
2: Το πήρε το 85% των οδηγών γιοταχή δικύκλων και γενικότερα όσων κινούνται με βενζίνη. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, προφανώς εγώ δεν πιστεύω ότι είναι πλούσια, αλλά να δούμε αν όντως για αυτό το λόγο δεν το πήρε, για κάποιον άλλο λόγο. Το 85% το πήρε πάντως. Όπως και να έχει, όλα τα μέτρα είναι υπό εξέταση και αυτά που έχουν εφαρμοστεί και ενδεχομένως και άλλης λογικής. Δεν είμαστε όμως σε θέση να ανακοινώσουμε κάτι ακόμα. Είμαστε σε θέση που συλλέγουμε δεδομένα και εφόσον χρειαστεί σε λίγο σύντομο χρονικό διάστημα, θα υπάρξουν και πρωτοβουλίες.
0: Άρα μες τον Αύγουστο, καταλαβαίνω, και το φαβορί είναι η επιδότηση του ντίζελ στην αντλία. Τώρα, πάμε στο συνολικό πακέτο. Επειδή φιλοξενούσαμε προθέσει τον καθηγητή Λιαργόβα, που μας είπε ότι εφόσον πάει το πετρέλαιο στα 100 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να ξαναγραφτεί ο προϋπολογισμός. Θα πρέπει ίσως να γίνει συμπληρωματικός προϋπολογισμός και να ξαναδεί ο Πρωθυπουργός μέρος των εξαγγελιών του στην ΔΕΘ και να τις περικόψει ώστε να μην υπερβούν το 1 δισεκατομμύριο. Τι λέτε?
2: Καταρχάς, ο προϋπολογισμός από την αρχή είχε γραφτεί με μια λογική οι τιμές στο βαρέλι να είναι πάνω από τα 100 δολάρια για αρκετό διάστημα. Έτσι, πρωτού ξεκινήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
0: Άρα είστε μέσα.
2: Το οποίο είχαμε προνοήσει ευτυχώς σοφά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και είχε κάνει τα κουμάντα του, ώστε τέτοιους κραδασμούς να μπορούσαμε να τους απορροφήσουμε χωρίς αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν είμαστε σε θέση να ξαναγράψουμε αυτή τη στιγμή τον προϋπολογισμό. Δεν έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που να έχει καμφθεί η κατανάλωση, να έχουν επηρεαστεί τα τουριστικά έσοδα, να έχει μειωθεί η ανάπτυξη, να έχουμε εκτείναξη παραπάνω από τις προβλέψεις κατά πολύ του πληθωρισμού και ούτω καθεξής. Αυτά τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη πρέπει να επηρεαστούν προκειμένου να έρθουμε σε μια διαδικασία να ξαναγράψουμε τον προϋπολογισμό. Και για να έρθω και στο δεύτερο σκέλος, δεν έχει επηρεαστεί προς όρας το πακέτο της ΔΕΘ από αυτό το οποίο βιώνουμε ως αύξηση τιμών στο πετρέλαιο και στην βενζίνη. Είναι ένα πακέτο το οποίο αυτή τη στιγμή έχει κατοχυρώσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε παροχές, ενισχύσεις εισοδήματος και μείωση φόρων και πάμε να χτίσουμε παραπάνω μέσα στο επόμενο διάστημα για να φτάσει και μεγαλύτερο το πακέτο. Και αυτό πώς θα γίνει? Μέσω της μείωσης φοροδιαφυγής μέσα στις επόμενες 40 μέρες, της μείωσης αδήλωσης εργασίας, της συνέχισης του ρεκόρ τουριστικών αφήξεων και τουριστικών εσόδων που έχουμε φέτος. Πρέπει να σας πω ότι το πρώτο τετράμινο του 2026 είχαμε αύξηση αφήξεων της τάξης του 40% περίπου και αύξηση εσόδων της τάξης του 60%. Μιλάμε για νούμερα που δεν τα είχαμε υπολογίσει και αυτά θα συμβάλλουν σε ένα ισχυρό πακέτο στη ΔΕΘ. Επομένως, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ούτε θέμα αναθεώρησης προϋπολογισμού υφίσταται, αλλά ούτε και επίδρασης αρνητικής στο πακέτο της ΔΕΘ.
1: Να υποθέσω, κύριε Τσάπαλε, ότι δεν υφίσταται και κανένα θέμα μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.
2: Είναι η πάγια ερώτηση που μου κάνετε και σας ευχαριστώ που μου την κάνετε κάθε φορά, γιατί και εγώ
1: μέχρι να την επιδώσουμε όλοι.
2: Εγώ έχω την ευκαιρία να υπενθυμίσω την επιχειρηματολογία μας. Έχει αποδειχθεί και από διεθνή παραδείγματα, αλλά και είναι ένα ισχυρό επιχείρημα και της Τράπεζας Ελλάδος, ότι άπαξ και αποφασίσεις μια μείωση στους συντελεστές ΦΠΑ, της τάξης, εγώ σας έλεγα, του 10%. Δεν θα φτάσει στο ακέραιο αυτή η μείωση στον τελικό καταναλωτή. Θα φτάσει μόνο το 1/3 αυτής της μείωσης. Και αυτό αποδείχθηκε και στη μείωση των φορολογικών συντελεστών που κάναμε ΦΠΑ στα κριτικά νησιά. Κατά 30%.
1: Μόνο το 1/3 έφτασε δηλαδή στον καταναλωτή. Στα
2: το
1: κριτικά νησιά.
2: Ίσως και λιγότερο έφτασε. Ίσως και λιγότερο. Και αυτό δεν είναι επειδή δεν έγιναν έλεγχοι. Προφανώς και γίνονται έλεγχοι.
1: Γιατί αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Γιατί
2: αν κάνετε
1: τους ελέγχους, ότι θα έφτανε.
2: Μα όσους ελέγχους και να κάνουμε, δεν μιλάμε για μια περίπτωση αθέμητου ανταγωνισμού μιας εσχροκέρδειας. Γιατί το ΦΠΑ δεν υπάρχει κανένας νόμος που να σου επιβάλλει, άπαξ και μειωθεί, να το μετακυλήσει στον τελικό καταναλωτή. Έχουμε μια ελεύθερη αγορά, όπου μειώνεται μια φορολογική επιβάρυνση πάνω στον προϊόν ή στην υπηρεσία, και από εκεί και πέρα ο πολιτής θα καρποθεί ένα μέρος σίγουρα από αυτή τη μείωση, θα καρποθεί και ο μεσάζοντας και ένα κομμάτι θα φτάσει και στον τελικό καταναλωτή. Αυτό ισχύει σε κάθε φορολογικό συντελεστή ΦΠΑ που έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας. Δεν μπορεί και το 100% της μείωσης του ΦΠΑ να φτάσει στον τελικό αποδεκτή. Ένα μόνο μέρος θα φτάσει. Και γι' αυτό μειώσαμε την άμεση φορολογία, τις κλίμακες άμεσης φορολόγησης, για να φτάσει και το τελευταίο ευρώ στην τσέπη του πολίτη.
0: Υπάρχει ένας απλός τρόπος να φτάσει στην τσέπη του πολίτη. Αν δει κανείς πώς υπολογίζεται η επιβολή φορολογίας στα καύσιμα, θα δει ότι είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης 0. Ας παίρνω εγώ μια εικονική τιμή 1,74 στην αμόλυβδη. Κάνω μια άσκηση. 0,70 είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Το έχω μάθει απ' έξω γιατί το έχω πει πολλές φορές στη τηλεόραση. 24% είναι ΦΠΑ που επιβάλλεται και πάνω στον ειδικό φόρο. Δηλαδή έχουμε φόρο πάνω στο φόρο. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Για τιμή βενζίνης 1,74 πληρώνουμε ειδικό φόρο και ΦΠΑ 1,03. Άρα η βενζίνη είναι 71 λεπτά και ο φόρος 1,03. Εγώ ρωτώ κάτι πολύ απλό. Αν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, που δεν μεσολαβεί κανείς, μειωθεί κατά 10 λεπτά, θα γίνει 10 λεπτά φθηνότερη η βενζίνη? Πάρα πολύ απλά. Εκεί που θα
2: όσον
0: χαθεί
2: αφορά
0: ο φόρος,
2: τον ειδικό φόρο κατανάλωσης,
0: πού θα χαθεί ο φόρος? Πουθενά.
2: Θυμίζω το εξής. Όταν θεσπίσαμε την επιδότηση στο δίζελ, ήταν κατά 20 λεπτά. Η επιδότηση. Ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αν μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί δεν μπορούσαμε να το μειώσουμε παραπάνω από 16 λεπτά, τόσο μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο κάναμε και με το Fuel Pass. Μας επέτρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση 32 λεπτά ανά λίτρο, το μειώσαμε 36 λεπτά μέσω του Fuel Pass και 46 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, στις νησιωτικές περιοχές.
0: Ναι, αλλά το κάνατε μόνο για τον δίζελ και όχι για την αμόλυβδη βενζίνη. Και ξέρετε ότι η πλειοψηφία των οδηγών βάζει αμόλυβδη βενζίνη στα αυτοκίνητα.
2: Μέσω του Fuel Pass κάναμε μια έμεση επιδότηση στην ουσία. Μέσω του Fuel Pass για όσους κινούνται με βενζίνη, με μέση κατανάλωση τα 70 λίτρα το μήνα.
0: Πάμε τώρα στα άλλα μέτρα. Τα άλλα μέτρα είναι κλειδωμένα ή μπορεί κάτι να αλλάξει? Και μιλώ για αυτά που κατ' επανάληψη έχει γράψει η Σύστα Ροπιαράκου στην Real News για την κατάργηση του τέλους επιδεύματος, την μείωση του φόρου στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Και επίσης την αναθεώρηση των τεκμηρίων και τη μείωση, όχι κατάργηση, της προκαταβολής φόρου. Εκεί βρισκόμαστε.
2: Ναι. Δεν είναι τίποτα κλειδωμένο προς το παρόν.
0: Αυτή είναι η κατεύθυνση.
2: Η κατεύθυνση, ωστόσο, είναι στη λογική που περιγράψεται. Ναι. Δηλαδή, ο πυρήνας των ανακοινώσεων, στον πυρήνα να βρίσκονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με πολλά από τα μέτρα που αναφέρεται να εξετάζονται σοβαρά, όπως για παράδειγμα κάποια περαιτέρω βελτίωση στα τεκμήρια των ελευθερών επαγγελματιών, η αναπροσαρμογή της προκαταβολής φόρου και όχι η κατάργησή της, γιατί όποιος ευαγγελίζεται κατάργηση της προκαταβολής να έρθει να μας πει που θα βρει 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να το καλύψει το κενό. Υπάρχει επίσης περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Υπάρχει στο τραπέζι το τέλος επιδιδέματος. Όλα αυτά είναι στον πυρήνα πράγματι. Αλλά δεν θα είναι μόνο αυτά. Ο κάθε πολίτης, είτε είναι συνταξιούχος, είτε είναι αγρότης, είτε είναι μισθωτός, είτε είναι νέος και νέος οικογένεια, θα δει τον εαυτό του να αποτυπώνεται στην ομιλία του
0: Πρωθυπουργού. Είπατε συνταξιούχος, μπορεί το 300 αυτό του Νοεμβρίου να δοθεί σε περισσότερους ή να γίνει 400 ή αυτό που λένε πολλοί να γίνει 440, αλλά να πει ο Πρωθυπουργός, ορίστε, εγώ δίνω 13η Εθνική Σύνταξη. Τη μονιμοποιώ κάθε Νοέμβριο, αυτό είναι το κοστολόγιο, έτσι τα βρίσκουμε, πάρτε την. Και να είναι και απάντηση της κυβέρνησης.
2: Κοιτάξτε, το 300 καταρχάς δεν έχει καλά εφαρμοστεί. Θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά το Νοέμβριο. Τώρα ισχύει τα 250 ευρώ. Ναι. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με όποια μεγαλύτερη ασφάλεια γίνεται, είναι ότι δεν έχει υπάρξει διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης όπου ο Πρωθυπουργός να έχει ανέβει και να έχει μιλήσει από το βήμα της έκθεσης και να μην έχει αναφέρει ένα σημαντικότατο μέτρο για τους συνταξιούχους. Έχει ανακοινώσει, για παράδειγμα, κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Mm. Εμβληματικό μέτρο για τους συνταξιούχους, το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε ολοκλήρου φέτος, από τον προσεχή Δεκέμβριο.
0: Αυτό όμως είναι γνωστό, είναι ανακοινωμένο. Εγώ λέω για κάτι καινούργιο, γιατί όταν ανακοινώθηκε αυτό, δεν ήταν το πετρέλαιο 100 δολάρια το βαρέλι, ούτε είχαν βγει πολέμου σε τέτοια κατάσταση.
2: Και γι' αυτό θα υπάρξει.
0: Άρα και τέτοιο κίνδυνο. Ντόμινο ανατιμήσεων.
1: Δηλαδή, με λίγα λόγια μπροστά σας, κύριε Τσάπαλε, έχω την αίσθηση έναν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα σε κάθε επίπεδο. Στο και ειδικά στο θέμα της ακρίβειας, γιατί όπως θα ξαναπώ, οι επιπτώσεις από ό,τι μας λένε, οικονομολόγος δεν είμαι, από ό,τι μας λένε όλοι οι οικονομολόγοι, θα είναι μπροστά μας και θα διαρκέσουν καιρό.
2: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Οι εκτιμήσεις για το χειμώνα όσον αφορά τις διεθνείς τιμές των καυσίμων δεν είναι ευειονές, είναι δυσίωνες. Οπότε κάθε οικονομία, εθνική οικονομία θα δοκιμαστεί.
1: Δηλαδή, αν μιλούσαμε για ενεργειακή φτώχεια πριν, τώρα τι θα γίνει, πραγματικά, απορώ.
2: Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια κυβέρνηση και έχει γίνει ένα δημοσιονομικό νοικοκύρεμα τέτοιο, ούτως ώστε τέτοιου είδους κρίσεις να μπορούμε να τις αντιμετωπίζουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Το κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Πηγαίνει καλά η οικονομία και φέτος και ο προϋπολογισμός πηγαίνει εξαιρετικά, για να μπορέσουμε να το κάνουμε εφόσον χρειαστεί ξανά. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη υπάρχουν οικονομίες που δυστυχώς θα αναγκαστούν να δανειστούν με υψηλότατα επιτόκια για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν κοινωνική πολιτική απέναντι στην ενεργειακή φτώχεια που πολύ σωστά περιγράψατε. Εμείς δεν θα το κάνουμε αυτό, γιατί έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα και ενδεχομένως και υπερπλεονάσματα σημαντικά μέσα στο 2026 για να το κάνουμε αυτό πράξη.
0: Τώρα έχουμε μπροστά μας και επίσης, αν δεν υπήρχε αυτό το δεδομένο, όταν έκλεισε αυτή η συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ και όλη την αλυσίδα της αγοράς, ένα στοίχημα για να μειωθούν οι τιμές από το Σεπτέμβριο έως 20% σε βασικά προϊόντα. Πώς μπορεί να υλοποιηθεί αυτό όταν θα έρθει ο προμηθευτής, ο παραγωγός και θα πούν: συγγνώμη, έχω 40% πάνω το πετρέλαιο και θα κάνω και 20 λεπτά μείωση?
2: Κοιτάξτε, αν και αυτό το ζήτημα είναι πρωτίστως του Υπουργείου Ανάπτυξης,
0: είναι απολύτως ένα σχόλιο.
2: Μου επιτρέπετε ένα σχόλιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συμφωνία, η οποία είναι συμφωνία κυρίων, έχει συμφωνηθεί με μεταξύ των μερών, με δεδομένα ίσως κάπως πιο καλύτερα για τη μία εκ των δύο πλευρών, αλλά όχι συνταρακτικά πιο αρνητική, για να έρθουν και να μας πούν ότι ξέρετε τι, δεν μπορούμε να την εφαρμόσουμε, τουλάχιστον προς ώρες. Επομένως, εμείς περιμένουμε μέσα σε αυτό το μήνα και στον Αύγουστο σταθεροποίηση των τιμών, όπως και αποτυπώνεται σε πολλά από τα χιλιάδες προϊόντα, εκατοντάδες μάλλον προϊόντα που είχαμε έτσι συμφωνήσει, και αποκλιμάκωση από το Σεπτέμβριο. Αυτή είναι η συμφωνία, δεν έχει αλλάξει κάτι μέχρι στιγμής. Φυσικά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση για να λάβουμε αντίστοιχα μέτρα το επόμενο διάστημα, όμως η συμφωνία είναι η συμφωνία και πρέπει να τηρηθεί από όλους.
0: Όπα, περιμένετε. Καταρχήν, δεν είναι γραπτή συμφωνία, είναι προφορική. Δεύτερον, και γραπτή να ήταν με τη μορφή σύμβαση, σας το είπα και χθες, γιατί ανέσυρα από τη μνήμη μου αυτό που μαθαίναμε στο πρώτο έτος της νομικής, το άρθρο 388 ακολουκία του αστικού κώδικα, με τίτλο «Απρόοπτη μεταβολή των συνθήκων», που λέει: «Επιτρέπεται σε έναν συμβαλόμενο να ζητήσει αναπροσαρμογή μια σύμβαση, εάν οι συνθήκες άλλαξαν δραματικά και απρόβλεπτα, καθιστώντας την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του υπέρμετρα επαχθή». Αν έρθει λοιπόν η άλλη πλευρά και πει: συγγνώμη, δεν μπορώ γιατί μου κοστίζει 30% παραπάνω, δεν μπορώ να κάνω έκδοση, γεια σας. Τα πείτε εκεί. Δεν υπάρχει συμφωνία.
2: Στο διεθνές δίκαιο αυτό λέγεται θεμελιώδης μεταβολή των περιστάσεων.
0: Ναι.
2: Μαθαίναμε στη σχολή.
0: Εγώ μάθαμε στη νομική του 1988.
2: Όπως και να το κάνουμε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε φτάσει σε μια θεμελιώδη μεταβολή των περιστάσεων που να δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Εάν και εφόσον φτάσουμε, τότε θα δούμε πώς αυτή η συμφωνία θα εφαρμοστεί σίγουρα στο ακέραιο και την ίδια στιγμή θα στηριχθούν και οι βιομηχανίες ή οι κλάδοι κίνησης οικονομίας.
0: Ενδιαφέρουσα πτυχία.
2: Και ανάλογα ενδεχομένως θα έχουν επιβαρυνθεί. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, δεν είμαστε σε αυτή τη φάση.
0: Ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Να στηρίξετε τις βιομηχανίες για να κάνουν.
2: Όχι γι' αυτό, δεν το λέω γι' αυτό.
0: Όχι,
2: δεν το λέω στηρίξτε από τη μια για να πάνε καλή απόφαση.
0: Για να μπορούν να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος. Αυτό εννοώ. Τελευταίο ερώτημα.
2: Ενδεχομένως να χρειαστεί. Η επιδότηση στον ντίζελ, για παράδειγμα, είναι μια τέτοια δράση.
0: Έβλεπα σήμερα τα στοιχεία του ρεύματος. Εδώ είναι η Υπουργή Ενέργειας, αλλά τελειώνουμε. 17 λεπτά μέσος όρος η τιμή. Στο πράσινο τιμολόγιο. Θυμάμαι ακόμα είχε πει η κυβέρνηση, όταν πάνω από 15 επιδοτούμε. Αέριο, 50% πάνω σε ένα μήνα. Εκεί.
2: Όλα αυτά τα αξιολογούμε και όλα θα τα βάλουμε στο τραπέζι σε περίπτωση που χρειαστεί να πάρουμε αποφάσεις. Προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται πιο φιδωλός, γιατί αν ήξερα ακριβώς 100% και εμείς και στο οικονομικό επιτελείο, όλοι μας, τα δεδομένα που θα έχουμε αύριο, θα ανακοινώναμε μέτρα αύριο, θα ανακοινώναμε τις αποφάσεις μας αύριο. Αλλά αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα στις διεθνείς τιμές, για να έχουμε και ένα περίγραμμα των παρεμβάσεων που ενδεχομένως να χρειαστεί να κάνουμε.
1: Πάντως, κύριε Τσάπα, λίγο αυτό που θέλω να πω πριν ότι είναι ότι αυτό το όλα τα αξιολογούμε και θα δεν μπορεί να καθησυχάσει αυτή τη στιγμή τους ακροατές που μας ακούνε.
2: Αυτό το οποίο μπορεί να τους καθησυχάσει, ωστόσο, είναι ότι όποτε χρειάστηκε τα τελευταία 7 χρόνια. Αυτή η αναμονή, έστω η ολιγομήμερη αναμονή, οδήγησε σε μέτρα πραγματικής στήριξης των πολιτών, όπως έγινε με τα 800 εκατομμύρια που δώσαμε τους προηγούμενους 4 μήνες. Δεν θα πρωτοτυπήσουμε μετά να τους ξεχάσουμε τους συμπολίτες μας. Εφόσον χρειαστεί, ξαναλέω, θα είμαστε εδώ για να τους στηρίξουμε με τα 200 εκατομμύρια που υπάρχουν από το πλεόνασμα ή με όποιες άλλες πηγές χρειάζεται να βρούμε χρηματοδότησης για να στηρίξουμε τα όποια μέτρα μπορεί να χρειαστούν.
0: Κύριε Τσάπαλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, είχε την καλοσύνη να απαντήσει τα ερωτήματα τα δικά μας και των ακροατών του Real FM. Και εμείς πάμε, Κατερίνα, σε δελτίο ειδήσεων.
3: Real FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ιων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ιων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
15: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
16: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Εις ξεκινά, πέρα από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Prisma. 92.
6: Νησιωτική χώρα καθώς και τις κρίσιμες υποδομές. Αύξηση πάνω από 5% σημειώνει τιμή του πετρελαίου Brent που πλησιάζει στα $100 το βαρέλι λόγω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αν οι Χούθοι της Ιεμένης ξαναχτυπήσουν πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, το Ιράν θα λογοδοτήσει, προειδοποιεί με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων προχώρησαν οι αρχές για λύωση αποτελεσμάτων εξετάσεων, ώστε κατηγορούμενοι για υποθέσεις ναρκωτικών να εμφανίζονται ως τοξικομανείς. Κατά την αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουν επίσης συλληφθεί ένας δικηγόρος και 2 εργαζόμενοι στο εργαστήριο τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Νέες αφίξεις 51 μεταναστών καταγράφηκαν στην Κρήτη, εντοπίστηκαν από το λιμενικό σελέμβο ανοιχτά της Γάβδου και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
7: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Επίσημα, η Arsenal ανακοίνωσε την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι που αγωνιζόταν στη βελγική Club Brugge. Ο 24χρονος διεθνής επιθετικός υπέγραψε 5ετές συμβόλαιο συνεργασίας στους πρωταθλητές Αγγλίας και έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς έφτασε τα 40 εκατομμύρια ευρώ καθαρά. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Real Weather.
6: Κακοκαιρία προβλέπεται αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 4, 5 λεπτά μετά τις 4, 2FM97,8. Λουκιά Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης εδώ. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους. Ακούσατε ξανά και από τον Γρηγόρη Λουκιέ την πρόγνωση, το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
1: Τώρα βγήκε ήλιος πάντως εδώ.
0: Για αύριο είναι.
1: Ναι, λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί λέγανε και ότι σήμερα μπορεί να έχουμε κανένα μπουρίνι.
0: Να σου πω, στην αρχή ναι, αλλά μετά το διόρθωσαν και είπαν ότι σήμερα θα πέσει η θερμοκρασία 10 με 12 βαθμούς και από αύριο θα έρθουν τα μπουρίνια μέχρι το Σάββατο το πρωί.
1: Μπορεί να το διορθώσουν και αύριο, είμαι αισιόδοξη εγώ.
0: Πάρε και ομπρέλα εκεί που θα πας.
1: Να κοίτα εδώ. Έχω ομπρέλα ήδη από σήμερα, εδώ.
0: Δεν χρειάζεται. Βάλτε πίσω την
1: ομπρέλα. Είμαι τέτοιο.
0: Βγες έξω άνετα.
1: Προλαμβάνω.
0: Έχει πολύ καλύτερο. Πολύ καλύτερο καιρό, έχει δροσιά. Μάλλον δεν έχει τόση ζέστη, να το διορθώσω. Δροσιά δεν έχει με 38 βαθμούς.
1: Όχι, δεν το λες δροσιά.
0: Ναι, και βράζει ο τόπος. Ναι. Αλλά αύριο θα έρθουν και οι καταιγίδες και νομίζω ότι το πιο δυσάρεστο να έχει με ζέστη, δυνατή βροχή. Έτσι, έχεις
1: το
0: μια...
1: πιο σπαστικό από όλα είναι αυτό.
0: Πολύ.
1: Να το πω έτσι λαϊκά. Ναι, το πιο σπαστικό από όλα.
0: Είπες σωστή λέξη. Τώρα θέλω να κάνουμε έναν έρανο για τον Χρήστο Τζόλι, ένα ταλαντούχο προσφεριστή.
1: Έρανο
0: ίσως
1: να κάνουμε.
0: Πιο ταλαντούχος,
1: για πες πόσα θα πάρει, τι είπε, έγραψε. Δεν
0: κοίταξε,
1: το άκουσα.
0: Είναι η ακριβότερη μεταγραφή όλων των εποχών για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Πάει στην Άρσενα,
1: ναι.
0: Είχε διαπρέψει στο. Κοίταξε, είχε διαπρέψει στην Μπριζ.
1: Και δεν προλαβαίνω να γίνω ποδοσφαιριστή.
0: 40 εκατομμύρια ευρώ. Συν τους φόρους. Καθαρά τα 40 εκατομμύρια.
1: Κάτι μου έρχεται τώρα. Κάτι μου ήρθε.
0: Πώς φαίνεται.
1: Κάτι σου λέω, δεν είμαι καλά.
0: Κανένα, να το
1: στείλω. Ζαλίζομαι λίγο.
0: Λοιπόν, πέρσι είχε την άξη την μπάνκα στον αέρα η Brighton, τη σου λέω τώρα κινέζικα, με τον Τζίμα και με τον Κοστούλα.
1: Ναι.
0: Και τώρα ήρθε η Arsenal
1: Τζόλις.
0: Με τον Τζόλι. Είναι τιμή για την Ελλάδα.
1: Πειράζει που δεν ήξερα τον Τζόλι.
0: Πειράζει.
1: Εκτίθεμαι.
0: Με πειράζει.
1: Εκτίθεμαι.
0: Με ρώτησε, με πειράζει. Λοιπόν,
1: τον έμαθα όμως τώρα, είδες τι καλό μου κάνει φέτος.
0: Κοίταξε, ο Τζόλις ξεκίνησε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Είναι από το φυτώριο του ΠΑΟΚ.
1: Θα γίνω ξεφτέρι εγώ με σένα δίπλα στα αθλητικά.
0: Τεράστιους ποδοσφαιριστές. Πήγε στην πρώτη ομάδα. Μετά πήγε Norwich Düsseldorf Breeze, καθιερώθηκε στην εθνική ομάδα και ήταν ένας από τους παίκτες που διέπρεψε το χειμώνα που πέρασε, τη σεζόν που πέρασε στο Βέλγιο, μαζί με τον άλλο καταπληκτικό παίκτη, τον Έλληνα, ο οποίος επίσης διέπρεψε στο Βέλγιο. Και πρέπει να πω ότι εγώ καμαρώνω να πηγαίνουν Έλληνες νέοι παίκτες και να είναι στην
1: όλο
0: πρώτη γραμμή. Ο Τσιμίκας να πήγε στη Λίβερπουλ των ευρωπαϊκών ομάδων. Βλέπω ότι ανεβαίνει συνολικά το επίπεδο του ποδοσφαίρου και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα ήθελα να σταματήσουμε κάποια στιγμή να ασχολούμαστε με το διαιτητή και αν έδωσε κόκκινη κίτρινη κάρτα penalty offside και να μιλάμε για ποδόσφαιρο, να το χαιρόμαστε, να πηγαίνουμε την οικογένεια στο γήπεδο. Μην φοβόμαστε να πάρουμε το παιδί στο γήπεδο. Να πηγαίνουμε την οικογένεια, να χαιρόμαστε και να είναι θέαμα και διασκέδαση και όχι αρρώστια.
1: Πάμε
0: γιατί
1: τώρα όμως.
0: Πρέπει να σου πω ότι την τελευταία φορά που με πήγαν στο γήπεδο.
1: Ναι, φοβήθηκες, ήθελες να βάλεις ένα κράνος.
0: Με πήγαν σε αγώνα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Και επειδή εγώ δεν ασχολούμαι, μου λένε έλα κάτσε κοντά εδώ στα επίσημα, που η θέση μπορεί να έχει δύο

0: Μεγάλο θέμα.
1: Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο, δικηγόρο. Καταρχήν πατέρα της Μάρθης. Δεύτερον, παραστάτη νομικό οικογενειών θυμάτων. Καλησπέρα, κύριε Ψαρόπουλε.
0: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
1: Και τον Γιάννη Μαρακάκη, κορυφαίο ποινικολόγο και επίσης νομικό παραστάτη οικογενειών θυμάτων. Και το μείζον θέμα που έχει ανακύψει και έχει πάρει και πολιτική και νομική και ανθρώπινη διάσταση. Και μιλούμε για την πρόταση του εισαγγελέα για παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του Χρήστου Τριαντόπουλου, τότε επί τραγωδίας Τεμπών, επί εγκλήματος υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό, με την κατηγορία σε εισαγωγικά, δεν υπάρχει κατηγορία, είναι ερώτημα, της παράβασης καθήκοντος για αλλίωση του χώρου της τραγωδίας, μαζί του Κώστας Αγοραστός και η τότε επικεφαλής αστυνομίας πυροσβεστικής Λάρισας και Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Ψαρόπουλο, που είναι και πατέρας θύματος, και θα σας ρωτήσω, επειδή γίνει πάρα πολύ συζήτηση για το μπάζωμα, για το η κυβέρνηση έχει πει ότι κατέρευσε η θεωρία περί ξυλολιάδας, υπάρχει μια προσπάθεια αυτό να διαχωριστεί. Είναι καταραίει αυτή η ιστορία, έχει καταρρεύσει, αυτό είναι μια άλλη εξέλιξη, ή είναι ήττα εκείνων που έλεγαν ότι κατέρευσε η θεωρία της ξυλολιάδας? Διότι γιατί αλλοιώθηκε ο χώρος, αυτό είναι το ζητούμενο, κύριε Ψαρόπουλε. Αλλοιώθηκε για να κρύψει κάποιος επίτηδες κάποια στοιχεία, όπως η μεταφορά παράνομου φορτίου της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Αλλοιώθηκε από λάθος. Κάποιοι μου έλεγε το πρωί κάποιος ότι ξέρεις, οι πιονιολόγοι είπαν στο Μητσοτάκη, φτιάξει το χώρο να μην υπάρχει αυτή η εικόνα του δυστυχήματος. Μπάζωσέ τον, λήξε τσιμέντο, μάζεψε τα βαγόνια, να αποκαταστήσουμε γράμμα, τέλειωσε η ιστορία. Τι λέτε?
2: Δεν ξέρω ποια ήταν τα πραγματικά κίνητρα του μπάζωματος. Εγώ θα μείνω στο ζήτημα ότι αλλοιώθηκε ένας τόπος εγκλήματος τέτοιου μεγέθους σε χρόνο ντετέ. Mm-hmm.
1: Τρίτη μέρα.
2: Συνδέοντας όμως ό,τι άλλο έλλειμμα σε επίπεδο απόδειξης έχουμε για τη συγκεκριμένη τραγωδία, μου δίνει το δικαίωμα να πιστεύω ότι υπάρχει άμεση σύνδεση της αλλοίωσης του τόπου του δυστυχήματος,
1: ναι,
2: παύλα εγκλήματος, με ό,τι άλλο έχει υποθεί. Κάποιοι το ονομάζουν ξυλολιάδα. Εγώ η άποψή μου είναι συγκεκριμένη, πολύ συγκεκριμένη, και την έχω πει πολλές φορές. Δεν μου αρέσουν οι τίτλοι ξυλολιάδα ή σιλικονιδιάδα. Εμένα αυτό το συμπέρασμα που έχω βγάλει είναι ότι δεν ήταν έλαια σιλικόνης. Mm-hmm. Και δυστυχώς από τη συγκεκριμένη ανάκριση δεν ψάχτηκε ακόμη περισσότερο σε βάθος τι ακριβώς ήτανε. Οι ενδείξεις πάντως οι επιστημονικές, οι οποίες πιστεύω ότι θα αναδειχθούν κατά την δίκη, θα αναδείξουν ότι τελικά δεν ήταν καθόλου τα έλαια σιλικόνης, και υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να αποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο. Ήταν κάτι άλλο. Η πτυτική υδρογόνας, ξυλόλιο θέλετε, τολόλιο, βενζόλιο, ό,τι θέλετε.
1: Τι, τα οποία ήταν παράνομο φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, και αν ήταν, γιατί κάποιος να θέλει να το κρύψει?
2: Αυτά τα έχουμε ξαναπεί και έχουν ξαναδώσει απαντήσεις, κύριε Στραβελάκη. Αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να τεθούν σε αυτούς που εμπνεύστηκαν αυτό το μπάζωμα και σε αυτούς που δεν άφησαν να ψαχτεί. Να ψαχνούν τα αίτια θανάτου των ανθρώπων μας. Εγώ, ως πατέρας που έχασα μία αγόρη, δεν μπορώ να δεχτώ την εκδοχή. Προσέξτε, που δεν είναι καν η εκδοχή του κατηγορητηρίου, γιατί και αυτό ακούγεται σε επικοινωνιακό επίπεδο, δεν έχει υιοθετηθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε κανένα από τα δύο, α το πούμε έτσι, αφηγήματα. Ξυλόλιο ή πτυτική υδρογονάδα ή κάποιο άλλο υλικό ή παράνομο φορτίο, πείτε το όπως θέλετε, και απ' την άλλη τα έλαια σιλικόνης. Δεν έχει ληφθεί τέτοια θέση από το κατηγορητήριο. Οπότε αυτό το επικοινωνιακό που προφανώς κατευθύνεται από την πλευρά της κυβέρνησης, και εδώ είναι το μεγάλο αντικό.
1: Θα διαβάζω. Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα στο briefing. Η δήλωση Φλωρίδη. Ακούστε το. Όποιος μιλά για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Δεν αφορούσε την υποδιερεύνηση υπόθεση, αλλά τη θεωρία περί συγκάλυψης μέσω μπαζώματος, η οποία είχε συνδεθεί με ισχυρισμούς περί δήθεν παράνομου φορτίου και ξυρολίου. Αυτό λέει η κυβέρνηση.
0: Άρα επιμένει η κυβέρνηση κατά κάποιο τρόπο για τα μπάζα παρά την εισαγγελική.
1: Ναι, αλλά ότι δεν ήθελαν να κρύψουν παράνομο φορτίο.
2: Το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί παίρνει θέση η κυβέρνηση ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα? Τι έχει να χάσει για να υποστηρίζει?
0: Γιατί άλλες φορές παραπέμπει στη δικαιοσύνη, ενώ άλλες φορές όχι.
2: Παρεμβαίνει. Τι έχει λοιπόν να χάσει? Τα επικοινωνιακά τρίκ, όσον τα εμπνέονται και τα πασάρουν στον κόσμο, και συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο μιλάω, επειδή έχω κουραστεί πραγματικά, σε εισαγωγικά κουραστεί.

0: την ακούω αυτά.
1: Το καταλαβαίνουμε, κύριε Ψαρόπουλο.
0: Λοιπόν, εγώ λοιπόν ρωτάω μέσω εσάς, τον κύριο Μενάκη, για ποιο λόγο η κυβέρνηση εδώ και 2,5 τουλάχιστον χρόνια έχει φυλώθει στο αφήγημα των ελαίων σιλικόνης. Τι έχει να χάσει η κυβέρνηση αν τελικά αποδειχθεί ότι δεν είναι ελαία σιλικόνης, είναι κάτι άλλο, το οποίο προφανώς για να μην είναι τα δηλωμένα φορτία, ήταν παράνομο.
2: Για ακούσω κύριο Μαρακάκη, έλατε κύριε Μαρακάκη.
3: Λοιπόν, τα είπαμε λίγο και το πρωί προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσουμε ποια είναι αυτή η εξέλιξη.
1: Ναι, και νομικά λοιπόν, τι σημαίνει.
3: Θα είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται έλατε. Και φυσικά σε συντάσσομαι 100% με αυτά που λέει ο Αντώνης. Το γεγονός ότι ο κύριος Αντισαγγελέας ζητεί την παραπομπή Τριαντόπουλου και λοιπόν για παράβαση καθήκοντος σημαίνει ότι διέγνωσε μετά από μεγάλη έρευνα και μιλάμε για ανώτατους δικαστικούς ότι ο άνθρωπος, παύλα οι άνθρωποι αυτοί με πράξεις και παραλήψεις εξυπηρέτησαν κάτι με δόλο. Δεν έγινε κατά λάθος, δεν έγινε από αμέλεια. Και τι είναι αυτό που εξυπηρέτησαν? Εξυπηρέτησαν ώστε κάποιος ή οι ίδιοι ή τρίτος να έχει όφελος ή κάποιος τρίτος να έχει βλάβη. Τώρα, αν τι αυτό όφελος? Εμείς θέλω να σας πω ότι είμαι καθοδόν προς το γραφείο, σε λίγο θα είμαι εκεί, έχουμε την πρόταση, είναι πάνω από 120 σελίδες, οπότε όταν το μελετήσω θα είμαι λίγο πιο έτοιμος να σας πω τι έχει διαπιστώσει ο κύριος Αντισαγγελέας. Το ζήτημα είναι ότι έχει διαπιστώσει ότι κάτι πήγαν να καλύψουν.
1: Ναι, αυτό και ότι δεν από έγινε από λάθος αυτό που είπε. Δεν το είπατε. Δεν έγινε από αμέλεια.
2: Πολύ σοβαρό. Λοιπόν, κάτι πήγαν να καλύψουν.
3: Δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι να υποκαταστήσουμε τους δικαστές για να πούμε ποιο ήταν ακριβώς το κίνητρο. Ας το βρουν οι δικαστές επιτέλους και ας κρατήσει απόσταση η κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση πρέπει να είναι με τους γονείς.
1: Ακριβώς.
3: Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει 2,5 χρόνια.
1: Και αυτό δεύτερο, κύριε Μαρακάκη.
2: Κάτσε, μισό λεπτό να τελειώσει και ο Μαρακάκης.
3: Ναι. Επιτρέψτε μου και συγγνώμη για να μην χάσω.
1: Ναι, κύριε Μαρακάκη.
3: Την ίδια πρότασή του ο κύριος Αντισαγγελέας λέει αναφορικά με τους άλλους υπηρεσιακούς. Θέλω να διαβιβάσω τη δικογραφία για πλημέλημα πάλι, για παράβαση καθήκοντος μεν, όμως όχι για το ζήτημα του ξεμπαζώματος και μπαζώματος, αλλά για το ότι βγάλανε τσάτρα πάτρα στο πόδι πολύ γρήγορα ένα πόρισμα αναφορικά με την πρόκληση της έκρησης και της φωτιάς. Μια μισή σελίδα. Γιατί το λέει αυτό? Διότι από την φωτιά η οποία προκλήθηκε από τη σύγκρουση, έκρηξη, δεν ξέρω εγώ, πυρόσφαιρα, πείτε το όπως θέλετε, δεν έχει σημασία, το έχουμε και σε βίντεο. Μετά αυτό το πράγμα εξαπλώθηκε και κάποιοι άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί. Και έρχεται και λέει λοιπόν ο κύριος Αντισαγγελέας τώρα, σας έχω βρει δύο φάουλ κύριοι. Η μεν που έχετε σχέση με το πολιτικό σύστημα και παρακολουθηματικά θα μπουν και κάποιοι άλλοι που είναι μη πολιτικοί αλλά θα παραπευθύνουν στο ειδικό δικαστήριο. Πρέπει να κατηγορηθείτε για παράβαση καθήκοντος γιατί κάτι πήγατε να εξυπηρετήσετε με τον μπάζωμα ξεμπάζωμα.
1: Αυτό δηλαδή.
3: Και ιδέ,
1: ναι.
3: Και ιδέ με αυτό που κάνατε αναφορικά με τα αίτια της φωτιάς, αποπροσανατολίσατε όλο το σύστημα και τις δικαστικές αρχές και μετά από 6 μήνες πήγαμε να πιάσουμε το κουβάρι από την αρχή, αλλά επειδή τα πάντα είχαν καλυφθεί, πλέον δεν είχαμε πρόσφατα στοιχεία για να προχωρήσουμε.
1: Άρα ουσιαστικά ο αντιεισαγγελέας, για να το καταλάβουμε, όταν μιλάει για παράνομη αλλίωση του χώρου, μιλάει για μπάζωμα.
3: Μα καλά, αυτό έγινε
2: αυτό
3: είναι δεδομένο.
2: Είναι, το θέμα, το θέμα είναι γιατί όμως. Και αυτό που λέει ο κ. Μαρακάκης, υπήρχε δόλος.
3: Αν υπήρχε κάποια σκοπιμότητα.
2: Δηλαδή ότι υπήρχε ότι κάτι δεν ανακαλύψει. Αυτό είναι το καινούριο νομικά.
1: Το μπάζωμα από μόνο του όμως δεν σημαίνει δόλος.
2: Όχι, αν το κάνεις κατά λάθος, όχι. Αν το κάνεις με δόλο είναι άλλη τάξη ως θέμα.
3: Για να στοιχειοθετηθεί, συγγνώμη Αντώνη, και πάρε το λόγο εσύ να συμπληρώσεις ό,τι νομίζεις. Η παράβαση καθήκοντος για να στοιχειοθετηθεί θέλει δόλο. Δεν γίνεται κάτι από αμέλεια.
2: Βάσει σχεδίου, προθέσεως, κάτι θέλει να καλύψει.
3: Να εξυπηρετηθεί.
2: Ελάτε κύριε Ψαρόπουλε.
0: Εντελώς επιβεβαιωτικά και συμπληρωματικά σε αυτά που είπε ο Γιάννης, ακριβώς το ενδιαφέρον σε αυτήν την εισαγγελική πρόθεση είναι ακριβώς αυτό το σημείο. Ότι για να προτείνω εγώ κάποιος να δικαστεί για παράβαση καθήκοντος πρέπει να έχει ενεργήσει δολίως και κάποιον πρέπει να εξυπηρετεί, κάποιος πρέπει να εξυπηρετεί. Όταν λοιπόν μέσα από το συλλογισμό αυτής της εισαγγελικής πρότασης προκύπτουν αυτά που ανέφερε πριν από λίγο ο Γιάννης, καταλαβαίνετε και εσείς ότι το ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό και σημαντικό. Και αυτοί που πρεσβεύουν ηρωνικά και αναφερόμενοι στην ξυλολιάδα, που μπορεί να μην είναι ξυλολιάδα, μπορεί να είναι, να το πω εγώ, τουλολιάδα, μπενζολιάδα, υδρογονιλιάδα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι είναι. Εμάς μας ενδιαφέρει να μάθουμε από για ποιο λόγο χάσαμε τα παιδιά μας. Και αν πιστεύουν κάποιοι ότι εγώ θα σταματήσω, προσωπικά εγώ θα σταματήσω να ψάχνω σε ποιες αυτές, είναι βαθιά ανοιχτωμένοι.
2: Έχω ένα νομικό κενό και στους δυο σας. Ένα νομικό κενό και στους δυο σας. Για να υπάρχει δόλος, για να μιλά η εισαγγελική πρόταση για δόλο, θα πρέπει να κατευθύνει και κάπου το σκεπτικό. Δηλαδή, ποιο ήταν ο σκοπός της απόκρυψης των στοιχείων που θα ήταν χρήσιμα για την έρευνα. Πρέπει να αποδειχθεί ο δόλος. Δεν μπορεί να είναι εικαζόμενος ο δόλος, ότι φανταζόμαστε ότι κάτι θα ήθελαν να καλύψουν. Πρέπει να λέει και τι ήθελαν να καλύψουν. Διαφορετικά αυτό δεν μπορεί να σταθεί στο δικαστήριο.
3: Κρατώ λίγο απόσταση εγώ και συγγνώμη, διότι δεν την έχω διαβάσει την πρόταση ακόμα. Μόλις τη μελετήσω, είχαμε δώσει διάθεση.
2: Κύριε Ψαρόπουλε, τι
0: λέτε? Εγώ δεν την έχω διαβάσει αναλυτικά την άποψη.
2: Εικαζόμενος δόλος δεν υπάρχει.
0: Και μόνο το γεγονός, ακούστε να δείτε, και μόνο το γεγονός ότι κατά την εκτίμηση του εισαγγελέα προκύπτει επαρκείς ενδείξεις παράβασης καθήκοντος που απαιτούν δόλο και απαιτούν αυτός ο δόλος να κατευθύνεται προς όφελος ή προς βλάβη κάποιου. Και το όφελος δεν είναι μόνο οικονομικό όφελος, ξέρετε.
2: Όχι, μπορεί να είναι η σκότη της έρευνας.
0: Είναι πολλά. Αυτό και μόνο δίνει το δικαίωμα σε εμάς, θα διαβάσουμε βεβαίως αναλυτικά την εισαγγελική πρόταση, να λέμε ότι εδώ πέρα κάποιος ωφελήθηκε και κάποιος βλάφτηκε.
3: Να το πούμε πάρα πολύ απλά, Αντώνη. Ο κύριος εισαγγελέας με την πρότασή του, κρατούμε επιφύλαξη γιατί θα δούμε τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο, θεωρεί ότι υπήρξε συγκάλυψη. Mm-hmm. Κάτι εξυπηρετήθηκε. Το πώς το έχει αποδικοποιήσει μέσα στην πρότασή του, εδώ είμαστε.
1: Κάτι το οποίο, κύριε Μαρακάκη, η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσε να μας πείσει για το αντίθετο, ότι δεν υπήρξε καμία συγκάλυψη.
3: Θα επαναλάβω μάλλον αυτό που είπε προηγουμένως ο κ. Ψαρόπουλος. Για ποιο λόγο να μην κρατήσει απόσταση από όλα αυτά η κυβέρνηση και να είναι συνταγμένη 100% με τους γονείς και με ό,τι αποφασίσει, γιατί ό,τι αποφασίσει ένα δικαστήριο θεωρούμε ή προσπαθούμε τέλος πάντων να θεωρούμε και εμείς που έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ότι είναι κοντά στην αλήθεια. Την αλήθεια ακόμα δεν την ξέρουμε. Και όπως είπε προηγουμένως και ο Αντώνης, ακόμα και το κατηγορητήριο αναφορικά με την κύρια δίκη των τεμών που διεξάγεται τώρα στη Λάρισα, δεν έχει υιοθετήσει εάν. Τη φωτιά και την έκρηξη την προκάλεσαν τα έλεγχα.
2: Μισό λεπτό. Κύριε Ψαρόπουλε, κύριε Μαρακάκη, υπάρχει ένα αντικειμενικό γεγονός. Συγκρούστηκαν, γιατί εγώ φοβούμαι ότι αυτή η συζήτηση θα αρχίσει πάλι να ξεστρατίζει από την ουσία του εγκλήματος, από την ουσία των αιτιών της τραγωδίας. Υπάρχει μία σύγκρουση τρένων. Ένα δεδομένο, αδιαφυσβήτητο, που δεν μπορεί να το καλύψει οποιοδήποτε μπάζωμα, πήγαιναν και τα δύο στην ίδια γραμμή ανάποδα. Δύο. Ήταν ο λάθος άνθρωπος στη λάθος θέση, ένας άπειρος σταθμάρχης, τα βάλε στην ίδια γραμμή. Τρία. Αυτός που έβαλε τον σταθμάρχη προφανώς φταίει. Φταίει και ο σταθμάρχης, φταίει και αυτός που τον έβαλε. Τέσσερα. Δεν υπήρχε τηλεδίκηση. Γιατί δεν υπήρχε τηλεδίκηση από μία σειρά παραλήψεων της πολιτείας. Πέντε. Δεν είχε υλοποιηθεί σύμβαση 717. Άρα υπήρχε ένα άθροισμα παραγόντων που άνοιγε το δρόμο να έχουμε πιθανότατα μια τέτοια τραγωδία. Οι συνομιλίες που δημοσιοποιήθηκαν το δείχνουν. Έκαναν χαβαλέ με αντίστοιχα παραλίγο ατυχήματα ή δυστυχήματα όλες τις προηγούμενες μέρες της τραγωδίας. Άρα εγώ ρωτώ, αυτό δεν είναι η ουσία.
3: Όλα αυτά είναι
2: δεδομένα.
3: Κύριε Στραβελάκη, το έχουμε ξαναπεί και μαζί και συγγνώμη που σας διακόπτω.
2: Έλατε.
3: Όλα αυτά που αναφέρατε προφανώς είναι.
2: Αυτό δεν είναι η ουσία.
3: Προφανώς είναι και είναι.
2: Τι άλλο μπορεί να υπάρχει ως αίτιο?
0: Συγγνώμη, αλλά αν θα παρέμβω με άσχημο τρόπο, κύριε Στραβελάκη.
2: Μα να παρέμβετε φυσικά, γι' αυτό κάνουμε τη συζήτηση. Μα να παρέμβετε.
0: Συγγνώμη Γιάννη, δεν μπορούμε λοιπόν να πηγαίνουμε κόντρα στη λογική.
2: Μα γι' αυτό το θέτω το ερώτημα, για να παρέμβετε, κύριε Στραβελάκη.
0: Τα αποτελέσματα της σύγκρουσης δεν σταμάτησαν μόνο στη σύγκρουση.
2: Όχι, και φωτιά.
0: Άρα ακριβώς, η φωτιά, κατά την άποψη της κυβέρνησης.
2: Προκάλεσε επιπλέον θανάτους.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Και την είδαμε όλοι μας, κύριε Ψαρόπουλε.
0: Γιατί λοιπόν να λέμε ότι η φωτιά ήταν ένα απολύτως φυσιολογικό επασχόλυθο αυτής της σύγκρουσης. Παγκοσμίως δεν έχει αντιμετωπιστεί ποτέ ξανά.
2: Φτάσαμε λοιπόν στο ζητούμενο. Τι προκάλεσε τη φωτιά?
0: Θα κάνουμε στην Ελλαδίτσα μας κάτι φυσιολογικό και προσπαθούμε να πιπηλήσουμε το μυαλό
3: όλων όσων μας ακούνε, ότι ξέρεις αυτό.
2: Φτάσαμε στο ζητούμενο, είναι... κύριε Ψαρόπουλε. Τι προκάλεσε τη φωτιά, σωστά?
3: Μπράβο,
2: ωραία. Εσείς λοιπόν λέτε ότι προσπαθεί κάποιος. Εκεί ήθελα να φτάσω, για να αναζητώντας το δόλο. Άρα, κάποιος προσπάθησε να καλύψει λόγους που θα τον επιβάρυναν ως προς τη θέση του, πλημελή έλεγχο ή οτιδήποτε άλλο, ή συμφέροντα που κουκουλώνουν την έρευνα. Προσπάθησε να συγκαλύψει την ύπαρξη έφλεκτων υλών σε ένα από τα δύο και στα δύο τρένα που προκάλεσαν τη φωτιά που επέτεινε την τραγωδία. Σωστά αυτό λέτε?
3: Γιατί όχι, βεβαίως. Ναι, αυτό λέω.
2: Άρα αυτό μπορεί να είναι ο δόλος.
3: Αυτό λέω.
2: Αυτό αναζητώ, το δόλο.
3: Αυτό. Και όχι μόνο αυτό, κύριε Στραβελάκη. Και όχι μόνο αυτό, κύριε Στραβελάκη. Εγώ το έχω θέσει δημοσίως και άλλη φορά. Πείτε μου εσείς, είναι κολακευτικό για μια χώρα να διασύρεται όταν αποδεικνύεται, αν αποδειχθεί πάλι. Αλλά έστω και αυτή η σχέα ότι με η δημόσια συνδρομική επικοινωνία, συγκοινωνία, συγγνώμη, είναι μέσο μεταφοράς επικίνδυνων υλικών.
2: Αν υπάρχουν.
3: Λαβαίων, λοιπόν. Αν υπάρχουν. Επαναλαμβάνω, αν υπάρχουν. Αυτό όμως, αυτό είναι μεγάλη ρητσινιά για οποιονδήποτε διαχειρίζεται την δημόσια, επαναλαμβάνω, συγκοινωνία, στην οποία μάλιστα προσφεύγουν οι Έλληνες πολίτες.
2: Ωραία, ερώτηση στον κ. Μαρκάκη. Γιατί κάποιος να θέλει να κρύψει τη μεταφορά έφλεκτων υλών από ένα τρένο?
3: Γιατί να θέλει,
2: γιατί το θέλει ο υπουργός παρά τον πρωθυπουργό?
3: Όχι, εδώ δεν θα λύσουμε τώρα το ζήτημα. Αλλά εγώ λέω για ποιο λόγο δεν και καλά αποκλείουμε αυτό το ενδεχόμενο.
2: Όχι, άλλο το. Σε τι θα επιβάρυνε τη θέση της κυβέρνησης του κ. Τριαντόπουλου, του κ. Αγοραστού, το να μετέφερε εμπορική αμαξοστοιχεία 10 λίτρα ή 1000 λίτρα ή 100.000 λίτρα έφλεκτου υλικού?
1: Το γεγονός ότι το επέτρεπε πρώτα απ' όλα.
3: Να απαντήσω.
2: Κράτη, κύριε Μαρκάκη.
3: Ωραία. Πρώτα απ' όλα δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα το λύσουμε. Εμείς έχουμε δει τα αντικειμενικά ερευνά, τα οποία δείχνουν ότι υπήρξε αδικαιολόγητα πρόκληση έκρηξη και φωτιάς. Μέχρι σήμερα αυτό είναι αδικαιολόγητο.
1: Ναι, είδαμε τώρα, την πυρόσφαιρα.
3: Και την πυρόσφαιρα. Τώρα ήταν πετρέλαιο, ήταν υδρογονάνθρακες, δεν ξέρω εγώ, ήταν ατομική βόμβα. Ό,τι και να ήταν, είναι κάτι το οποίο δεν είναι συμβατό με μια σύγκρουση, έστω με τοπική, με αυτές τις ταχύτητες και με αυτά τα βάρη των αμαξοστοιχειών. Αυτό το λένε όλοι οριζοντίως. Άρα, ψάχνουμε να δούμε τι ήταν αυτό που το προκάλεσε. Εγώ δεν θα, και δεν συνηγορώ στο, αν υπήρχε από πίσω κάποιος μεγάλο που είχε δηληστήρια, που δεν ξέρω εγώ, τους στέλνανε, κάνανε λαθρεμπόριο πανελληνίωση σε όλα τα Βαλκάνια και ξαφνικά βρήκαμε ένα δράκο. Δεν με νοιάζει αν βρήκαμε δράκο. Μπορεί να είχαν 10 λίτρα κάποιοι άνθρωποι που τα βάλανε πάνω παράνομα και μπορεί να μην το γνώριζαν ότι είναι μηχανοδική. Λοιπόν, ακόμα και αυτό να έγινε. Που μπορεί να έγινε, εντάξει, και να μην φαίνονταν ούτε στα βίντεο, ούτε μπροστά, ούτε πίσω. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν σε ένα απλό κουτί. Δεν θα το βρούμε εμείς αυτό. Εμείς λέμε ότι αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι ασύμβατο με μια μετοπική σύγκρουση. Mm-hmm. Και εξαιτίας αυτής της φωτιάς και δεδομένου ότι εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα, δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν ούτε τα πυροσβεστικά, ούτε τα ασθενοφόρα, ούτε τα σωστικά συνεργεία. Και ακούγονταν ουρλιαχτά με παιδιά που φωνάζανε βοήθεια.
1: Τα οποία ήταν 10, ακόμα 15, ζωντανά.
3: 20 λεπτά. Και μετά από μισή ώρα σταμάτησαν να ουρλιάζουν, γιατί τα παιδιά αυτά κάηκαν. Τι θα πούμε λοιπόν εμείς αυτούς τους γονείς, οι οποίοι έχουν ακούσει τα παιδιά τους να ουρλιάζουν? Ότι τι?
1: Όλοι τα ακούσαμε αυτό, το δεν έχω οξυγόνο, κύριε Μαρακάκη.
3: Επιτρέψτε μου, τώρα δεν μιλάω μόνο για αυτό το συγκεκριμένο ηχητικό. Εγώ μιλάω για όλους τους γονείς, για όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι χάσαν, κάηκαν οι άνθρωποι τους. Δεν θέλουμε να σκαλίσουμε μέχρι βάθος να βρούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Έρχεται λοιπόν και κάνει ένας εισαγγελέας τώρα το αυτονόητο και λέει: παιδιά, εκεί πέρα σας στείλανε, ήσασταν η γέφυρα της κυβέρνησης. Ήσασταν οι άνθρωποι που έπρεπε να πάτε επί του πεδίου και να τα οργανώσετε όλα και να τα κάνετε λέγκι άρτης, να τα κάνετε σωστά. Και τα κάνατε, μην πω πώς τα κάνατε.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, και επειδή τα κάνατε έτσι, και επειδή τα κάνατε και πολύ γρήγορα, και επειδή έπρεπε να έχετε ένα καθηκοντολόγιο, έχετε ένα πρωτόκολλο το οποίο δεν το τηρήσατε, πρέπει να παραπεμφθείτε για παράβαση καθήκοντος. Γιατί κάτι εξυπηρετήσατε με αυτό το γρήγορα και το άτακτο και κατά παράβαση του πρωτοκόλλου.
1: Κύριε Μαρακάκη, η παράβαση καθήκοντος για το οποίο παραπέμπονται, θεωρείτε ότι αρκεί ή είναι λυπής η εισαγγελική πρόταση? Κατά τη γνώμη σας, τη νομική.
3: Τώρα αυτό είναι μια τεράστια άλλη κουβέντα που, για να είμαι ειλικρινής, θα ήθελα να την αποφύγω, γιατί θα θέλουμε 10 εκπομπές. Το λέω γιατί είμαστε και εν αναμονή της αντίστοιχης δικογραφίας που έχει ερευνά τις πράξεις και παραλήψεις του κυρίου Καραμανλή. Για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον.
2: Αυτό αναμένεται σωστά. Δεν έχουμε την αντίστοιχη εισήγηση για τον κύριο Καραμανλή.
0: Όχι, δεν υπάρχει ακόμα. Όχι, δεν έχουμε. Δεν έχουμε ακόμα πρόταση.
2: Ναι, εντάξει, αυτό, ναι, ναι. Αναμένουμε.
0: Και πήγαμε και στο γραφείο του ανακριτή και μάλιστα και. Μελετήσαμε για τον Καραμαλή. Είναι ακόμα σε.
2: Άρα είναι κάτι που πρέπει να περιμένουμε, αυτό θέλω να πω. Έχουμε Τριαντόπουλο, περιμένουμε Καραμαλή.
0: Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει λίγο να δούμε να μελετήσουμε λίγο την πρόταση του κ. Τσαγγελέα, η οποία όμως έστω από την εισήγησή τη. Από το σκεπτικό της φαίνεται ότι συντάσσεται με αυτά που λέμε, που λέει η υποστήριξη κατηγορίας μέχρι σήμερα. Και επαναλαμβάνω, δεν βγάζουμε δράκους από το μυαλό μας. Έχουμε ένα αντικειμενικό έβριμα και έχουμε νεκρούς από κάποια συγκεκριμένη αιτία.
2: Νομίζω ότι το αναλύσαμε. Είναι η αρχή μιας συζήτησης. Περιμένουμε να δούμε ολόκληρη την πρόταση του εισαγγελέα για να έχουμε απαντήσει και θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ήταν μεγάλη μας χαρά ότι σας είχαμε και κύριε Ψαρόπουλε, κύριε Μαρακάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και αμέσως μετά στην άλλη τραγωδία. Σήμερα 8 χρόνια από την 23η Ιουλίου 2018. Έγκλημα, εγώ λέω. 104 νεκροί, όπως και τα Τέμπη.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Who doesn't understand pain?
8: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας τους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις.

0: στους 97,8.
1: Λουκίο Μπέρν, να μην είναι δικό σου ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας.
2: Ναι, τι θέλει.
1: Χθες ανακοίνωσε ότι. Όχι, δεν ζητάει, ανακοίνωσε.
2: Ναι,
1: χθες ανακοίνωσε ότι καταργεί το ΦΠΑ.
2: Ενάτος.
1: Σήμερα, τώρα τι ανακοίνωσε.
2: Ότι καταργεί και τον φόρο.
1: Όχι, σιγά σιγά. Μειώνει, του φαίνει και γλεντζές. Μειώνει κατά 20% τους φόρους σε pub. Σε pub και χώρους ζωντανής μουσικής και γλεντζές.
2: Είδες, γιατί πηγαίνουν και πίνουν τις μπύρες εκεί οι Βρετανοί. Μειώνει το φόρο, φαντάζομαι τι έχει να γίνει τώρα.
1: Σε βλέπω να πηγαίνεις στο Λονδίνο.
2: Βλέπω να μετακομίζω,
1: Ναι.
2: Δικός μου. Μπέρναμ.
1: Θυμάσαι το Δούκα που πήγε στο Λονδίνο και μιμείτε τον Μπέρναμ. Έκανε ένα περπατητό στα social και μιλούσε.
2: Ναι, βέβαια.
1: Άρα είναι δικό σου και ο Δούκας.
2: Άμα αρχίσει να λέει και ο Δούκας για μειώσεις ΦΠΑ, τότε παιδιά.
1: Ναι, αυτό είναι το κριτήριο. Όποιος πει για μειώσεις φόρων, δικό σου.
2: Όχι, όχι. Okay.
1: Μήπως πρέπει να πει και που θα τα βρει.
2: Εννοείται. Είπαμε να βγάλουμε τα κομπιουτεράκια.
1: Λοιπόν, η κυρία Κάλλη Αναγνώστου, πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Αθανόντων και Καυματιών στο Μάτι. Καλησπέρα σας, κυρία Αναγνώστου. Εγώ υποκλίνομαι, δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
2: Καλησπέρα σας.
1: Και επειδή σας άκουσα να λέτε ότι μιλούν όλοι για 8 χρόνια, για μας δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα, είναι σαν 8 λεπτά μετά. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Τίποτα απολύτως. Γιατί εσείς το βιώσατε, εγώ απλώς ήρθα την άλλη μέρα. Και το θυμάμαι σαν να είναι τώρα, τίποτα άλλο, κύριε Αναγνώστου. Και θέλω να μας πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, καλησπέρα σας. Τι θυμάστε από εκείνη την ημέρα, επειδή ξέρετε, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, αλλά όσο το θυμόμαστε, γίνεται και μάθημα. Γιατί κάποιοι ξεχνάνε και λένε: α, το μάτι δεν είναι το μάτι. Το μάτι είναι η Κάλλη Αναγνώστου, το παιδί της, ο παππούς, η γιαγιά που χάθηκαν, ο άλλος που ζει με εγκάβματα στην ψυχή και στο σώμα. Αυτό είναι το μάτι. Δεν είναι 104 νεκροί, είναι. Έχει ονοματεπώνυμο το μάτι και τους 104 που χάθηκαν και άλλους τόσους που ζουν με τις πληγές. Για πείτε μας λοιπόν για εκείνη την ημέρα.
3: Καταρχάς καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Θα ήθελα να μου επιτρέψετε λοιπόν να αναφερθούμε ακριβώς που πρέπει όλο αυτό και σας ευχαριστώ πολύ και για αυτή την ευκαιρία που μου δίνατε.
1: Εμείς πάντα σας ευχαριστούμε.
3: Δεν είναι το μάτι. Είναι ο νέος διτζάς. Είναι ο Προβάλλητος, είναι η Αμπελούπολη, είναι το Μάτι, είναι το Κόκκινο Λιμανάκι. Είναι 5 οικισμοί που κατακάηκαν ένα διάστημα ενός απογεύματος που έγινε βράδυ και για μας από τότε παρέμεινε νύχτα και σκοτάδι στις ψυχές και στα σώματά μας. Είναι 120 νεκροί, εκ των οποίων οι 104, όπως είπατε, με ονοματεπώνυμα, άλλοι 16 χωρίς κανένα στοιχείο.
1: Λέτε για τις αυτοποίητες ορούς στο νομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη που προχθές πήγατε στον Άγιο Πάγο.
3: Φυσικά. Και είναι και 57 εγκαυματίες οι οποίοι κουβαλάνε όχι μόνο τα σημάδια πάνω στο σώμα τους, κουβαλάνε και μια ντροπή γιατί δυστυχώς υπάρχουν ανάμεσα σε όλους τους υπόλοιπους και είναι η κινητή απόδειξη όλου αυτού. Είναι οι οικογένειες των νεκρών μας που κινούνται ανάμεσά μας τα σχέση του εαυτού τους, είναι το βίωμα που έχουμε, είναι και η απέραντη λήψη για μια κοινωνία, για μια πολιτεία που προσπερνά, που δεν θέλει να δει, που δεν θέλει να ακούσει, που θέλει να ξεχνά, γιατί νομίζει ότι έτσι μπορεί να προχωρά. Μόνο που οι παραλήψεις, τα λάθη και αυτή η απόσβεση δεν βοηθάνε με κανέναν τρόπο κανέναν μέσα.
1: Και ενώστε επειδή η περιγραφή των πραγματικών γεγονότων είναι η καλύτερη απάντηση. Εσείς τότε ζούσατε στο εξωτερικό και είχατε έρθει για διακοπές για να δείτε τον παππού και τη γιαγιά. Πείτε μας τι συνέβη, πώς καταλάβατε ότι έρχεται η φωτιά και τι συνέβη μετά.
3: Δυστυχώς το κατάλαβα και εγώ όπως και όλοι μας.
1: Πολύ αργά.
3: Πολύ αργά, ακριβώς. Μόνο όταν είδα μισή φωτιά μπροστά μας.
1: Ήταν μέσα στο σπίτι.
3: Στη δική μας την περίπτωση, ναι, είστε μέσα στο σπίτι. Και άλλους είστε μπροστά τους στο δρόμο.
1: Τι κάνατε λοιπόν, είστε με στο σπίτι με το παιδί σας.
3: Εκείνη την ώρα αναγκαστικά το μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε, δεδομένου ότι ήταν φωτιά μέσα στο σπίτι μας, ήταν να βγούμε στους δρόμους και να αρχίσουμε να τρέχουμε κι εμείς προς τα κάτω.
1: Ποιοι, εσείς, ποιος άλλος.
3: Εγώ, το παιδί μου, ο πεθερός μου και η πεθερά μου.
1: Μάλιστα. Τότε 5,5 χρονών.
3: Τότε 5,5 χρονών. Μάλιστα.
1: Τρέχετε λοιπόν μετά.
3: Τρέχουμε προς τα κάτω και ευτυχώς, παρότι και εγώ ήμασταν τυχεροί που βρέθηκε ένας γείτονας, Μας πήγαμε το αυτοκίνητο και μας κατέβασε κάτω στο λιμάνι, όπου περίμενε ένας αρκετά μεγάλος αριθμός κόσμου ήδη και αρκετοί ακόμη ερχόντουσαν μετά από εμάς. Και περιμέναμε εκεί, ελπίζοντας μια βοήθεια, η οποία φυσικά δεν ήρθε ποτέ.
1: Και μετά?
3: Η μόνη βοήθεια που λάβαμε ήταν από ανθρώπους οι οποίοι παράκουσαν εντολές σε ό,τι αφορά φορείς, σε ό,τι αφορά αρχές.
2: Και αυτό πώς το διαπιστώσατε ότι παράκουσαν εντολές εκείνη την ώρα?
3: Καταρχάς μας το είπαν. Στη δική μου ειδικά περίπτωση, γιατί μόνο για αυτό μπορώ να μιλώ τόσο έγκυρα, όταν ήρθαν οι διάδες, τους είδαμε που έβγαλαν τα ακουστικά τους και είπαν πρέπει να βοηθήσουμε.
1: Φτάνετε λοιπόν στη θάλασσα μετά.
3: Φτάνουμε στη θάλασσα, περιμένουμε στο λιμάνι για μια βοήθεια η οποία δεν ερχόταν από πουθενά. Κάποια στιγμή και μόνο μετά από το γεγονός ότι πήρε έκταση μέσω ανθρώπων που κατέγραφαν με τα κινητά τους ή που έπαιρναν οι ίδιοι ζητώντας βοήθεια, έχω την εντύπωση κυριότερα μέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών. Έτσι αντιλήφθησαν όλοι ότι υπάρχει μια φωτιά η οποία απειλεί και ζωές και η οποία έχει κατακαύσει μια ολόκληρη περιοχή εξ ανθρώπων.
1: Δεν είχαμε εικόνα τότε, προσπαθούσαμε να φτάσουμε, κύριε Αναγνώστου, δεν ήταν εύκολο. Άρα είχαμε μια αποσπασματική εικόνα. Και σας λέω ότι εγώ θυμάμαι τότε είμαι στο μικρόφωνο του Real FM με τον Μάνου Νεφλή και τον Άκη Παυλόπουλο και ήταν αργά. Και ακόμα δεν είχαμε αυτή την εικόνα, δεν μπορούσαμε να φτάσουμε. Μακάρι να μπορούσαμε να βοηθήσουμε πιο έγκαιρα. Εσείς λοιπόν ήσταν μέσα στη θάλασσα, άλλοι και εγώ του ήταν, άλλοι φώναζαν βοήθεια, άλλοι είχαν καεί νωρίτερα και εμείς δεν ξέραμε. Δεν ξέραμε.
3: Στους δημοσιογράφους δεν θα σας κατηγορήσουμε ποτέ για αυτό, γιατί εσείς δεν έπρεπε και δεν οφείλατε να ξέρετε. Εκείνοι που όφειλαν να ξέρουν ήταν οι αρχές, ήταν οι υπηρεσίες, ήταν οι πυροσβεστικοί που από τις 4 και 20 εκκίνησε αυτό το σύμβολο.
1: Καλά, με 4 και 20.
3: Το οποίο κανένας, σε αυτό το σύμβολο κανένας δεν θέλησε να δράσει.
1: Και τι ώρα πέρασε μέσα στο μάτι η φωτιά, την διασταύρωσε τη μαραθώνος,
3: 6
1: και 4, 2 ώρες. Και πόση ώρα χρειάστηκε για να καεί το μάτι? Άλλες 2, το πολύ.
3: Μετά το να καεί το
1: μάτι
3: ήταν ελάχιστον λεπτών υπόθεση, δεδομένου ότι από τη στιγμή που είχε ανέβει στο βουνό και μετά, έσκασε σαν τσουνάμι. Συγγνώμη για το.
1: Τρεις ρηπές και εγώ θυμάμαι 3 ρηπές και έφτασε στη θάλασσα, πώς φάνηκε τελικά.
3: Ναι, βέβαια, μέχρι εκεί, και αυτό πρέπει να τονίζετε συνεχώς, γιατί είναι λάθος που δεν μένει στη μνήμη κανενός. Είχαν περάσει 90 λεπτά από τις 4 και 20.
1: Έχετε δίκιο.
3: Μέχρι τις 6 έγινε ανενόχλητη.
1: Αυτό ήταν το κρίσιμο. Τι χάθηκε το παιχνίδι σε αυτή τη μία μισή ώρα που υποεκτιμήθηκε η φωτιά και δεν έφυγαν τα αεροπλάνα από την Κορινθία, από εκεί από τους Αγίους Θεοδόρους να έρθουν στο μάτι.
3: Κύριε Στραβελάκη, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό έχει βγει μέσα στην ίδια την ποινική διαδικασία. Δεν το λέω εγώ, το έχει πει κάποιο.
1: Μα και εγώ γι' αυτό το λέω, επειδή έχει καταγραφεί στην διαδικασία.
3: Ακριβώς. Λάμβαναν τις ενημερώσεις μας, τις ειδοποιήσεις μας και τις πέταγαν στο καλάθι των αχρήστων. Δεν ήθελαν να δουν ότι υπήρχε φωτιά που θα κάψει κόσμο. Δεν το ήθελαν. Αγνόησαν τις ειδοποιήσεις, αγνόησαν τις κραυγές βοήθεια.
1: Εσείς τελικά, κύριε Γνώστου, υποστήκατε εγκάυματα, σωστά?
3: Σωστά.
1: Τα πιο πολλά ήταν τρέχοντας στην ξηρά ή και τη συνέχεια και όταν πήκατε, όταν φτάσατε στην παραλία?
3: Εγώ δεν μπήκα στη θάλασσα, εγώ έμεινα εκτός.
1: Στην πρώτη φάση.
3: Ήξερα ότι ναι, αν έμπαινα στη θάλασσα θα πέθαινα επί τόπου, δεδομένου ότι τα εγκάβματα μου ήταν ιδιαίτερα ασθενή. Είχα και εσωτερικά εγκάβματα και είχα και πολύ έντονα εξωτερικά εγκάβματα, τα οποία με οδήγησαν και όλα στο να διασωληνωθώ, να βρεθώ σε κόμμα και να μου δίνουν 3 ώρες ζωή.
2: Μάλιστα.
1: Και τελικά...
3: Απλά καθαρά τυχαία... Επέζησα.
1: Ο γιος σας, το παιδί σας, το 5,5 χρονών τότε?
3: Φέρει σοβαρά εγκάβματα και ο ίδιος και υποφέρει όπως και κάθε ένας από όλα αυτά, όπως όλοι μας. Αυτό που πρέπει όλοι να καταλάβουν είναι ότι το βίωμα δεν εκκίνησε και τελείωσε εκείνο το βράδυ. Εκκίνησε το μεσημέρι εκείνης της Δευτέρας, συνεχίζει μέχρι και σήμερα και θα συνεχίζει έως ότου ο κάθε ένας από εμάς αφήσει την όποια τελευταία του πνοή. Είναι τόσο έντονο, έχει γραφτεί με κάθε τρόπο στο DNA μας, στο σώμα μας, στην ψυχή μας, θα το κουβαλάμε πάντα. και δεν έχουμε κανένα περιθώριο για να το αποφύγουμε. Δεν ζητάμε ελαφρυντικά σε αυτό δυστυχώς και δεν είχαμε και ποτέ την ευκαιρία να επιλέξουμε να μην τα αποκτήσουμε.
2: Τι σας βοηθάει να συνεχίσετε, κυρία Αναγνώστου, τι σας δίνει δύναμη, να το πω έτσι?
3: Δεν υπάρχει κάτι που να βοηθά. Κινητοποιώς δύναμη είναι το γεγονός ότι δεν αντέχετε, πέρα από τις πληγές στο σώμα και την ψυχή που σας ανέφερα, κουβαλάμε όλοι συγγενείς και τραυματίες για όλα αυτά και για τους θανάτους των ανθρώπων μας. Το γεγονός ότι αυτό που μας κινητοποιεί είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε και την ταμπέλα του αδικαίωτου, και την ταμπέλα των θητών, και τη γνώση ότι αυτό που συνέβη σε εμάς θα ξανασύνδει. Γιατί τα λάθη που δεν αναγνωρίζονται επαναλαμβάνονται.
1: Αυτή τη στιγμή οι τέσσερις, οι τρεις τότε υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Θυμάμαι ότι μπήκαν στη φυλακή τον περασμένο Ιούνιο. Στη συνέχεια προσέφυγαν στον Άριο Πάγο θέλοντας να τους αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του σύνομου ένομου βίου. Ο Άριος Πάγος γύρισε πίσω την υπόθεση του εφετείου και εκκρεμεί. Είναι μέσα ή έξω?
3: Κατά πόσο γνωρίζουμε, είναι μέσα.
1: Είναι
3: το θέμα
1: μέσα.
3: Είναι αν θα παραμείνουν μέσα. Γιατί ο Άριος Πάγος έκρινε αμετάκλητη την ενοχή του. Συγκεκριμένα στις 436 σελίδες της απόφασης του Αρίου Πάγου, τα δύο καθένας να γράφει για κάθε έναν εξ αυτών των τριών από τους τέσσερις συλλογιστές ότι σκότωσε με τις πράξεις ή τις απραξίες και τα λάθη του εκατοντάδες θύματα και προκάλεσε μόνιμες βλάβες δεκάδων θυμάτων. Αυτό αναφέρεται στον καθένα. Παρ' όλα αυτά, ενώ κρίνεται αμετάκλητα η ενοχή τους για όλα όσα έχουν κατηγορηθεί, αναγνωρίζει το δικαίωμα συζήτησης για αναγνώριση και ελαφρυντικών με
1: αυτό το κρίνει το εφετείο. Το κρίνει το εφετείο. Δεν έχει αναγνωριστεί προς το παρόν. Ναι.
3: Προς το παρόν, όχι, 16/9 θα εκδικαστεί αυτή η υπόθεση.
1: Αυτό είναι για σας αρκετό. Θέλω να πω, είναι πλημέλημα. Προσπάθησε ο ανακριτής, έκανε ό,τι μπορούσε, τρεις φορές είδε πόρτα και τελικώς δικάστηκαν οι άνθρωποι αυτοί για πλημέλημα. 104 νεκροί, 120 λέτε εσείς, πλημέλημα, 4 στη φυλακή. Είναι αρκετό αυτό για εσάς?
3: Δεν είναι αρκετό. Και θα σου πω ότι ειδικά κιόλας και με τα τελευταία αποδεικνύεται περίτρανα ότι δεν έγινε σωστά το έργο σε κανένα επίπεδο, κανενός φορέα. Είναι πολύ άσχημο έτσι όπως το λέω εγώ, αλλά φανταστείτε πόσο πιο άσχημο είναι όταν το αντιλαμβάνεσαι, όταν βλέπεις από την δικογραφία που έχει πάρει στα χέρια σου και από τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν όλες οι ποινικές διαδικασίες, ότι αυτό είναι αληθές. Δεν έκανε δυστυχώς κανένας παράγοντας από την πλευρά του τα όσα θα όφιλε και θα έπρεπε να έχει κάνει για να εισταχθεί αυτή η υπόθεση με το σωστό τρόπο στο ακροατήριο και να έχει μετά και τις κρίσεις που θα έπρεπε να έχει. Η οποία πιστεύω δεν είναι πλημέλημα. Είναι κακούργημα.
1: Άρα ένα θέμα είναι αν έχει αποδοθεί όχι δικαιοσύνη που μας λέτε όχι. Απαντήσεις για αυτά που σας έλεγε η Λουκία, για αυτά που λέγαμε μαζί. Δηλαδή γιατί δεν πήγε έγκαιρα η πυροσβεστική. Γιατί έγιναν όλα λάθος. Γιατί η τροχέα έστελνε αντί να στέλνει από την ανάποδη πλευρά μέσα στο μάτι τα αυτοκίνητα από τη Μαραθώνος. Γιατί μετά υπήρξε αυτή η αντιμετώπιση. Τα θυμόμαστε, μην τα ξαναπούμε. Έχετε πάρει απαντήσεις για όλα αυτά? Ήταν λάθος? Προσπάθησαν κάποιοι να συγκαλύπταν άσχετοι? Ήταν λάθος άνθρωποι στη λάθος θέση όπως τα Τέμπη? Προσπάθησαν κάποιοι να συγκαλύψουν τις ευθύνες τους και έκρυβαν την πραγματικότητα? Εδώ κουβεντιάζουμε, κυρία Αναγνώστου, ότι 10, 11, 12 το βράδυ έγινε σύσκεψη και δεν έγινε αναφορά για νεκρούς. Και ήταν όλοι νεκροί εκείνη την ώρα.
3: Δεν είχε γίνει αναφορά για νεκρούς, δεν είχε γίνει αναφορά για τους τραυματίες, δεν είχε γίνει αναφορά για το πώς εξελίχθηκε το συμβάν, όπως δεν έχει γίνει και όλα αυτά τα χρόνια επί της ουσίας.
1: Γιατί?
3: Από την αρχή όλα πήγαν πάρα πολύ στραβά.
1: Γιατί?
3: Γιατί δεν είναι την ώρα έναρξης του συμβάντος, είναι πολύ πριν. Το κράτος έχει συνέχεια και αυτή η συνέχεια βρίσκει εμάς εκτεθειμένους. Γιατί μας εκθέτει το ίδιο το κράτος. Δυστυχώς μας εκθέτει το ίδιο το κράτος. Είναι προφανές πλέον, λυπάμαι πάρα πολύ που αναγκάζομαι να το λέω με αυτόν τον τρόπο. Ελπίζω να μην μπερδεύεται ο τρόπος με τον οποίο το λέω αυτή τη στιγμή, με σύγχυση, οργή θυμό ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Είναι αποδοχή μια αλήθεια που είδαμε να εκτελήσεται στα μάτια μας και μέσα στα δικαστήρια.
1: Το μάτι έχει αλλάξει από τότε.
3: Το μάτι δεν είχε και πολλούς λόγους για να αλλάξει.
1: Το λέω, εάν έχουν ανοιχτεί δρόμοι.
2: Αν έχουν γίνει κάποια αυτό, έργα ενδεχομένως.
1: Ώστε να μην ξανακλωβιστούν κάποια να ξαναγίνει
3: αυτό. Αυτό πάω να σας πω. Το μάτι δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα, γιατί όλα αυτά που επικοινωνιακά χρησιμοποιήθηκαν για να μεταθέσουν την ευθύνη πάνω σε όλους εμάς ότι φταίμε που κάηκαμε, δεν στηρίχθηκαν ποτέ και στο δικαστήριο. Δεν έχουμε παραλίες τις οποίες είχαμε κλείσει δρόμους, δεν είχαμε τους στενούς δρόμους που θα έφταιγαν. Αυτό που έφταιγε είναι ότι δυστυχώς έχει γκρεμούς, άρα δεν έχει πολλά περιθώρια. Και δυστυχώς είχε αυτοκίνητα τα οποία η ίδια η αστυνομία έσπρωξε μέσα στους δρόμους. Πέρα από αυτό όμως, υπήρχαν άλλοι οικισμοί όπως είναι ο Νόης Μπουτζάς, από τον οποίο πέρασε πρώτα η φωτιά πριν κατέβει κάτω. Είναι και ένας από τους λόγους τους οποίους δεν θέλουμε εμείς να επιμένουμε στο μάτι. Με πέντε οικισμούς. Και σε αυτούς τους πέντε οικισμούς χάθηκαν άνθρωποι. Και σε αυτούς τους πέντε οικισμούς κάηκαν άνθρωποι. Και δεν αφαιρούμε απλά τόπους, αφαιρούμε τα σημεία που όρισαν τη ζωή και το θάνατο του καθενός μας. Και είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι είναι πέντε οικισμοί, ότι είναι 14.000 στρέμματα που κάηκαν, ότι είναι ένα φαινόμενο που δεν βασίστηκε στην ακραιότητα του αέρα, αλλά στην ακυρότητα των αρχών. Είναι σημαντικό να τα θυμόμαστε για να καταλάβουμε το πώς φτάνουμε να ακούμε για πλημελήματα και να ακούμε για ευθύνες των πολιτών και να μιλάμε μετά για άλλες καταστάσεις τις οποίες στηρίζουμε ευθύνες. Όπως αυτό που αναφέρουμε για τις αλλαγές που θα έπρεπε να έχουν γίνει.
1: Κύριε Γνώστου, είναι κακό να σας θυμόμαστε μόνο κάθε 23 Ιουλίου, πρέπει να σας θυμόμαστε πολύ πιο συχνά και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Γιατί το μάτι είναι κάθε μέρα. Δεν είναι μια φορά το χρόνο η επέτειος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, κυρία Αναγνώστου.
1: Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών στο μάτι, Κάλλη Αναγνώστου, εγκαυματίας και ίδια και το παιδί της. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Το είπε πριν ο Γρηγόρης, το ξαναπώ. Αν κινείστε στην Αττική Οδό, υπάρχει πρόβλημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Πριν από την Εθνική, στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας Σαχαρνές, στη δεξιά λωρίδα έπιασε φωτιά ένα αυτοκίνητο. Υπάρχει πολύ μεγάλο ποτηλιάρισμα. Αν μπορείτε να αποφύγετε το σημείο, θα ταλαιπωρηθείτε, θα περιμένετε πολύ. Βλέπω ότι είναι όλα κόκκινα από τα άνω λιώσια και φτάνουν μέχρι τη Λεωφόρου Δημοκρατίας και μετά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Σαχαρνές. Λοιπόν. Λουκία, τι έχουμε να πούμε? Να πούμε λοιπόν, για την νέα εφαρμογή.
2: Ναι, φυσικά. Όπου και αν βρίσκεται, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με την ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη λοιπόν δωρεάν είτε από το App Store είτε από το Google Play.
1: Πάμε και ταξίδι.
2: Πάμε λοιπόν στο Πήλιο. Real FM και η Selecta Rent Car. Ναι, και η Selecta Rent Car σας ταξιδεύουν στο μαγευτικό Πήλιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο φυσικά από τη Selecta Rent Car. Επίσης, το δώρο μας, κλιματιστικό Offit 12.000 BTU και 5 διπλά εισιτήρια από τη Seajets. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.
1: Και είναι Πέμπτη σήμερα.
2: Είναι Πέμπτη σήμερα.
1: Τότε πρέπει να πούμε για τηρία. Που μεθαύριο το βράδυ θα είναι στα περίπτερα.
2: Φυσικά έχουμε δύο βιβλία. Το πρώτο είναι Το Δάσος των Παραμυθιών. Πρόκειται για μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, των New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Επίσης άλλο ένα βιβλίο best seller αστυνομικό. Και φυσικά δωροεπιταγές από το κορυφαίο app, το Παντού App.
1: Και επειδή σήμερα ανακοινώθηκαν οι βάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ, θέλω να πω στα παιδιά που πέτυχαν μπράβο, στα παιδιά ειδικά που πέτυχαν και μπαίνουν στη σχολή της προτίμησής τους μπράβο, αλλά
2: πολλά
1: στα παιδιά
2: μπράβο.
1: Που δεν είναι,
2: ναι.
1: Είτε η επιλογή τους είτε δεν τα κατάφεραν, δεν πρέπει να απογοητεύονται. Η ζωή τώρα ξεκινάει, είτε είναι στην πρώτη προσπάθεια είτε στη δεύτερη.
2: Ακριβώς.
1: Είναι όλη η ζωή μπροστά τους.
2: Υπάρχουν πολλά να κάνετε
1: και
2: παράλληλα, να βρείτε τα όνειρά σας. Μην απογοητεύεστε.
1: Το μυστικό της επιτυχίας δεν είναι να πετύχεις. Το μυστικό της επιτυχίας είναι να πιστεύεις στον εαυτό σου, mm-hmm. να δουλεύεις σκληρά, να έχεις όνειρα, όραμα. Και,
2: να μην το βάζεις κάτω, να προχωράς.
1: Ακριβώς,
2: να προχωράς.
1: Σε κάθε δυσκολία να γίνεις και πιο δυνατός.
2: Τράβα μπρος, όπως ξεκινήσαμε
1: έτσι
2: την εκπομπή.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσταν αυτό το μεσημέρο απόγευμα μαζί μας στο Real FM. Την Κατερίνα Βουτσά, την Δήμητρα Πανανού, την κυρία Ειρήνη Κούρτη που είχαμε καιρό να τη δούμε, επέστρεψε. Και να δώσουμε τις κιτάλες στο Γιώργο Χουδαλάκη και εμείς αύριο.
2: Αύριο στις 3 το μεσημέρι, εδώ, να ραντεβού μαζί σας.
1: Και να με
2: είστε
1: την ομπρέλα αύριο.
2: Με την ομπρέλα, ελπίζω όχι. Ελπίζω να πέσουν έξω οι αγαπητοί μετεωρολόγοι. Να είστε όλοι και όλες καλά.
1: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 92.

0: 92.
1: Ο, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Αλικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Prisma.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, με υγεία, ευτυχία, χαρά σε εσάς και στις οικογένειές σας. Είμαι η Μαριέτα Ποταμίδη, θα είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στο Πρίσμα 92. Να δούμε λοιπόν πώς είναι ο καιρός σήμερα εδώ στο νησί μας. Μια δροσούλα έχουμε από το πρωί. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει έως τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική εντάσεως έως 3 μποφόρ. Αύριο ίσως λέει, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένονται κάποιες μικρές τοπικές καταιγίδες και βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Βέβαια, οι πιθανότητες που δίνουν είναι έως 40%, ενώ το βράδυ περιμένουμε μια μικρή βελτίωση της θερμοκρασίας. Όπως και να έχει, αύριο και μεθαύριο θα έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, ιδιαίτερα αύριο και το Σάββατο στον κόλπο του Λαγανά. Εκεί δεν θα μπορούν να πραγματοποιούνται οι περιηγήσεις που κάνουν οι επισκέπτες μας στις Μυζήθρες, στο Κερί και στο Ναυάγιο. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού, και το πρώτο κατάστημα Γρηγόρης με τα νόστιμα αλλά και διάσημα προϊόντα του. Όμως έχουμε και σε άλλες περιοχές κατά καταστήματα Πλέστας The Market και στους Κήπους και στην πλατεία Σολομού με δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1, Κηφαντουργείων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40 και φυσικά το μεγάλο τα Πλέστας Food Service Κασενγκάρι στην Αναπαύσεως. Λοιπόν, επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market, το πιο κοντινό που είναι στην γειτονιά σας και στο σπίτι σας, κάντε τις αγορές σας, εκμεταλλευτείτε τις πάρα πολύ καλές προσφορές που έχει σε πολλά προϊόντα και προμηθευτείτε το νέο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Να δούμε λοιπόν ποια είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Μετά τις 12.30 θα έχουμε καλεσμένο τον μαζί στην εκπομπή μας τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη. Εχτές είχε διοικητικό συμβούλιο, υπάρχουν κάποια έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και αμέσως μετά, τη μία η ώρα περίπου, μετά τις μία θα έχουμε τον διεθνολόγο εδώ που βγαίνει συχνά στην εκπομπή μας, τον Ζακυνθινό, τον κύριο Διονύση Συρηγότη. Υπάρχει πάρα πολύ άσχημο περιβάλλον, κλιμακώνεται άσχημα η κατάσταση εκεί στις χώρες του κόλπου. Βέβαια δεν ασχολούμαστε τώρα, δεν το έχουμε καταλάβει, γιατί είναι καλοκαίρι, δουλεύουμε όλοι. Ο τουρισμός εδώ είναι στα ύψη. Θα το δούμε αργότερα όμως, θα συνεχιστεί η κατάσταση μετά το καλοκαίρι, όταν θα συνειδητοποιήσουμε πόσο πολύ έχουν ανέβει οι τιμές σε πάρα πολλά προϊόντα, επειδή ανεβαίνει και το πετρέλαιο, ανάλογα φυσικά και με τις δηλώσεις του Προέδρου της Αμερικής, του

εξετάσεις. Ελπίζουμε βέβαια να μην είναι αυτό και ο άνθρωπος να έχει κάτι άλλο, ή αν έχει λεπτοσπύρωση να το ξεπεράσει και να γυρίσει γρήγορα στην οικογένειά του. Λοιπόν, παραμένουν τα κρούσματα εδώ της λεπτοσπύρωσης στο νησί μας. Θα προσπαθήσουμε να ξαναφιλοξενήσουμε αύριο στην εκπομπή μας τον ιατρό παθολόγο, για άλλη μια φορά, δεν πειράζει, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα λέμε ξανά και ξανά, τον κύριο Θεοδόση Σιγούρο, για να μας πει ποια είναι εκείνα τα συμπτώματα που θα πρέπει να μας ανησυχήσουν, ειδικά όταν για τους συμπολίτες μας που μένουν σε αγροτικές περιοχές, αλλά και εδώ στην πόλη και εδώ γύρω γύρω στο ποτάμι, για να πάρουμε, να πάμε κατευθείαν στο γιατρό, γιατί αν το προλάβουμε τις πρώτες ώρες μπορεί με μια απλή αντιβίωση να αντιμετωπιστεί. Λοιπόν, θα έχουμε μαζί μας αύριο, αν αυτό είναι δυνατόν βέβαια, τον κύριο Σιγούρο να μας ξαναπεί για άλλη μια φορά για τα συμπτώματα της λεπτοσπύρωσης και το τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, να δούμε κάποιες έτσι άλλες ειδήσεις. Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βάσεις για τις Πανελλήνιες, έληξε και η αγωνία των παιδιών, αυτών που περίμεναν τα αποτέλεσματα, μπήκε τέλος η αγωνία των υποψηφίων και οι υποψήφοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τη σχολή στην οποία εισάγονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με SMS στο κινητό τους, εφόσον έχουν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του υποψηφίου, αλλά και στις σχολές. Λοιπόν, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, στο πρώτο επιστημονικό πεδίο αναμένεται μία μικρή πτώση των βάσεων, κυρίως στις σχολές νομικής και ψυχολογίας, επειδή τα παιδιά δεν έγραψαν καλά στο μάθημα των αρχαίων. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, που περιλαμβάνονται οι πολυτεχνικές σχολές, θα έχουμε καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων, στη φυσική και στα μαθηματικά. Έτσι λοιπόν, αυτές οι πολύ καλές επιδόσεις θα επηρεάσουν τις βάσεις και θα έχουμε μία άνοδο, κυρίως στις σχολές με την υψηλή ζήτηση. Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο εκτιμάται ότι οι ιατρικές σχολές θα κινηθούν επίσης ανωδικά, γιατί έγραψαν πολύ καλά στη φυσική τα παιδιά και στην βιολογία. Και τέλος, το τέταρτο επιστημονικό πεδίο, που αφορά τις οικονομικές σχολές, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μικρές αυξομοιώσεις στις βάσεις εισαγωγής. Πολύ νωρίς βγήκαν οι βάσεις σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, καλό είναι αυτό, γιατί έτσι θα έχουν και τη δυνατότητα τα παιδιά που πέρασαν και στις σχολές επιλογής αλλά και σε κάποιες άλλες σχολές που είχαν δηλώσει, θα μπορούν από πολύ νωρίς να ξεκινήσουν να ψάχνουν σπίτι. Είναι πάρα πολύ κουραστικό, πιστέψτε με, να βρεις σπίτι. Θα πρέπει να φύγεις από το νησί, να μείνεις 2-3 μέρες στην Αθήνα, ή να, το καλύτερο για μένα είναι μέσω ενός μεσητικού γραφείου, να προσπαθήσετε να βρείτε σπίτι εκεί που πέρασε το παιδί σας και να μην περιμένετε την τελευταία στιγμή, γιατί θα βρείτε και σε πολύ υψηλές τιμές. Αυτά λοιπόν, να πάμε σε ένα έτσι μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και

Πάμε σε ένα άλλο θέμα. 8 χρόνια συμπληρώνονται φέτος, κυρίες και κύριοι, από την τραγωδία στο Μάτι. Σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια. Μια τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω δεκάδες τραυματίες και ανεξίτηλα σημάδια στις ζωές των κατοίκων της περιοχής. Τώρα, με μια σειρά εκδηλώσεων μνήμης, συγγενείς και των θυμάτων, εγκαυματίες, τοπικοί φορείς και πολίτες αποτείουν φόρο τιμή στους ανθρώπους που χάθηκαν στην φωνικότερη πυρκαγιά της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Εχθές το βράδυ πραγματοποίησαν αγρυπνία εκεί στην περιοχή. Και να πούμε ότι παρά το πέρασμα των χρόνων, οι πληγές παραμένουν ανοιχτές, γιατί εκτός από τις απώλειες των 104 θυμάτων και τους 57 ανθρώπους που υπέστησαν πάρα πολύ σοβαρά εγκάβματα, οι μνήμες παραμένουν ζωντανές εκείνης της δραματικής νύχτας, για την οποία καταδικάστηκαν 10 πρόσωπα, με 4 εξ αυτών να εκτίουν ποινές φυλάκισης. Ήταν πολύ τραγικά, δεν ξέρω αν θυμάστε και εκείνες τις τραγικές ημέρες. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ μια δημοσιογράφος από το Sky, όταν μετέδωσε νομίζω πρώτη την είδηση για τα πάρα πολλά πτώματα που βρέθηκαν καμένα στο μεγάλο εκείνο οικόπεδο που υπήρχε ένα εστιατόριο. Είχαν εγκλωβιστεί εκεί πάνω από γκρεμό. Ήταν πολύ συγκλονιστική εκείνη η στιγμή. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, άλλοι πέθαναν μέσα στη θάλασσα, παρέμειναν αβοήθητοι για πάρα πολλές ώρες, με πάρα πολλές ευθύνες να έχουν πέσει και στο λιμενικό, γιατί δεν πήγε γρήγορα να περισυλλέξει όλους αυτούς τους ανθρώπους που έτρεξαν στην παραλία και περίμεναν να έρθει κάποιος να τους περισυμμαζέψει από εκεί. Υπάρχουν έτσι πάρα πολλές τραγικές ιστορίες οικογενειών που ξεκληρίστηκαν στο Μάτι. Να πούμε, να θυμηθούμε 2-3, ο Αριστίδης Χιρουβή, ο οποίος έχασε στην φωνική εκείνη πυρκαγιά μάνα, αδερφή και τις δίδυμες, αν θυμάστε, εξάχρονες κόρες τους. Υπήρχαν και έτσι, οι πιο συγκλονιστικοί είναι αυτοί, ο Νίκος ο Γιαννόπουλος που έχασε τη μάνα του στο πατρικό του σπίτι, κάηκε, δεν μπόρεσε να πλησιάσει με το αυτοκίνητο για να την σώσει. Ανάμεσα στις 103 ψυχές ήταν και 8 παιδιά. Μάλιστα, μεταξύ αυτών των παιδιών και ένα βρέφος 6 μηνών που πέθανε από τις αναθυμιάσεις. Τέλος πάντων, δεν δικαιώθηκαν τα θύματα της πυρκαγιάς, γιατί είναι και κάποιοι που έφταιγαν για αυτή την πυρκαγιά, αλλά η δικαιοσύνη τους άφησε έξω. Να ευχηθούμε να μην έχουμε άλλη τέτοια τραγωδία.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγες εξωτερικές ειδήσεις. Σε μια νέα και εξαιρετικά επικίνδυνη φάση εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή με την ένταση να μεταφέρεται και στην Ερυθρά Θάλασσα, στα στενά του Ορμούς και στο Ιρανικό μέτωπο. Τώρα οι Χούθοι ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 2 σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα, με το Ριάντ να επιβεβαιώνει αυτή την επίθεση και πυρκαγιά στο ένα από αυτά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν για 12η διαδοχική νύχτα πλήγματα εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Η διπλή αυτή κλιμάκωση και από την πλευρά του Ιράν και από την πλευρά της Ιεμένης με τους Χούθη, γιατί αυτοί δρούν εκεί ξεχωριστά από την κεντρική κυβέρνηση, σηματοδοτεί μια νέα διατάραξη της εμπορικής ναυσιπλοείας και των ενεργειακών ροών, την ώρα που η Τεχεράνη δηλώνει ότι το στενό του Ορμούς είναι εντελώς κλειστό και η τιμή του πετρελαίου Brent να ξεπερνάει τα $95 το βαρέλι. Έχουν προβλήματα και οι ναυτιλιακές εταιρείες και εδώ στην Ελλάδα. Μάλιστα άκουγα κάποιες δηλώσεις ναυτιλιακών πρακτόρων που, επειδή υπάρχει πρόβλημα τώρα, φοβούνται πάρα πολύ ναυτικοί να πάνε σε αυτές τις περιοχές. Υπάρχουν εταιρείες που δίνουν προκαταβολικά 6 μισθούς προκαταβολή για να δελεάσουν έτσι σε εισαγωγικά ναυτικούς, ώστε να επιβαστούν σε αυτά τα πλοία για να έχουν προσωπικό. Λοιπόν, δηλαδή τους βάζουν έτσι ένα οικονομικό δέλεαρ, θα λέγαμε, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τώρα η ναυσιπλοεία σε εκείνη την περιοχή. Από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να βρεθείς και νεκρός και με σοβαρά προβλήματα πάνω στο πλοίο από τα ντρόουνς και των Ιρανών, αλλά και από την άλλη πλευρά και των Χούθη τώρα, που είναι και αυτοί πάρα πολύ καλά εξοπλισμένοι από το Ιράν. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Συνεχίζουμε, ο τουρισμός συνεχίζεται έτσι με αμύωτη ένταση. Έχουν έρθει και πάρα πολλοί τουρίστες σε Βαλκάνη με τα αυτοκίνητά τους. Αυτός είναι ο λεγόμενος οδικός τουρισμός. Έχουν καταφύγει σε αρκετά ξενοδοχεία της πόλης. Τους αρέσει να μένουν στην πόλη γιατί δεν χρησιμοποιούν. Κάποιοι έρχονται και με λεωφορεία, με γκρουπ, να κάνουν τις βόλτες τους στην πόλη και να επισκέπτονται την πλάση του ΕΟΤ, να κάνουν εκεί τα μπάνια τους. Ελπίζω, δεν έχω επισκεφθεί το σημείο, θα πάω σήμερα το απόγευμα να δω εάν έχει καθαριστεί εκεί η περιοχή. Είχαμε τη διαβεβαίωση του κυρίου Βίτσο αγαπητού ότι εκτές τα συνεργεία θα είχαν καθαρίσει τους τράφους, υπήρχε πάρα πολύ σκουπίδι εκεί και θα είχαν κόψει τα χόρτα. Θα πάω σήμερα από εκεί για να δω αν έγινε κάτι. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για την αποδοχή της συνέντευξης εκτές της κυρίας Μαρίας Σιδεροκαστρίτη Κοντονή. Την αποδοχή που κάνατε στην συνέντευξή μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά, τι να πω, η κυρία Κοντονή μας έβαλε τα γυαλιά. Και θα ήθελα να επισημάνω και σε αυτή τη Δημοτική Αρχή ότι ο πολιτισμός δεν σημαίνει μόνο καρναβάλια, πανηγύρια και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η κυρία Κοντονή είπε πολύ ευγενικά, γιατί είναι μια ευγενής κυρία και επιστήμονας, ότι ίσως ένα μικρό μέρος από αυτά τα χρήματα που δίνουμε για πολιτιστικές εκδηλώσεις και για ταξίδια και από εδώ και από εκεί, θα μπορούσε έτσι να διατεθεί στο πολιτισμό. Και όταν λέμε πολιτισμό, ας αναδείξουμε κάποια σημεία που έχουν διασωθεί από τον σεισμό και την πυρκαγιά που ξέσπασε του 1953. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτό το παλιό ξενοδοχείο, το Petit Palais, που είναι εκεί στο δρόμο της Μπόχαλης, έχει απομείνει ένα τυχείο. Θα μπορούσαμε ο Δήμος να βάλει μια ωραία έτσι ταμπελίτσα εκεί, σε διάφορες γλώσσες, να λένε ότι εδώ είναι αυτό που έμεινε από τότε και αυτά. Δηλαδή, δεν είναι κακό αυτό να αναδεικνύουμε την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας.
και να μην ασχολούμαστε μόνο με άλλα πράγματα που και αυτά χρειάζονται, και τα καρναβάλια χρειάζονται και οι περατζάδες χρειάζονται και όλες αυτές οι εκδηλώσεις στο θέατρο χρειάζονται, αλλά πάνω απ' όλα αυτά περνάνε και φεύγουν. Ο πολιτισμός όμως μένει για μας και για τα παιδιά μας.

τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Πρίσμα.

Λοιπόν, σε λίγο θα επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, κύριο Διονύση Τουρκάκη. Πάμε να δούμε για ένα σφοδρό τροχαίο που έγινε με δύο γιοταχή στο δρόμο του αεροδρομίου. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μία γυναίκα, το τροχαίο σημειώθηκε. Στο δρόμο του αεροδρομίου, στη διασταύρωση κοντά στην πυροσβεστική υπηρεσία, όταν δύο γιοταχοί συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες συνθήκες. Η γυναίκα του ενός οχήματος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύθου. Είχε βέβαια τις αισθήσεις της και να αναφέρουμε ότι στο περιστατικό πολύ γρήγορα ανταποκρίθηκαν και οι άντρες πυροσβεστικής υπηρεσίας που ήταν ούτως ή άλλως εκεί κοντά στην υπηρεσία τους και συνέδραμαν άμεσα για να βοηθήσουν τους δύο οδηγούς. Επίσης στο σημείο έφτασε και ιδιωτικό ασθενοφόρο καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Άμεσα ήταν και το τμήμα τροχέας. Είπαμε ότι η μία τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ζακύνθου. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα είμαστε σε λίγα λεπτά

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Τουρκάκη.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Είχατε διοικητικό συμβούλιο εχθές. Είδα λίγο τα θέματα που συζητήσετε. Μου έκανε εντύπωση αυτό το θέμα με το αφημί κάποιου, το οποίο έχει αποβιώσει, δεν υπάρχει πια στη ζωή. Και το χρησιμοποιούσαν άλλα άτομα, συγγενικά πρόσωπα. Πώς γινόταν?
1: Ακούστε, δεν είναι πάντα κακοπροαιρετή η κατάσταση. Δηλαδή υπάρχει ένα μητρό στη ΔΕΙΑΣ, η οποία είχε ένα ρολόι ενός ανθρώπου. Ο άνθρωπος αυτός πέθανε. Για κάποιο λόγο δεν ήρθε κανείς να ενημερώσει την υπηρεσία. Είτε καλοπροαίρετα είτε κακοπροαίρετα. Αυτό δεν μπορούμε να το κρίνουμε αυτή τη στιγμή, θα το δούμε. Και συνέχιζε να παίρνει νερό με αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Τον έλεγχο που έγινε λοιπόν διαπιστώθηκε αυτό. Προφανώς ο άνθρωπος αυτός που είχε το αφημί και το λογαριασμό στη ΔΕΙΑΣ, είχε και κάποιο λογαριασμό τραπεζικό. Και σε αυτό το λογαριασμό έγινε κατάσχεση. Δεν βρέθηκαν χρήματα και έτσι έγινε. Αυτό είχε παραμείνει και από τους ελέγχους που κάναμε προέκυψε να βρεθεί και να συζητηθεί όλο αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς είναι κακοτεχνίες του παρελθόντος που τώρα τα βρίσκουμε και πρέπει να τα λύσουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πείτε μας ποια άλλα θέματα έτσι απασχόλησαν την συνεδρία στη χθεσινή.
1: Είχαμε τον προγραμματισμό των προσλήψεων για το 2027. Δεν έχουμε έχουμε κλείσει οι θέσεις που υπάρχουν στον οργανισμό που έχουμε σήμερα έχουν ολοκληρωθεί. Έχουμε κάνει τροποποίηση του οργανισμού μας. Θα έρθει περίπου σε 20 μέρες. Δεν θα προλάβουμε μάλλον το 27, αλλά το 28 θα έχουμε ζητήσει και τις υπόλοιπες θέσεις του καινούριου οργανισμού πλέον που έχουμε βάλει. Πιστεύω ότι στο τέλος του χρόνου θα έχουμε την έγκριση αυτών των μία ή δύο θέσεις που ζητήσαμε τώρα. Είχαμε κάποιες αναθέσεις διαδικαστικές όσον αφορά το κομμάτι των λειτουργίας της ΔΕΙΑΣ και μια διαδικασία μια παλιά υπόθεση που υπάρχει στη ΔΕΙΑΣ με μια επεξαίρεση που είχε γίνει το 2017. Δικαιώθηκε η υπάλληλος η οποία τότε είχε κατηγορηθεί και τώρα έχει ζητήσει κάποια χρήματα που θεωρεί ότι πρέπει να πάρει. Η ΔΕΙΑΣ πρέπει να κάνει κάποιες δικαστικές ενέργειες εναντίον σε αυτό το κομμάτι, οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Αυτό συζητήθηκε χθες περισσότερο.
0: Τη θυμόμαστε αυτή την υπόθεση του 2017. Μάλιστα, οπότε η υπόθεση...
1: Είναι μια περίπλοκη υπόθεση. Κοιτάξτε, υπάρχει μια απόφαση δικαστηρίου που δικαιώνει την υπάλληλο. Όμως υπάρχει το κενό των 100.000 ευρώ στο ταμείο της ΔΕΙΑΣ. Μας έχει δοθεί μια νομική στήριξη για το τι πρέπει να κάνουμε και στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο θα ανατεθεί να κάνουμε όλες τις διαδικασίες που χρειάζεται.
0: Μάλιστα. Τώρα, για να δούμε ποια έργα βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο, εκεί στον πλάνο.
1: Λοιπόν, στον πλάνο έχουμε την αντικατάσταση του αγωγού, η οποία ολοκληρώθηκε. Τώρα είναι ολοκληρώνεται, είναι να τελειώσει τα φρεάτια και να κλείσει το σκάμα. Την Παρασκευή, αύριο, θα έρθει η εταιρεία που έχουμε αναθέσει για να κάνει την πασαλόμπηξη του κεντρικού αντιοστασίου δίπλα. Να συζητήσουμε λίγο πότε θα γίνει και πώς θα γίνει. Και μένει τώρα το έργο των 2.600.000 ευρώ που θα υποβληθεί διάντα του μηνός στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για να πάρουμε την έγκριση των χρημάτων και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία δημοκράτησής του που αφορά ένα δίδυμο αγωγό που θα πάει από τον πλάνο μέχρι το βιολογικό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα γίνει μέσα στο χρόνο τον επόμενο.
0: Απλά περιμένετε την έγκριση της χρηματοδότησης.
1: 30 του μηνός έχουμε προθεσμία να υποβάλουμε το φάκελο. Νομίζω θα υποβληθεί λίγο νωρίτερα και θα πάρουμε την έγκριση για να μας δώσει τη δυνατότητα να δημοπρατήσουμε το έργο.
0: Εκεί στο Δήμο Αλικών...
1: Στο Δήμο Αλικών έχει συνταχθεί μελέτη. Νομίζω τώρα επειδή είναι Αύγουστος δεν μπορούμε να βγάλουμε δημοπρασίες. Στα μέσα Αυγούστου θα εγκρίνουμε τη μελέτη και θα δημοκρατήσουμε το έργο, όχι το έργο, την προμήθεια των υλικών. Πιστεύω Οκτώβριο-Νοέμβρη, ίσως και λίγο αργότερα, ανάλογα με το ελεκτικό συνέδριο, να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, Βέβαια, είμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο, μπαίνουμε και στον Αύγουστο που δεν μπορείς να κάνεις και πολλές παρεμβάσεις στο οδόστρωμα, γιατί έχουμε και πολύ αυξημένη κυκλοφορία, είναι γεγονός. Κάποια έργα εκεί στο Δήμο Λαγανά, στο Πόρτο Κούκλα και αυτά θα τα κάνετε μετά το
1: μετά καλοκαίρι. Έχουμε πάρει απόφαση, ναι, τον Οκτώβριο, μόλις τελειώσει η καλοκαιρινή περίοδος, θα γίνει το κομμάτι από το Βεζάλ μέχρι τον Άγιο Σώστη, ναι. Και από τον Άγιο Σώστη μέχρι το Πόρτο Κούκλα όλο το κομμάτι επάνω. Το αφήσαμε τώρα λόγω καλοκαιριού, όχι περισσότερο για το θέμα των έργων, αλλά κυρίως για να μην επηρεάσουμε την υδροδότηση και να έχουμε να μην έχουμε αυξομοιώσεις. Θα προχωρήσουν κανονικά, και όσον αφορά τις αποκαταστάσεις των οδών, επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο να δούμε πώς και με ποιο τρόπο θα βελτιώσουμε αυτό το τομέα. Είναι ένα θέμα που το έχουμε αναγνωρίσει εμείς ότι έχουμε θέμα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα συνδυασμός της υπηρεσίας και των ιδιωτών που πρέπει να απομυθεύσουν άσφαλτο κτλ. Νομίζω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα το έχουμε λήξει από εδώ και πέρα για το πώς θα λειτουργεί η υπηρεσία σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Θα προβείτε και σε νέες γεωτρήσεις?
1: Θα προβούμε σε νέες γεωτρήσεις και θα αιτηθούμε και χρηματοδότηση για νέες γεωτρήσεις.
0: Που θα γίνει, που έχετε εντοπίσει το μέρος, υπάρχει, σε ποιες περιοχές?
1: Υπάρχει μια μελέτη, ναι, υπάρχει μια μελέτη. Θα μου επιτρέψετε να σας απαντήσω σε κάποια άλλη, σε κάποια άλλη συνέντευξη, γιατί αυτή τη στιγμή και εγώ δεν έχω το εύρος και το πού και το πώς.
0: Ναι.
1: Όμως είναι πολύ σύντομα, δηλαδή πριν το Σεπτέμβριο θα έχουμε καταλήξει αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι έτσι τελευταίο. Υπάρχουν περιοχές, είναι και δικιά μου απορία, υπάρχουν περιοχές στο νησί μας που έχουν νερό, δηλαδή έχουν έτσι ένα καλό υδροφόρο ορίζοντα και δεν τις έχουμε ανακαλύψει, ή έχει εξεταστεί όλο το νησί,
1: λοιπόν,
0: από το βορρά μέχρι το νότο?
1: Θα σας πω, αλλά κρατήστε το με επιφύλαξη αυτό που θα σας, ναι, πω, γιατί εκτελούμε μια μελέτη αυτή τη στιγμή, η οποία μας έχει παραδοθεί και θα την έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Γνωρίζουμε τα αποτελέσματα βέβαια. Πρόκειται για όλη τη Ζάκυνθο να έχουμε την εκτέλεση 27 γεωτρήσεων σε διάφορες περιοχές της Ζακύνθου, που έχει κρίνει ο μελετητής ότι μπορεί να γίνει βάσει στοιχείων να πάρουμε αρκετά μεγάλη ποσότητα νερού. Αυτές οι γεωτρήσεις θα πρέπει να αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά, να βγάλουν άδεια χρήσης και όλα τα υπόλοιπα, να γίνουν οι γεωτρήσεις και να τεθεί το νερό σε λειτουργία. Είναι κάτι όμως το οποίο δεν έχω αυτή τη στιγμή όλα τα στοιχεία για να σας απαντήσω. Νομίζω ότι πολύ σύντομα, μέχρι στο τέλος του Αυγούστου, θα έχουμε την απάντηση.
0: Το νερό βέβαια αυτή την περίοδο έχει πάρα πολύ αλάτι μέσα. Έχει κατέβει χαμηλά η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα και μπαίνει η θάλασσα μέσα.
1: Ότι σε σχέση με προηγούμενες χρονιές δεν είμαστε τόσο κακά. Ναι. Βέβαια δεν είμαστε καλά. Είναι λίγο καλύτερα από πέρυσι, αλλά όχι όσο θα θέλαμε. Προφανώς τώρα με την υπεράσπιση υπάρχει θέμα. Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή σημαίνει ότι όταν πέφτει η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα και μπαίνει μέσα το θαλασσινό νερό, γι' αυτό έχουμε τόσο
1: δεν
0: πολύ.
1: Είναι τόσο, δεν είναι τόσο απλό. Από μελέτες που έχουν γίνει, είναι και από τα πετρώματα που το κομμάτι αυτό που μπορεί να εξαρτάται από την υαλατότητα του νερού.
0: Ναι.
1: Όμως όπως και να έχει, μας ενδιαφέρει βέβαια και το αιτίο, δηλαδή ότι η υπεράσπιση, αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει το πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Γιατί όπως και να έχει υπεράσπιση θα έχουμε, δεν μπορούμε, ή θα κάνουμε κάποιες, όταν θα κάνουμε παραπάνω γεωτρήσεις, πιθανόν να μπορέσουμε να λύσουμε και το θέμα της υπεράσπισης. Όμως αυτή τη στιγμή που έχουμε την υπεράσπιση πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι και άλλα, τέλος πάντων, αυτά θα τα πούμε μετά το καλοκαίρι, κύριε Πρόεδρε, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξει και ο διάλογος για το πώς θα προστατέψουμε το νερό μας. Γιατί φιλοξενήσαμε εδώ και τις δηλώσεις του κυρίου Καλημέρη, Αναστάσιου Καλημέρη. Ο άνθρωπος είπε τις μελέτες που έχει κάνει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Εμένα προσωπικά με λείπησαν κάποια σχόλια από κάτω. Ευτυχώς όχι από πολλούς, από λίγους. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και με το νερό μας, έτσι. Πώς θα προστατέψουμε το νερό μας. Γιατί μπορεί να κάνουμε νέες γεωτρήσεις και νέες γεωτρήσεις, αλλά κάποια στιγμή θα μας τελειώσει και το νερό.
1: Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι όσες γεωτρήσεις να κάνουμε, ό,τι και να γίνει, ακόμα και ένα συνεχόμενο φράγμα με νερό να είχαμε και να δίναμε, πρέπει να βελτιώσουμε και τα δικτυά μας εμείς σαν ΔΕΙΑ και αυτό κάνουμε, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και εξοικονόμηση από τους πολίτες, δηλαδή το νερό είτε το θέλουμε είτε όχι είναι για ίδρυυση και, και όχι για άρδευση. Δηλαδή ναι. Παρατηρείται με το φαινόμενο τώρα αυτή την περίοδο να θέλουμε νερό προκειμένου να ποτίσουμε κήπους ή κάποια πράγματα. Το καταλαβαίνω, το δέχομαι, ίσως θα πρέπει και εμείς να βρούμε τρόπους για αυτό το κομμάτι, δηλαδή για άρδευση, αλλά θα πρέπει πρώτα να λύσουμε τα απαραίτητα και μετά να δούμε τα υπόλοιπα. Και θα πρέπει να λάβουμε και υπόψη μας φυσικά και τις μελέτες που υπάρχουν και τις επιστημονικές απόψεις που υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη. Έχει έρθει πραγματικά αυτή την περίοδο πάρα πολλούς κόσμος στο νησί μας. Να προσέχουμε κι εμείς λίγο το νεράκι. Δεν χρειάζεται να πλένουμε τα αυτοκίνητά μας και τις αυλές μας και να κάνουμε και λίγο οικονομία. Λοιπόν, όμως υπάρχουν κάποιες έτσι πληροφορίες αυτές τις ημέρες ότι κάτι έχει γίνει μεταξύ του Δημάρχου και κάποιου δημοτικού συμβούλου, κάποια μικροπαρεξήγηση. Δεν είναι και πολύ καλό το κλίμα μεταξύ κάποιων ενός δημοτικού συμβούλου και του Δημάρχου. Θα το δούμε το θέμα τις επόμενες ημέρες, τι έχει γίνει και γιατί υπάρχει αυτή η παρεξήγηση. Κάποιος τσακωμός έγινε μεταξύ του Δημάρχου και κάποιου έτσι πολύ προβεβλημένου δημοτικού συμβούλου, αντιδημάρχου για την ακρίβεια. Θα δούμε, θα το ψάξουμε κι εμείς. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα και που αφορά την δολοφονία του δικηγόρου, του κυρίου Γεωργίου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του, πολύ έτσι προβεβλημένο από τα μέσα ενημέρωσης ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, μετά τη σύλληψη και την ομολογία του 28χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος φέρεται να παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι αυτός σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από μια πολύ έντονη λογομαχία που έγινε το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του δικηγόρου. Ο 28χρονος Αιγύπτιος ανέφερε τους λόγους για τους οποίους προέβησε αυτό τον άγριο ξυλοδαρμό του δικηγόρου που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του. Σύμφωνα λοιπόν με τις έως τώρα πληροφορίες, ο κατηγορούμενος και το θύμα δεν είχαν τη σχέση δικηγόρου-πελάτη, αλλά είχαν προσωπικές φιλικές σχέσεις και το τελευταίο βράδυ πριν από το έγκλημα ήταν στην ίδια παρέα. Στην ίδια παρέα δηλαδή ήταν ο δολοφόνος, το θύμα και κάποιοι άλλοι. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του δολοφόνου και την προανάκριση και την ανάκριση που έγινε, το θύμα πρότεινε στο δράστη να τον οδηγήσει στο σπίτι του. Πριν όμως έκαναν μία στάση στο δικηγορικό γραφείο του κυρίου Γεωργίου και από εκεί και πέρα έγινε ένας καυγάς και όπου οι αστυνομικοί μάλλον έχουν εξακριβώσει τι ακριβώς οδήγησε στον 28χρονο ο Αιγύπτιο να δολοφονήσει με αυτόν τον τρόπο τον δικηγόρο. Λοιπόν, λείπει το κινητό του θύματος. Ο δράστης είπε ότι δεν αφαίρεσε το κινητό, πήρε μόνο ένα λάπτοπ, το λάπτοπ του γραφείου, που αμέσως μετά το πούλησε στην αγορά. Δεν αφαίρεσε ούτε το κινητό, ούτε το τηλέφωνό του, ούτε το πορτοφόλι που είχε μέσα χρήματα. Το μόνο που πήρε ήταν ένα λάπτοπ, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες το πούλησε κάτω εκεί στο κέντρο της πόλης. Ο δράστης δεν είχε μόνιμη κατοικία. Είχε απορριφθεί 2 φορές το αίτημα ασύλου που έκανε. Είχε προχωρήσει και σε τρίτο αίτημα. Έμενε από εδώ και από εκεί. Αυτά λοιπόν. Περισσότερες λεπτομέρειες για το ρεπορτάζ θα διαβάσουμε τις

φέρ' το εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Θα έχουμε μαζί μας για άλλη μια φορά τον κύριο Τσιριγότη Διονύσιο, καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Ξανά έχουμε την ίδια κατάσταση από την αρχή. Νομίζαμε ότι είχαμε δει έτσι μία μικρή ακτίδα φωτός, ότι θα υπεγραφεί συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά τελικά τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Εσάς, ποια είναι η εκτίμησή σας για αυτό το πισωγύρισμα στις σχέσεις των δύο χωρών?
1: Κοιτάξτε, κύριε Αποταμίτη, τους τελευταίους μήνες η κατάσταση ουσιαστικά είναι ένα επαναλαμβανόμενο αδιέξοδο. Για το λόγο ότι βλέπουμε ότι ναι, μεν υπήρχε ένα μνημόνιο κατανόησης, υπήρχε ένα διάστημα ανακοχής, ανάπαυλας των εχθροπραξιών. Από εκεί και μετά, βέβαια, δεν φτάσαμε σε κάποια οριστική συμφωνία και δεν φτάσαμε και στο τραπέζι κάποια διαπραγμάτευση. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει τώρα στην πράξη? Σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιλέξει μια στρατηγική η οποία είναι, θα έλεγα, αμφίσιμη ουσιαστικά. Δηλαδή υπάρχει αναδυστυχία μεταξύ στόχων και μέσων, ενώ βλέπουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι ο στόχος είναι αρχικά ήταν η αλλαγή του καθεστώτος, μετά πήγαμε στο ζήτημα των πυρηνικών, στη συνέχεια αυτό το οποίο είναι το βασικό προκείμενο τώρα είναι το ζήτημα του στενού του Ορμούς, ποιος ασκεί τον έλεγχο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο στόχος και βέβαια τα μέσα που χρησιμοποιούνται δεν μπορούν να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το επιθυμητό αποτέλεσμα προς όρας είναι το Ιράν να μην έχει τη δυνατότητα να ανταπαντήσει. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα δεν το έχει πετύχει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή, γιατί το Ιράν διαθέτει ένα οπλοστάσιο τέτοιο, είτε με τα μη επανδρομένα οχήματα, είτε με πυράβλους, με βαλιστικούς πυράβλους, που δεν έχει καταστραφεί. Άρα λοιπόν πάμε σε ένα αδιέξοδο, και για να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα θα πρέπει εδώ να εξηγήσουμε ότι υπάρχουν κάποιες αναγκαίες συνθήκες οι οποίες δεν τηρούνται και δεν υφίστανται αυτή τη στιγμή. Και η πρώτη αναγκαία συνθήκη για να έχουμε μια προσέγγιση μεταξύ των δύο μερών είναι οι αμοιβαίες δεσμεύσεις. Γιατί ναι, μεν υπάρχει μια στρατηγική εξαναγκασμού από τις ΗΠΑ, άρα θέλει να αυξήσει όσο το δυνατόν περισσότερο το κόστος και θέλει να καταστήσει το Ιράν μη μαχόμενο. Αλλά για να φτάσουμε σε μια διαπραγμάτευση θα πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να εγγυηθούν ότι αυτά τα οποία θα υπογραφούν και αυτά τα οποία θα συμφωνηθούν θα τηρηθούν. Αυτό λοιπόν δεν συμβαίνει, γιατί είδαμε ότι υπήρχε ένα μνημόνιο κατανόηση, υπήρχαν μια σειρά από όρους που είχαν γίνει υποτίθεται αποδεχτοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και βέβαια κανένας όρος από αυτούς δεν τηρήθηκε. Είτε θέλετε είναι με την Γάζα, είτε θέλετε είναι το ζήτημα των στενών του Ορμούς, είτε θέλετε είναι το πυρηνικό, όλα αυτά λοιπόν δεν τηρήθηκαν. Άρα μιλάμε για ένα οριστικό αδιέξοδο σε αυτή τη φάση και από εκεί και μετά βέβαια θα κριθεί κατά πόσο το Ιράν μπορεί να πετύχει αυτό το οποίο θέτει ως κεντρικό στόχο. Δηλαδή η στρατηγική του Ιράν είναι να ασκήσει μια πλανητική οικονομική πίεση μέσω του κλεισίματος του στενού του Ορμούς. Αυτό λοιπόν το πετυχαίνει, βλέπουμε. Καλώς ή κακώς το πετυχαίνει.

0: Τα κράτη τα οποία ανήκουν στη Δυτική Συμμαχία και μιλάω για κράτη όπως είναι το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Σαουδική Αραβία, όλες λοιπόν αυτές οι χώρες πλήττονται αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι αυτή η πρωτοκαθεδρία, η στρατιωτική περιοχή που είναι αναφυσβήτητη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη στιγμή δεν μεταφράζεται επιχειρησιακά και βέβαια δεν μεταφράζεται και πολιτικά, γιατί ο στόχος είναι ότι πρέπει να εγγυηθεί την προστασία των συμμάχων του Ντόναλντ Τραμπ, κάτι το οποίο δεν το έχει πετύχει στους τελευταίους αυτούς 5 μήνες.
1: Μήπως οι ίδιοι οι Ιρανοί δεν έχουν πάρει στα σοβαρά τον πρόεδρο της Αμερικής, δηλαδή έχει δώσει και αυτός αφορμής με τις δηλώσεις, με τα πισωγυρίσματά του, δεν εμπνέει μια, με συγχωρείτε για την έκφραση, μια έτσι σοβαρή προσωπικότητα, και δεν είναι δική μου άποψη, αλλά είναι και πολλών έτσι στελεχών και ηγετών ανά τον κόσμο.
0: Υπάρχει αυτό που είδαμε και πριν, δηλαδή το έλλειμμα διαβεβαίωσης. Αυτό το οποίο λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει πετύχει, γιατί ναι μεν προσπαθεί να εξαναγκάσει με διάφορες απειλές και με τη χρήση ασύμμετρης στρατιωτικής ισχύως το Ιράν να συνθηκολογήσει, όμως βλέπουμε ότι αυτό το οποίο διακηρύσει μετά από 48-24 ώρες μετατίθεται, ναι, μετατίθεται χρονικά. Άρα λοιπόν για να είναι αξιόπιστη η απειλή σου θα πρέπει να φροντίσεις αυτό το οποίο διακηρύσεις να το πραγματώνεις. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι το ένα σημείο. Βέβαια και δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι ο Τραμπ είχε παρουσιάσει τη σύγκρουση ως μια υπόθεση ταχείας και αποφασιστικής επικράτησης, αν θυμόμαστε. Δηλαδή στις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε αυτή την επίθεση, γιατί είναι θέμα 48 ώρων να τελειώσει αυτή η αντιμαχία. Άρα λοιπόν, καθώς ο πόλεμος παρατείνεται και βλέπει ότι δεν μπορεί ούτε να αποκαταστήσει την αυσιπλοεία, ούτε να μετατρέψει το αμερικανικό στρατιωτικό πλεονέκτημα σε πολιτικά κέρδη, όλο αυτό λοιπόν πλήττει την προσωπική του αξιοπιστία. Και αυτό το είδαμε κυρίως στην αδυναμία αποδοχής των όρων του μνημονίου που είχε θέσει το Ιράν. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ναι μεν προσπαθεί να επιτύχει μια, θα έλεγα, αμφίδρομη κατάσταση, ούτως ώστε να ξεκινάει μια σειρά από επιθέσεις και να περιορίζει σε συγκεκριμένα πλήγματα. Δεν μιλάμε για μια ολοκληρωτική επίθεση αυτή τη στιγμή, μιλάμε για συγκεκριμένα πλήγματα, συγκεκριμένες στοχεύσεις σε υποδομές, σε εγκαταστάσεις στρατιωτικές του Ιράν, ακόμα βέβαια και στον κοινωνικό ιστό του Ιράν. Δηλαδή προσπαθεί να δείξει ότι η ηγεσία του Ιράν δεν μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες και δεν μπορεί να τους εξασφαλίσει τα στοιχειώδη αγαθά που χρειάζονται για να επιβιώσουν.
1: Μάλιστα.
0: Από την άλλη βέβαια όμως η σύγκρουση βλέπουμε ότι συνεχίζεται και αποκτά μια δυναμική πέρα από το δίπολο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, ή αν θέλετε το τρίπολο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών-Ισραήλ, γιατί έχουμε ιρανικές επιθέσεις σε τρίτα κράτη που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις, έχουμε τη χρήση όλων αυτών των δικτύων που έχει δημιουργήσει το Ιράν, όπως είναι για παράδειγμα τώρα οι Χούθη, τους οποίους έχει επιβάλλει το Ιράν να κάνουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι μετατίθεται η σύγκρουση πέρα από το τοπικό επίπεδο σε περιφερειακό και σε πλανητικό επίπεδο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα πολύ υψηλό οικονομικό κόστος για το σύνολο των κρατών, το σύνολο των οικονομιών του πλανήτη αυτή τη στιγμή, και δεν ξέρουμε αυτό το κόστος που θα καταλήξει και πότε θα έρθει ο λογαριασμός για τον καθένα έτσι, που συμμετέχει σε αυτή τη σύγκρουση και σε αυτούς που δεν συμμετέχουν.
1: Μάλιστα. Για το θέμα του Πακιστάν μας κάνει εντύπωση ότι δεν έχει σταματήσει καθόλου να ασχολείται με το θέμα, δηλαδή ενώ είχε καταβάλει μια έτσι πολύ σοβαρή διπλωματική προσπάθεια. Πού οφείλεται αυτό?
0: Κοιτάξτε, εδώ λοιπόν ακριβώς το ζήτημα του Πακιστάν συνδέεται με το ότι το Πακιστάν είναι μια πυρηνική δύναμη. Έχει μια σειρά από ανοιχτά ζητήματα με την Ινδία. Προσπάθησε βέβαια να αναδειχθεί ως μια ηγέτιδα δύναμη στην περιοχή. Υπήρχε και μια, αν θέλετε, συνεργασία που προσπαθούν να δημιουργήσουν μαζί με την Τουρκία, την Αίγυπτο και άλλα κράτη, ώστε λέει, να φτιάξουν μια συμμαχία στην περιοχή τέτοια που θα μπορέσει να αποκαταστήσει αυτό που λέμε την αρχιτεκτονική ασφάλεια μετά την επόμενη μέρα. Δηλαδή θα τελειώσει ο πόλεμος, ποιες δυνάμεις περιφερειακές θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο για την ασφάλεια σε αυτή την εξαιρετικά, θα έλεγα, κρίσιμη περιοχή του πλανήτη. Άρα λοιπόν το Πακιστάν αναλαμβάνει αυτές τις πρωτοβουλίες, όπως και άλλα κράτη, και η Τουρκία συμμετέχει.

0: και η Αίγυπτος συμμετέχει σε αυτό το κομμάτι της διαμεσολάβησης, ούτως ώστε να πείσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι κοιτάξτε, υπάρχει εδώ πέρα μια κοινή συνεννόηση μια σειράς περιφερειακών δυνάμεων, γιατί και το Πακιστάν και η Τουρκία και η Αίγυπτος είναι περιφερειακές δυνάμεις, δηλαδή μπορούν να ασκούν επιρροή ευρύτερα και όχι σε τοπικό επίπεδο. Άρα λοιπόν αυτό το κομμάτι συνδέεται ακριβώς με τη δυνατότητα που μπορεί να έχει ένα τρίτο κράτος, ώστε να φέρει τις δύο αντιμαχόμενες δυνάμεις στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε αν θα συμβεί και πώς θα συμβεί. Και όλα αυτά βέβαια συνδέονται με τον κύριο και τον Γόητρο που προσπαθεί να αποκτήσει το Πακιστάν απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί υπάρχουν εκεί και διαφορετικές, θα λέγαμε, στρατηγικές, το τι επιδιώκει το Πακιστάν, το τι επιδιώκει η Ινδία, το τι επιδιώκουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και βέβαια και τι επιδιώκουν και οι άλλες μεγάλες δυνάμεις όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα στην περιοχή.
1: Εσείς τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, η επόμενη μέρα, γιατί πόσο καιρό αλήθεια, είναι πάνω από 3 μήνες,
0: 5 μήνες.
1: Πιστεύετε ότι η επόμενη μέρα και ότι η λήξη των εχθροπραξιών θα είναι κοντά ή είναι κάτι στο μακρινό μέλλον? Δηλαδή μπορούμε να πάμε και όλο το 26 και το 27 και να έχουμε αυτή την κατάσταση?
0: Προφανώς κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει το χρόνο των εξελίξεων, όμως υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές, θα λέγαμε, επιλογές που μπορεί να υιοθετήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η πρώτη είναι να συνεχίσει τα αεροπορικά πλήγματα με την ελπίδα ότι αυτή η ισορρευτική φθορά θα περιορίσει τις δυνατότητες του Ιράν να απαντάει. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή θα υπάρξει μια συνθηκολόγηση. Η δεύτερη, και θα έλεγα ότι είναι η απευθεία, είναι η δραματική κλιμάκωση των συγκρούσεων έναντι πολιτικών, οικονομικών και κρατικών υποδομών. Αυτό το οποίο προβάλλει ως απειλή σήμερα τον Τραμπ είναι ότι θα διαλύσει ουσιαστικά το σύνολο των υποδομών του κράτους. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση στην Ιρανική ηγεσία, αλλά θα μεγαλώσει και τις απώλειες μεταξύ των αμάχων. Οπότε θα πετύχει ένα αποφασιστικό πλήγμα, αλλά θα ενισχύσει και τη συσπήρωση γύρω από το καθεστώς, καθώς και τις δυνάμεις εκείνες που θα συμπράξουν με το Ιράν όταν δουν αυτή τη γενικευμένη ανθρωπιστική καταστροφή. Η τρίτη επιλογή είναι η περιορισμένη αποχώρηση, δηλαδή η αποδοχή του μνημονίου κατανόησης και να πάμε σε μια συνθηκολόγηση. Και η τέταρτη είναι η επιστροφή σε μια διαπραγμάτευση που θα συνδυάζει αμοιβαίους περιορισμούς και επαληθέσιμες διαβεβαιώσεις. Δηλαδή θα υπάρχει αυτό που λέμε ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοείας, ένας μηχανισμός αποτροπής στρατιωτικών επεισοδίων, περιορισμός του πυρηνικού προγράμματος και άρση βέβαια των κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το Ιράν. Αυτά είναι τα 4 σενάρια αυτή τη στιγμή που προβάλλουν για το πώς θα εξελιχθεί η σύγκρουση.
1: Μάλιστα. Πάμε σε κάτι τελευταίο. Περνάμε εδώ στα δικά μας σχετικά με την Τουρκία και τη νέα ναύτεξ που εξέδωσε. Εδώ πώς θα βλέπετε τα πράγματα με τη γαλάζια πατρίδα και όλα αυτά? Συνεχίζεται και εδώ αυτή η κατάσταση. Μια επιδεινώνεται και μια είμαστε σε ήρεμα νερά. Τελικά θα έχουμε ποτέ ήρεμα νερά στο Αιγαίο?
0: Δεν μπορούμε να έχουμε ήρεμα νερά. Τη στιγμή που η Τουρκία έχει θέσει έναν αναθεωρητικό προσανατολισμό, έχει βάλει μια σειρά από αξιώσεις που ουσιαστικά ζητάει από την Ελλάδα να απεμπολίσει κυριαρχικά δικαιώματα στο κομμάτι των θαλασσιών ζωνών, αφισβητεί το δικαίωμα για το σύνολο των νησιών του Αιγαίου να έχουν υφαλοκρηπίδα, αποκλειστική νομική ζώνη. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα οποία θέτει, και βέβαια εδώ συνδέεται με το τι θα προσπαθήσει να πάρει στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Είδαμε πριν λίγο το σύνολο του ΝΑΤΟ και το τι εκεί προσπάθησε να κερδίσει ο Ερντογάν, που βέβαια δεν κατάφερε να πάρει από τα ανταλλάγματα. Άρα γι' αυτό ακριβώς τον λόγο προσπαθεί να προβάλλει την ισχύ η Τουρκία σε περιφερειακό επίπεδο, κυρίως απέναντι στην Ελλάδα, γιατί ξέρει ότι η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο είναι status quo, δηλαδή δεν επιθυμεί τη σύγκρουση. Προσπαθεί με διπλωματικά μέσα από την ειρηνική διαπραγμάτευση να απειλήσει αυτές τις διαφορές. Όμως το πρόβλημα είναι το εξής, ότι ενώ εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη νομική διαφορά με την Τουρκία, που είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και αποκλειστική οικονομική ζώνη, η Τουρκία θέτει πολλές και διαφορετικές, θα έλεγα, και διαφορετικά ζητήματα, τα οποία δεν εντάσσονται ακριβώς αυτή τη νομική διευθέτηση, γιατί μιλάμε για πολιτικά ζητήματα, πολιτικές αξιώσεις ισχύως, οι οποίες δεν μπορούν να επιληθούν με ειρηνικά μέσα. Όσο λοιπόν αυτό το οποίο κάνει είναι είτε με τη γαλάζια πατρίδα, είτε με το δόγμα του νεοθωμανισμού να προβάλλει μια απεριόριστη απειλή απέναντι στην Ελλάδα, αυτό το πράγμα δημιουργεί προβλήματα και κυρίως βέβαια προβλήματα σε σχέση με τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών. Άρα εδώ λοιπόν είναι και ένα άλλο ζήτημα που είναι η πολιτική βούληση της εκάστοτε ελληνικής πολιτικής ηγεσίας. Δηλαδή, ναι, όταν εμείς διακηρύσουμε ότι αποφεύγουμε τον πόλεμο, και ο άλλος λοιπόν, αφού ξέρετε εσύ δεν θα πολεμήσει ό,τι και να σου κάνει, προφανώς αυξάνει τις πιέσεις και τις απειλές του και την εξαναγκαστική αυτή τη διπλωματία.
1: Δηλαδή,
0: όπως έκανε μετά.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Ναι, ναι κυρία Πρωτανήτη. Ναι.
1: Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε πιο σκληροί, πιο υποχωρητικοί. Πώς θα πρέπει να είμαστε.
0: Θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα όρια που αφορούν είτε θέλετε τα σύνορα είτε θέλετε την εσωτερική και εξωτερική κυριαρχία, τα οποία θα πρέπει αυτά να τα υπερασπιστούμε με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο. Όταν λοιπόν εσύ σημαίνεις ή διαδηλώνεις ότι ο πόλεμος είναι απευθεία λύση, ότι εμείς δεν επιθυμούμε τον πόλεμο, προφανώς αυτό που λέμε η αποτροπή σου, δηλαδή το να πεις στον αντίπαλο ότι είσαι αποφασισμένο να προασπίσει τα κυριαρχικά σου σχέδια με κάθε μέσο και τρόπο, έχει καταρρεύσει εκ γενετής. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν υφίσταται.
1: Οπότε, μάλλον θα πρέπει να έχουμε μια πιο σκληρή διπλωματική γραμμή. Που να δείχνουμε ότι είμαστε πιο αξιόπιστοι.
0: Ναι, προφανώς, να είμαστε αξιόπιστοι σε αυτό το οποίο διακηρύσουμε και σε αυτό το οποίο πράττουμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσιριγότη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω να σας ρωτήσω, θα επισκεφτείτε το νησί το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, καλοκαίρι είμαστε,
0: ναι,
1: τον Αύγουστο.
0: Θα προσπαθήσω, θα προσπαθήσω.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Για αυτή σας την παρέμβαση και σήμερα. Και να ξέρω ότι είσαστε πάρα πολύ αγαπητός και εδώ στο νησί και πάντα σας ακούν με προσοχή.
0: Μεγάλη μου χαρά για τιμή. Μεγάλη
1: να είστε καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Επίσης, γεια σας, καλή συνέχεια. Ρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

0: Λοιπόν, πολύ ωραίο τραγούδι, κυρίες και κύριοι. Πάντε μουσικές μας επιλογές είναι πάρα πολύ ωραίες και ξέρουμε ότι σας αρέσουν. Πάμε παρακάτω. Είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας ότι σήμερα ανακοινώθηκαν οι βάσεις. Λοιπόν, ένα κορίτσι έκανε το όνειρό της πραγματικότητα. Είναι η Μαρία Μιχαέλα Χερέτη, που όχι μόνο πέρασε στην επιλογή της αλλά και μπήκε και ως πρώτη στην Ιατρική Αθηνών μετά από την ανακοίνωση των βάσεων στις Πανελλήνιες. Είναι λοιπόν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στις βετινές Πανελλήνιες εξετάσεις. Ανήκει στη Ρόδο. Η Μαρία Μιχαέλα Χερέτη συγκέντρωσε 19.710 μόρια, μπράβο στο κορίτσι, και κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ιατρική Αθηνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λοιπόν, συγχαρητήρια στο κορίτσι αλλά και σε όλα τα παιδιά που κατάφεραν να περάσουν σε κάποια από τις σχολές που δήλωσαν στο μηχανογραφικό τους. Για τα υπόλοιπα παιδιά που δεν τα κατάφεραν, δεν έγινε κάτι, η ζωή συνεχίζεται, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, η ζωή είναι μπροστά σας. Πιστέψτε με, υπάρχουν και σχολές που είναι στον ιδιωτικό τομέα και άλλες σχολές. Φτάνει να δείτε τη ζωή με αισιοδοξία. Όσοι από εσάς θέλετε μπορείτε να ξαναπροσπαθήσετε για άλλη μια φορά, δεν θα σας συνιστούσα γιατί είναι αρκετά ψυχοφθόρο όλη αυτή η διαδικασία των Πανελληνίων. Ψάχτε και βρείτε και άλλα πράγματα που μπορείτε να κάνετε στην ζωή σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έχουμε μία τελευταία ενημέρωση. Σας είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα μια ανακοίνωση που είχε βγάλει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πουνεντέζη των Βολιμών για το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής που θα γίνει το Σάββατο 25 Ιουλίου. Τελικά θα γίνει το πανηγύρι κανονικά όπως ήταν προγραμματισμένο. Θα πραγματοποιηθεί κανονικά από την ενορία της Αγίας Παρασκευής μέσω Βολιμών και το μάλιστα έχουμε μπροστά μας και το πρόγραμμα. 8:30 Ιερά Λιτανία, 9:30 αμέσως μετά η έναρξη του πανηγυριού. Η τοπική κοινότητα Βολιμών και ο Πολιτιστικός Σύλλογος οι Πουνεντέζοι είχαν γνωστοποιήσει αρχικά ότι δεν θα συμμετέχουν στις φετινές εκδηλώσεις ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη του μακαριστού εφημερίου Κάτων Βολιμών του Γεωργίου Γιαννούλη. Η εκδημία του οποίου προκάλεσε βαθιά αντίληψη στην τοπική κοινωνία, όμως τελικά αποφάσισε ο Πολιτιστικός Σύλλογος να πραγματοποιηθεί το πανηγύρι 25 του μήνα, Σάββατο βράδυ, στις Βολίμες, εκεί στην πολύ όμορφη εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. 8 η ώρα η Ιερή Λιτανία, 8:30 και αμέσως μετά το πανηγύρι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε ένα μουσικό διάλειμμα και να δούμε και ποιες άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις έχουμε αυτές τις μέρες.
1: Λέει το παρατράγουδο στα ωραία άσματα και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαν. Στο έξι τα παίζουμε σε αυτά.

κόσμος ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λίματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι

Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιες είναι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις από εδώ και στο εξής για την Παρασκευή αύριο. 9 το βράδυ, ο ματωμένος γάμος του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. 9 η ώρα στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Τώρα το Σάββατο, 9.30 η μεγάλη συναυλία με την Έλενα Παπαρίζου. Κυριακή 9 η ώρα τα στενά παπούτσια της Ζορ Σαρή. Και τις 27 του μήνα, Δευτέρα 9.30 συναυλία με την Ατάσα Μποφίλου. 28 Τρίτη 9 η ώρα ο Μάγος του Ως. Τετάρτη 29, 9 και 4 κάθε Πέμπτη Κύριε Γκρι. Και 31 Εβδόμου ημέρα Παρασκευή στις 11 παρά 10 το βράδυ στο πλάτωμα του Ιερού Ναού του Αγίου Διονυσίου η Φιλαρμονική του Δήμου Ζακύνθου πλαισιώνει το ιστορικό έθιμο της Μαλλιαρής. Κάθε χρόνο πάρα πολλοί κόσμος συγκεντρώνονται στο ιστορικό πλάτωμα του Αγίου Διονυσίου. Είναι η φιλαρμονική, φέτος έχουμε περισσότερες φιλαρμονικές εκεί, η χοροδία μας για να αναβιώσουμε το ιστορικό έθιμο της Μαλλιαρής, 11 παρά 10 εκεί στο πλάτωμα του Αγίου Διονυσίου. Να δούμε τώρα έτσι λίγες, την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου για να τα θυμόσαστε. Λοιπόν, 1η Οκτώου, Σάββατο 8.30, η καθιερωμένη μουσική περατζάδα της Δημοτικής Χοροδίας Ζακύνθου. Ξεκινάει από την ανάληψη και φτάνει μέχρι την πλατεία Σολομού. 2 Οκτώου, Κυριακή 9.30 η Αντιγόνη του Σοφοκλή στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. 3 Οκτώου, Δευτέρα 9 η ώρα ο Μίκη και η παρέα του και η συναυλία της Χαράς ξανά στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Και η Τρίτη 4 Αυγούστου είναι προγραμματισμένη για τα παιδάκια, εξωγήινωση, όχι με συγχωρείτε, είναι κωμωδία, είναι η επιστροφή, εξωγήινωση επιστροφή, ξανά στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Και να πάμε να σας πούμε και για την Πέμπτη 6, 8, 9 η ώρα στιγμή ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Και 8 Οκτώου, Σάββατο 9.30 οι εκλουσιάζουσες γυναίκες στην εξουσία του Αριστοφάνη. Αυτά λοιπόν είναι για την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου και για αύριο Παρασκευή είναι ο ματωμένος γάμος του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο, το Σάββατο η συναυλία της Παπαρίζου και την Κυριακή τα στενά παπούτσια της Ζορ Σαρή και τη Δευτέρα η μεγάλη συναυλία, γίνεται χαμός. Νομίζω έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια με την Ατάσα Μπο.

Λοιπόν, πάμε να δούμε μία είδηση τελευταία στιγμή από την εφημερίδα Ημέρα. Το διαβάζουμε και ευχαριστούμε πολύ. Τη ΖΑΕ Ακύφο αναμένεται να επισκεφθεί την Κυριακή ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Βασίλης Κικίλιας. Η παρουσία στο νησί έχει εθιμητοποιητικό χαρακτήρα και εντάσσεται στον κύκλο των συναντήσεων και των επαφών που πραγματοποιεί με τα λιμενικά ταμεία όλης της χώρας. Οπότε και ο Υπουργός θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον πρόεδρο του λιμενικού ταμείου. Ειδικότερα, ο Υπουργός Ναυτιλίας θα λάβει μέρος σε σύσκεψη που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο λιμενικό ταμείο με την παρουσία φορέων του νησιού, ενώ παράλληλα ο κύριος Κικίλιας κατά τη διάρκεια παραμονής του στο νησί αναμένεται να επισκεφθεί και τις αρχές του τόπου. Η παρουσία του Υπουργού στη Ζάκυνθο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με δεδομένο ότι έχουν εξαγγείλει και αναμένεται να ξεκινήσουν σημαντικά έργα για το μέλλον του λιμένα της Ζάκυνθου. Την Κυριακή λοιπόν ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας θα πραγματοποιήσει μια εθιμητοπική επίσκεψη στο νησί και θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του λιμενικού ταμείου. Είπαμε στην αρχή για το ύποπτο κρούσμα λεπτοσπύρωσης στο νοσοκομείο στη ΜΕΡ. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα δυτικής θεραπείας συμπολίτης μας, ο οποίος παρουσιάζει κλινικά συμπτώματα που συνάδουν με αυτά της λεπτοσπύρωσης. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα θα έχουμε αύριο. Ευχόμαστε ο συμπολίτης μας να ξεπεράσει το κίνδυνο. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις, 208 υποψήφοι από την Ζάκυνθο πέρασαν σε σχολές που είχαν δηλώσει. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στα παιδιά και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Αυτά λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, σε λίγο θα είμαστε μαζί να δούμε ποιες θα είναι οι καιρικές συνθήκες αύριο και να σας αποχαιρετήσουμε.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Αύριο, Παρασκευή 24 Ιουλίου, να δούμε λίγο πώς θα είναι ο καιρός. Έθριος παραμένει, η θερμοκρασία θα σημειώσει μία μικρή πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, θα φτάσει μέχρι τους 28 έως 30 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές διευθύνσεις με μέτρια ένταση. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκηθος και αμέσως μετά σύνδεση με Real FM. Να είστε καλά με ένα υπέροχο τραγούδι του Πουλόπουλου. Σας αποχαιρετάμε και σήμερα. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ και να προσέχετε.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Ξεκινά πέρα από τον Ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσφορος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.iav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ναι, έχεις την πως είσαι.
5: Άσε μαζέ, νουπά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας τους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσφορος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Χρίσμα 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεπτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyeris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Κι αν εσύ δεν θυμάσαι, κι αν εσένα δεν σε νοιάζει πια. Μη με στείλεις πίσω στον κόσμο που από σένα με χώρισε.

0: Πρίσμα 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Αλικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
5: Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.